0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέω στα Πρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χορού, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχει χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρο.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου. Ακόμα,
1: είναι μέσα.
0: Με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μήπως η κυλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα,
0: βέβαια. Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο τι κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φίλη εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, σε αυτή τη φίλη, Ανίκο. Άμα έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Μην τρέχεις. Στάσου πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειομερισμένες.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα μίγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτσου παιδιά. Θα γίνετε σαν την κάτσου.
1: Το μην το λες έτσι. Το λες μετά.
0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέω στα Πρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χορού, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχει χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρο.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου.
1: Είναι μέσα.
0: Με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μήπως η κυλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο τι κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φίλη εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, σε αυτή τη φίλη, Ανίκο. Άμα έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, στάσου μωρέ. Μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Μην τρέχεις. Στάσου πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειωμένες τιμές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα Μίγδαλα όμως.

0: λίγο, βράζει. Για να δω κάτι. Και η κυλίτσα λίγο έπεσε.
1: Όχι, όχι λίγο.
0: Δεν λες κυλίτσα,
1: βέβαια. Όχι λίγο.
0: Λες μπάκα. Πατσοκυλιά.
1: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
0: Ναι.
1: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Ναι. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει
1: εντάξει.
0: Μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο τι, κυριαρχίας.
1: Κυριαρχίας.
0: Ναι. Σε μια φίλη εκεί, δεν ξέρω.
1: Εκεί, σε αυτή τη φίλη, Ανίκο. Άμα έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Μην τρέχεις. Στάσου πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
0: Η βούρτσα είναι στις μειομερισμένες.
1: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα αμύγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
0: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
1: Σαν την κάτζου παιδιά. Θα γίνετε σαν την κάτζου.
0: Μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο. Δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
1: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
0: Γιατί?
1: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Χάρη Κλίν, ένα και μοναδικό all time classic.
0: Έτσι.
1: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
0: Ακριβώς.
1: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωση των τιμών. Που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Είπαμε 1740
0: καλή
1: προϊόντα.
0: Καλή πρωτοβουλία.
1: Με
0: καλή
1: μία μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
0: Α, μάλιστα.
1: Και τις ημέρες μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο. Μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
0: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
1: Βεβαίως.
0: Πώς δεν είναι.
1: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
5: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
6: Α, ναι, ωραίο.
5: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 με τα βίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
0: Απίστευτο, παιδιά, έτσι.
1: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187. Καταλαβαίνεις.
0: Δείχτης πιτόγυρο.
1: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
7: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Σοκάρα, Πασοκάρα.
1: Έχεις καμιά αντίρρηση?
0: Όχι.
1: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
0: Έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
0: Από τότε σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι,
1: επειδή πιάσαμε την κουβέντα.
0: Γελάει ο Νίκος.
1: Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρο ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
0: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
1: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
0: Τα πληρώσαμε μετά.
1: Άσε, την πληρώσαμε μετά. Ναι. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
8: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
9: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
8: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
9: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
8: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
9: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκαρί με παράδοση.
8: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
1: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την Πασοκάρα ρε.
0: Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα.
1: Έτσι, μπράβο ρε που καταντήσαμε.
0: Πασοκάρα.
1: Έτσι, και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής.
0: Και πιάτα και γαρί.

0: Καλά, δεν ξέρω να λέω.
1: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια. Ωραία, όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτσου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια. Τα ηρωικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Το κύριο Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Άστον αυτόν. Και στο 2-3-LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι! Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πιστίκ της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
1: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής, λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή στην Κοζάνη και λέει: με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών, λέει, του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς, λέει, που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News, αυτό το θέμα, όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι ψηλά. Είναι σημαία. Και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμαλία φυσικά τις έχει.
0: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό. Θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης, επειδή θα έχουμε.
1: Αυτό
0: και
1: δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την
1: άξιση. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, είναι δηλαδή και είναι
0: λοιπόν,
1: από τα χείλη.
0: Μην θεωρήσετε ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι. Θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου του μισθού θα πάει 970, 980 κόπιτο μισθό, μεικτά εννοώ. 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, γιατί αλλιώς την αύξηση του κατώτατου του μισθού την παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, θα ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγεννών Πάσχα, το λέω, γιατί κόψαν, τα κόψαν τα δώρα, έτσι.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι.
0: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
1: Όπως και οι συνταξιούχοι.
0: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια κάποια χρήματα, έτσι, έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια, και αυτά κρατήστε τα, θα τα δούμε.
1: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
0: Να σε διακόψω, γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροατές, και εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το όριο των 65 ετών για, αυτό το, για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη σύνταξη για διάφορους λόγους.
1: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή το είχαμε πει ότι είναι άδικο αυτό το όριο.
0: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολύ συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
1: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
0: Σωστά.
1: Υπαξιωματικός λέει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
0: Καλημέρα,
1: καλό
0: Γιώργο.
1: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας τον Θανάση. Να σε καλά, Θανάση. Χθες λέει στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα λέει είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλευμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννη για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα κύριε Πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
3: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Ρε φίλε.
3: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Εκεί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρο. Οπότε έχουν απομείνει τα απόνερα.
1: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα λοιπόν που έχει στείλει ο Ιωάννης. Γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
3: Ακριβώς. Ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Εγάλεο. Τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Φτάνει βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
3: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
1: Μας υποχρέωσες.
3: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα σε Φάληρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικρά Ασία, ο Μυρίδιος Κυλίτσης στον
1: Πειραιά. Ο Μυρίδιος Κυλίτσης σε τι είναι?
3: Στο κατακόκκινο ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Και,
1: ναι, πάμε.
3: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσει 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Πάλι κόμβος.
4: Κόμβος λέω.
1: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε Παναγιώτη.
3: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
0: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας, καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι εκτακτή. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι εκτακτή, είναι μόνιμη.
1: Είναι μόνιμη, ναι.
0: Είναι έτσι, όχι, γιατί πάει εκτακτή. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
0: Αυτά. Αντάλαβες. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
1: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα, αλλά αυτό έχει την εξήγησή
0: του. Εγώ φαίνομαι μεγαλύτερη.
1: Εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του πια είναι η ηλικιωμένη κυρία. Έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
0: Συνέχισε, πες κι άλλα.
1: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά. Δεν φταίει η Κάτζου, δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ. Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Λοιπόν, την εξήγηση.
0: Το ζώδιο μου είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
0: Ωραία, να ακούσω λοιπόν.
1: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η κυρία Κάτζου είναι Ταύρος.
5: Ποιο ζώδιο γερνάει πιο γρήγορα?
6: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε φυσικά τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι.
1: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι. Δεν φταίω εγώ, Κάτζου.
0: Καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και εσύ είσαι. Παρθένος εσύ.
0: Και εσύ γερνάς και εμένα, μαζί γερνάμε, Νίκο μου. Δεν πειράζει,
1: εγώ
0: μαζί
1: είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι φρέσκος.
0: Είμαι μια κυλουμπανά, φρέσκος είσαι.
1: Άντε πάλι με την κοιλιά.
0: Τι ρε παιδί μου, δεν έχεις
1: κοιλούμπα. Εδώ σου λέει ότι είσαι γρία μπάμπο. Σου λέει εδώ ο Λεφάκης και σένα σε πείραξε η κοιλιά.
0: Τι είμαι.
1: Γρία μπάμπο. Έτσι
0: δεν πειράζει, εσύ
1: λοιπόν.
0: Εγώ με τον Νίκο θα γερνάμε. Εμείς τι να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε εσένα που δεν γερνάς.
1: Εσύ
0: θα
1: μεγαλώνετε και θα μένω εγώ, ναι, αιώνια νέος.
0: Ναι, ακριβώς, αιώνια. Καλά, στο μυαλό, στην οποία έχεις μείνει στην υπιακή ηλικία.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Δεν έχει οριμάσει το μυαλό, το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα λέει στους απανταχούς, αυτούς απανταχού ακροατές. Να σε καλά Χαράλαμπε, καλό μήνα φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλή σεζόν λέει, γλυκύτα τα πλάσματα. Τελικά λέει σε έπεισε η Αμαλία να επιστρέψεις από τις διακοπές.
0: Ναι, ήρθε το πουλάκι.
1: Τι να κάνω Κατερίνα, καλό
0: δρόμο.
1: Μήνα και σε σένα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις κάτι, θα σου δώσω καλά αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρω με μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι, του ζήνε.
0: Αφού σκώσεις εκεί να του μπανιάς.
2: Φουσκώνει το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί, δεν μπορεί, καμία παρενέργεια θα έχει. Ναι. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκουλετάκι. Καλό μήνα, Άρχοντα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή λοιπόν να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω, γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς, λέει, οι Ταύροι, εγώ και η Παρθένη, ναι, μπορεί, λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό, λέει, μην τον ακούσα, μην την ακούσει την Αμαλία. Είναι, λέει, σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής. Έτσι, εγώ μεταφέρω απλά το μήνυμά του.
2: Εντάξει. Δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν οι υπογραφές. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, σου λέει, θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δισευρώ, 3 δισευρώ στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει λοιπόν και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα λοιπόν του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή, θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028 και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της λοιπόν προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν λοιπόν ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα λοιπόν του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί λοιπόν φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει λοιπόν αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί λοιπόν προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα, να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος, που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Για πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το ολίγη να πολλάως που είπε ο.
0: Ήταν η αναφορά αυτή του κυρίου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθύντης του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
5: Τι εννοείτε τώρα?
4: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Νέα Δημοκρατία.
4: Για το όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με ολίγον παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκε. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονέ των εκλογών και επειδή οι δικέ του δημοσκοπήσει δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
0: Είχαμε ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι. Είχαμε ξεχάσει,
2: αλλά. Στελέχη του λαού δεν πήγαν στην Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνης Σαμαράς
2: έφυγε στην Δημοκρατία. Όχι, όμως έχω ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω λοιπόν. Ναι, μήπως έχει ξεχάσει, μόλις του διέφυγε τον κύριο Τσούτσι αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ο Σαμαράς τα πήρε από το λαό και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι
2: γεγονός.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά. Έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα, τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ του εξυγχρονιστικού, να το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος
2: Τσούσιας. Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονός. Ναι, δηλαδή, για να ξέρουμε πώς καταγράφονται. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
5: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Ο κ. Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Εκπροσώπου. Καλό παιδί, για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο.
0: Εξαιρετικά
5: προβλητικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιασμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας υπουργός του Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι,
0: και ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμος, έχει όλα έτοιμα και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο. Μόνο οι ανακοινώσεις από μένα. Ναι.
6: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Τι, ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε, σύντομα, δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι, όχι πολιτική άνοιξη, όχι πολιτική άνοιξη.
0: Εντάξει, ρε παιδί, μετά πολιτικό φθινόπωρο.
2: Ναι,
0: αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αλλά και εδώ έχουν.
2: Σκληραίνει κόντρα.
0: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβληματάκια.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. Το Σεπτέμβρη να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Θα κλετήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα, εννοείται.
2: Το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές. Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το.
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσης.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλεις κανένα. Γιαννάκη μου, αγαπημένε, εάν θέλεις κανένα αμύγδαλο.
7: Στάσου μίγδαλα!
0: Έλα να σου δώσουμε. Έχουμε κρατήσει πολλά.
2: Πάντως εγώ θυμάμαι το ηχητικό με το.
0: Καλό μήνα.
2: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στο Περιστέρι, στο Ηλίον και ζήταγε γάλα αρακά.
0: Γάλα αρακά.
2: Σε ποια περιοχή.
0: Και δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλα αρακά.
2: Δηλαδή.
0: Τροπή. Και έπεσε από τα σύννεφα. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή.
2: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γάλα αρακά.
2: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σε ρεμού, δεν το είχα ξανακούσει. Σε αυτό το ηχητικό το άκουσα.
2: Τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλα αρακά.
0: Ρε τι ζούμε. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του ρε Μαθουσάλα, ρε Μαθουσάλα.
2: Καλημέρα.
7: Ξεγουφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Ανόμιζα.
2: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσου το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι μπουμπουκάκι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό. Πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη από τον Πάτο.
1: Το είδα.
0: Το είδες.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κουφονίσια,
1: ναι,
0: με την παραλία
1: όμως.
0: Την Ιταλίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω στα Χανιά. Παιδιά, αυτό το βίντεο φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
1: Εγώ το είσα στην Κεφαλονιά αυτό. Επειδή
0: το
1: πήγα σούπερ μάρκετ, σου λέω ότι μου λέγανε και τα κορίτσια εκεί υπάλληλοι ότι είναι κάθε μέρα γεμάτα τα σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
0: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
3: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολύ από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες. Χαμός στο σούπερ μάρκετ. Έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ένα ξέρεις που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέει όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονή, αλλά δεν έχω να φω κάθε μέρα έξω.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
1: Όχι, αφορά και τους ξένους.
0: Αφορά και τους ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
1: Φυσικά.
0: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
1: ναι, ναι.
0: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
1: Ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που ακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια, πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρα.
0: Εκεί δηλαδή, λοιπόν έχουμε να ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Αφιέρωμα.
1: Περιμένω να ακούσω.
0: Υπόσχεση.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο και φθινόπωρο. Τέλεια θα είναι.
0: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας και στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά ρετρό, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φρυγρανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό, για πρώτο τη σεζόν.
1: GR. Realtor.gr.
0: Εντάξει, είπαμε, να μας πάρει και τα αυτιά. Realtor.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα ιταλικά το September Morning?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα ο κύριος Σοπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τι να, τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω? Θέλω να φύγω, ναι. Από...
2: Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morning στα ιταλικά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε, Real FM 97,8. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Λασκιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Λασκάρης Αγοραστός απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς στο tpapakirialfm.gr για τα email σας, 211-208-200, αφήνετε τα μηνύματά σας.
0: Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου ξημερώνει και φέρνει πράγματα πολλά. Έχει και στα πολιτικά και στα οικονομικά. Στον καιρό λένε τώρα Κασιανή ότι.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ζεστή η νύχτα χθες. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική αναφέρομαι. Κάπως έτσι θα πάει η πρόταση ημερούλες του Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, τυπικά ακόμα είμαστε σε περιβάλλον καλοκαιριού.
1: Δυστυχώς δεν μου δίνει ο καιρός τη δυνατότητα να πω καλό χειμώνα και να το ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ.
0: Ναι, και να γίνει συμπαθής μετά.
1: Τι να κάνω, δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
0: Θα στέλνει μηνύματα συμπάθειας.
1: Θέλω να χειμωνιάσει. Τι να κάνω.
0: Κατανόησης.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε, Real FM 97,8. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Λασκάρης Αγοραστός απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς στο tpapakirialfm.gr για τα email σας, 211-208-200. Αφήνετε τα μηνύματά σας.

0: Παγάνει στο άλλο μικρόφωνο.
1: Κάνει και αν βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
0: Λασκάρη Αγοραστό απέναντί μα, τον ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Όλοι εσεί στο tpapakirialfm.gr για τα email σα, 211-208-200, αφήνετε τα μηνύματά σα.
1: Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου ξημερώνει και φέρνει πράγματα πολλά. Έχει και στα πολιτικά και στα οικονομικά. Στον καιρό λένε τώρα Κασιανή ότι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ζεστή η νύχτα χθες. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική αναφέρομαι. Κάπως έτσι θα πάει η πρόταση ημερούλες του Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, τυπικά ακόμα είμαστε σε περιβάλλον καλοκαιριού.
0: Δυστυχώς δεν μου δίνει ο καιρός τη δυνατότητα να πω καλό χειμώνα και να το ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ.
1: Ναι, και να γίνει συμπαθής μετά.
0: Τι να κάνω, δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
1: Θα στέλνει μηνύματα συμπάθειας.
0: Θέλω να χειμωνιάσει. Τι να κάνω.
1: Κατανόησης.

0: Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου ξημερώνει και φέρνει πράγματα πολλά. Έχει και στα πολιτικά και στα οικονομικά. Στον καιρό λένε τώρα Κασκανή ότι.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ζεστή η νύχτα χθες. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική αναφέρομαι. Κάπως έτσι θα πάει η πρόταση ημερούλες του Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, τυπικά ακόμα είμαστε σε περιβάλλον καλοκαιριού.
1: Δυστυχώς δεν μου δίνει ο καιρός τη δυνατότητα να πω καλό χειμώνα και να το ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου.

0: Θα μου πεις τώρα σιγά την είδηση, αλλά ότι η Μέση Ανατολή δηλαδή βρίσκεται στις φλόγες δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί εξέλιξη. Ότι οι σχέσεις των Γερμανών με τη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται στα άκρα, οι Γερμανοί βλέπουν υβριδική επίθεση στη Λειψία. Απαντάει η Μόσχα ότι αυτές οι κατηγορίες είναι παράλογες και έχουν βιτευτεί στοιχεία για να μας στοχοποιήσουν. Αυτά είναι, συνθέτουν το διεθνές σκηνικό, γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα τα δικά μας γνωστά ζητήματα, τα γνωστά θέματα.
1: 4 Αυγούστου λοιπόν λέει ότι έγινε αυτή η υβριδική επίθεση, ναι, της Ρωσίας κατά της Γερμανίας στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ένα ντρόουν πρώτα με εκρηκτικά και ένα δεύτερο ντρόουν που ίσως και αυτό λέει η γερμανική κυβέρνηση ότι προέρχεται από τη Ρωσία, το οποίο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό αεροπλάνο. Θεωρεί λοιπόν ότι έγινε από τη Ρωσία, μάλιστα από στρατολογημένους ιδιώτες και όχι ιδιαίτερα έμπειρους που έχουν στρατολογηθεί από την Ρωσία. Έχει την πλήρη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία απέναντι στην επίθεση αυτή που έκανε κατά της Ρωσίας τηλεκτική η Γερμανία. Η κυρία Ζαχάροβα λέει ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Τίποτα από αυτά λέει δεν ισχύει και περιμένετε την απάντησή μας, γιατί η Γερμανία κλείνει στα μέσα του Σεπτέμβρη την ρωσική πρεσβεία και κλείνει και με ένα πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με τη ρωσική πρεσβεία επίσης.
0: Μάθε. Εντάξει, τώρα αυτή η ένταση είναι διαρκής. Θυμίζω ότι οι Ευρωπαίοι όταν ακούνε Ρωσία, όταν ακούνε Πούτιν, κάτι παθαίνουν, γι' αυτό έχουν βγάλει και οδηγίες ανέπω του χρόνου. Τι πρέπει να κάνουμε σε μελλοντικό χρόνο, μπορεί να μας επιτεθεί η Ρωσία, θα κάνετε αυτό. Έχουν βγάλει και οδηγίες. Βγάζανε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το κουτί αυτό που είχαμε,
0: το κουτί, μπράβο,
1: βέβαια,
0: σε περίπτωση πολέμου. Τους ρωτάγανε εκεί κάποιοι ευρωβουλευτές, δηλαδή τι βλέπετε, γιατί αυτή η προετοιμασία, γιατί η Ρωσία να πάει στη στιγμή που μας την πέσουν, λέγανε. Από την άλλη, βεβαίως, στη Ρωσική Ομοσπονδία έχουν τα γνωστά ζητήματα. Ξέρεις ότι έχουν εκεί πέρα ρεκόρ. Ξέρεις το ρεκόρ.
1: Ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Τι ρεκόρ.
0: Τι, δεν ξέρεις το ρεκόρ.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Ρεκόρ δυστυχήματος με γλίστριμα από το σαλόνι στο μπαλκόνι από τον εκτόροφο. Καμιά 30. Πώς είναι 35 νομίζω είναι. Καμιά 40 αλγιάνερ, λάσκαρ, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Γλιστράνε πρώην συνεργάτες του Πούτιν, οι οποίοι διαφοροποιούνται συνέχεια ή τους βλέπει αυτός με διαφορετικό μάτι. Αυτοί οι τύποι γλιστράνε που λες, επιμένουν να γλιστράνε από το σαλόνι, πάνε στο μπαλκόνι και φεύγουν κάτω με το κεφάλι.
1: Α, κακό που τους βρήκε.
0: Μιλάμε για κόσμο πολύ. Επιδημία.

0: Επειδή μας απασχολεί την επόμενη μέρα των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση, κάτσε να δούμε λίγο ένα ωραίο σχέδιο. Κάνουμε μια οικουμενική με Σαμαρά μέσα. Δεν έχει ανακοινώσει ο Σαμαράς ακόμα το κόμμα, αλλά λένε όλοι ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, και τώρα ο Σπύρος έλεγε το ρεπορτάζ του, σήμερα και χθες έλεγε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει ανακοινώσεις. Εγώ περιμένω να δω. Εγώ είμαι από αυτούς που περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάση περιπτώσει προφανώς και ετοιμάζεται από ό,τι διαβάζω και εγώ και ακούω και μαθαίνω και σε επίπεδο ψηφοδελτίων και διάφοροι λέει θα είναι, θα πυκνώσουν τις τάξεις. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Ακούω και κάποια ονόματα. Πώς θα το πω τώρα, πρώην βουλευτών και υπουργών που σε παρελθόντα χρόνο τον είχαν καταγγείλει τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε μια πορεία φτάσανε μέχρι τις όχθες του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι περάσανε κιόλας και το βρήκανε και μπήκανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί τώρα, ακούω ότι βλέπουν με θετικό μάτι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν. Κυβέρνηση λέει με τη συμμετοχή του Αντώνη Σαμαρά, ο ένας σεναριογράφος. Ο άλλος λέει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αν υπάρχει το κόμμα Σαμαρά, με Μητσοτάκη Σαμαρά. Πώς θα γίνει αυτό ρε παιδιά? Αυτό πώς θα γίνει? Πώς μπορεί να συμβεί αυτό όταν ο κύριος Σαμαράς βλέπει ότι ο υπουργός εξωτερικών πάσχει από ενδοτισμό? Δεν το λέω εγώ αυτό. Παρακολούθησα τον Πρωθυπουργό να το λέει. Το έχει πει σε μια σειρά από συνεντεύξεις που έδωσε ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Άμα λέει ο Σαμαράς ότι ο Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός, πώς θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Μα η κριτική που ασκούσε στα εθνικά θέματα ήταν και αυτή που το οδήγησε στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα πραγματάκι το οποίο το λες έτσι σε μια κουβέντα, σε ένα τραπέζι. Λες, εντάξει, έχουμε και έναν ενδοτικό υπουργό εξωτερικών. Κατά τα άλλα τα βρίσκουμε. Θα τα βρούμε στα υπόλοιπα. Γιατί αν καθίσουμε τώρα να πιαστούμε από αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ με το πώς το λένε, με το ακαθόριστο θύλι, άλλο, άρεν, θα με συγχωρείτε, αυτό εγώ δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση. Και δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση για δύο λόγους. Πρώτο, δεν παίζουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα. Δεύτερο, υπάρχει ΆΕΖΟ, δεν υπάρχει, απάντησε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι υπήρχε ένα ΆΕΖΟ το οποίο τώρα έχει καταργηθεί κτλ. Και μετά βλέπω και την ανάρτηση που κάνει ο Γιώργος Μουρούτης, τον ξέρεις τον Γιώργο Μουρούτη? Mm-hmm. Είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τότε Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος λέει, κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρχαν ΆΕΖΟ στην επί των ημερών της κυβέρνησής σας. Και παρουσιάζει αντίστοιχα ΆΕΖΟ. Αλλά εδώ είναι το στίγμα. Δηλαδή δίνεις ένα στίγμα και λες, εγώ ενδιαφέρομαι για αυτούς, οι οποίοι δεν είναι κεντροδεξιοί. Δεν είναι κεντρώοι. Δεν είναι κέντρο-κέντρο-δεξιοί. Δεξιοι. Δεξί, παύλα δεξί. Είναι στίγμα αυτό. Ναι, αλλά να έχει και ένα νόημα όμως. Εάν το θέμα μας είναι ο Μητσοτάκης και το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα είναι ο Μητσοτάκης, αν αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, ας μου να το πούνε. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Εάν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν βουλευτές ή στελέχοι που περιμένουν να ροκανιστεί η διαφορά στις εκλογές για να βγουν και να πούνε, όπα πρόεδρε, ως εδώ, τώρα θέλουμε κάτι άλλο, και αυτοί ας βγουν να μιλήσουν, μην κρύβονται. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Επίσης κατά την ταπεινή μου άποψη, έξω από τα παραδοσιακά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αποδευτική Συμμαχία, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και άλλα, βλέπεις ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα καινούρια και είναι τα κόμματα που έρχονται πρόσωπο παγί. Είναι ένας χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Ένας άλλος χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Είναι μια κυρία η οποία έρχεται από μια τραγωδία, συγκεντρώθηκαν δίπλα της δυνάμεις. Αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Τσίπρας, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Ανδρουλάκης, αν αυτή είναι η εκτίμηση που γίνεται πολιτικά, με συγχωρείς πάρα πολύ, με τρομερά απεσιόδοξος. Σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, σε μια Ευρώπη, σε ένα διεθνές περιβάλλον.
1: Από ποια άποψη?
0: Δεν υπάρχει ατζέντα. Να το πω πολιτικά, δεν υπάρχει αφήγημα.
1: Περίμενε.
0: Αν το πρόβλημα είναι ο Λάσκαρης, Αν εγώ λέω εδώ ότι θέλω καλύτερη ατμόσφαιρα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, θέλω να μου βάλετε να μυρίζει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, λεβάντα, που τη λατρεύω κιόλας. Και μετά λέω, το πρόβλημα το έχει ο Λάσκαρης. Εσύ με εμποδίζεις. Αν το πρόβλημά μου είναι ο Λάσκαρης, εγώ κοροϊδεύω. Δεν θέλω ούτε λεβάντα, ούτε καλύτερη ατμόσφαιρα. Θέλω να μην βλέπω το πρόσωπο του Λάσκαρη. Κατάλαβες τι λέω. Είναι και πρωί, θα μου πεις τώρα.
1: Κατάλαβα τι λες. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει στήσει το φερόμενο νέο του κόμμα πάνω σε αυτή την αντίδραση. Εννοώ ότι είναι πολλά τα δυσαρεστημένα στελέχη ή στρατηγικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που απομακρύνθηκαν από το κόμμα από την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και έπειτα.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Επομένως,
0: δεν
1: ποντάρι.
0: Υπήρχαν, δηλαδή, συγγνώμη, η κοινωνία δεν πήγαινε προς τα εκεί. Οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες δεν πήγαν προς τα εκεί.
1: Περίμενε. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό.
0: Εγώ
1: συμφωνούσα απόλυτα με την περίοδο.
0: Ήταν μια ξαφνική στροφή που έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτό. Δεν πήγαινε προς τα εκεί το πράγμα.
1: Παιδί μου, δεν κάνω κριτική. Σου λέω ότι ο κύριος Σαμαράς.
0: Μα εγώ δεν απαντάω σε σένα.
1: Στείνει το κόμμα του πάνω σε τέτοιες απόψεις. Το να κάνει θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα με το Άρεν Θήλη και αγνώστου.
0: Είναι μια δήλωση.
1: Αυτό
0: το είναι μια δήλωση, μια ταυτότητα.
1: Είναι ότι αυτό το κοινό θέλει. Θέλει το κοινό που συμφωνεί ψηφοφόρους που συμφωνούν με αυτό. Ίσως να θέλει και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό το λόγο. Και δεν είναι λίγοι, πίστεψέ με. Μπορεί να προσπαθεί αυτό το πράγμα. Από πού θα κερδίσει. Κερδίζει όμως και ο κύριος Σαμαράς. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις έχουμε δει ότι παίρνει και από τον κύριο Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Παίρνει και από διάφορους άλλους.
0: Τη δέχομαι
1: τη θεωρητική ψήφο πάντα. Συμφωνώ. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει
0: κόμμα. Συμφωνώ μαζί σου. Ότι από εκεί γίνεται δουλίτσα και εκεί είναι που ποντάρει ο Σαμαράς. Από την άλλη όμως, επειδή κάναμε και την κουβέντα χθες και προχθές για τη Νέα Δημοκρατία όπως την παρουσίασε ο στενός του συνεργάτης ο κύριος Τσούτσιας και είπε ότι είναι λαός, μάλλον πασόξιμητικό με ολίγων λαός. Εγώ θυμάμαι και από τον ημερών του Σαμαρά να γίνεται απόπειρα διεύρυνσης προς την κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Μανιάτη και σε άλλα στελέχη που ήταν στελέχη του Σημητικού Πασόκ. Δεν ήταν έξω από το Πασόκ του Σημίτη, μέσα στο Πασόκ του Σημίτη ήταν. Γι' αυτό λέω, αναρωτιέμαι, αφήγημα υπάρχει. Υπάρχει αφήγημα. Θα ανέβει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα τον ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κτλ. Θα μας πει για την τηλεδιοίκηση, για το ATCS. Θα μας πει ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Επί των ημερών του. Ολοκληρώθηκαν. Ακούω να κουνάνε και να λένε εδώ δεν λειτουργεί, λέει το ATCS. Βγήκε προχτές ο Κυρανάκης και είπε το στο 100% η τηλεδιοίκηση και τελειώνει και το ATCS, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Επί των ημερών του πόσο ήταν το ποσοστό λειτουργίας της τηλεδιοίκησης. Πόσο ήταν. Αυτό λέω, δεν υπάρχει αφήγημα. Μπορεί να λες με το 1% λειτουργία της τηλεδιοίκησης στον άλλον, ο οποίος κακώς κάκιστα δεν την εφάρμοσε, με αποτέλεσμα να έχουμε την τραγωδία των τεμπών. Εσύ έχοντας εφαρμόσει το 1%, να του λες επικίνδυνος. Δεν υπάρχει αφήγημα. Αντιπάθεια υπάρχει, γυνάτη υπάρχει, και αυτό που λέμε στην Ελλάδα, η γνωστή ιστορία, εγώ είμαι καλύτερος από σένα και θέλω άμεση πρόσβαση στην εξουσία. Να την πάρεις την πρόσβαση στην εξουσία. Αλλά πες μας και τι θα κάνεις όμως με τα προβλήματα, να ξέρουμε. Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όταν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι σε κόμματα ήδη ιδρύουν κόμματα στην προκειμένη περίπτωση και είναι πρώην πρωθυπουργοί και έχουν ξανακυβερνήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρούν ότι ό,τι έχουν κάνει πριν από αυτή την είδηση του νέου κόμματος δεν τους πιάνει.
0: Όχι,
1: νιώθω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ό,τι έχω κάνει στο προηγούμενο κόμμα τα προηγούμενα χρόνια δεν μετράει.
0: Όχι,
1: ξεκινάω την καριέρα μου σήμερα σαν πολιτικός και από εδώ και πέρα ό,τι κάνω και ό,τι πω και ό,τι πράξω από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έπειτα μετράει για το πολιτικό σκηνικό και για το αποτέλεσμα που έχει έρθει στη χώρα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι και συμφωνώ μαζί σου. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ περιμένω σήμερα να ακούσω επιτέλους αυτές τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, που έχει ιδρυθεί το κόμμα εδώ και τόσους μήνες και δεν έχουμε ακούσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Μόνο ότι έρχεται ανανεωμένος, ότι έχει μάθει τα λάθη του παρελθόντος και ότι θα μας δείξει κάτι καινούριο επιτέλους. Περιμένω να δω τι ακριβώς.
0: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά περιμένω. Εννοώ ότι θα υποθούν πράγματα καινούρια. Εγώ είμαι βέβαιος. Αλλά θέλω να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι μια απέτηση, όχι μόνο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για όλους. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Για όλους. Ξέρουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει δείξει μια συνέπεια μέσα στις δεκαετίες και προσαρμόζεται, αν θες, στα νέα δεδομένα ή στις νέες απαιτήσεις. Ξέρουμε. Για τους υπόλοιπους πλήμα, ξέρουμε λεπτομέρειες. Ειδικά αυτούς που διεκδικούν κυβερνησιμότητα ή είναι κυβερνητικά, έχουν κυβερνητική προοπτική.
1: Ποιος έχει κυβερνητική προοπτική?
0: Πώς δεν έχουν, δεν έχουν. Δεν είναι, ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα σήμερα?
1: Το Πασόκ.
0: Ποιος έχει δυναμική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξέρουμε τι λένε, τι κάνουν. Παρεπτόντως, δεν βλέπω να κάνουν κανένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω γιατί στο παρελθόν τον Σαμαρά τον είχαν στην ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν ασχολούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχει προοπτική να ιδρύσει κόμμα. Να είναι αντίπαλοι όμως. Κάτσε τώρα, ρε παιδάκι μου, λίγο.
0: Ναι, τώρα δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κάτσε κι εσύ.
0: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι ανακοινώσεις που δεν είχε παραδώσει ο Σαμαράς ως απερχόμενος πρωθυπουργός στο Μαξίμου στον Τσίπρα. Θυμάσαι? Μήνες, για χρόνια το μνημόνευαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη μαχία. Τώρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, καλό ο Σαμαράς τώρα? Εξαιρετικό, ε.
1: Την πρόταση του κυρίου Ανδουλάκη χθες την είδες?
0: Για πες.
1: Πρότεινε ότι θα το ανακοινώσει, όπως είπε και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών και μετά των ολιγοπολίων. Και μετά ήρθε και η απάντηση του κυρίου Χατζηδάκη.
0: Τα περιέγραψε για όλα αυτά, ποια είναι?
1: Θες να το ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
1: Άκουσαμε και την απάντηση του
0: υπουργού
1: Κώστα Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κ. Χατζηδάκης, το έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης να τα λέμε και αυτά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που το έχει ήδη κάνει το 2022 σε εταιρείες ενέργειας και έπειτα δύο φορές έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστήριων.
0: Πολύ ωραία τα είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Εξαιρετικά τα είπε και μπράβο του. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή από τους καταγγέλλοντες σε ποιους αναφέρονται. Πείτε και τα ονόματα των εταιριών. Γιατί δεν τα λέτε? Ολιγοπόλια, μάλιστα. Ποιοι τα σχηματίζουν? Πώς τους λένε? Δεν έχουν όνομα. Δεν έχουν όνομα. Και ο κύριος Τσίπρας που τον άκουσα προχθές να μιλάει για το ισχυρό τραπεζικό τραστ. Από ό,τι κατάλαβα αυτό που έχει πει στον Νίκο Χατζηνικολάου, που ήταν επιτυχία του Χατζηνικολάου στον Αντένα, ότι αν ήμουν τώρα ξανά πάλι θα τις έκλεινα τις τράπεζες νωρίτερα.
1: Mm-hmm. Το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Από ό,τι καταλαβαίνω ισχύει ακόμα σαν αντίληψη στο μυαλό του. Πολύ ωραία. Εκεί μόνο βλέπει ο πρόεδρος τραστ. Αλλού δεν βλέπει. Τα στελέχη του καταγγείλουν τρας παντού. Αλλού δεν βλέπει. Όχι με βάση τη δική μου την αντίληψη. Την αντίληψη των στελεχών του λέω. Αλλά είναι προσεκτικός ο πρόεδρος. Δεν αναφέρεται στους υπόλοιπους κλάδους. Γιατί δεν λένε όμως ονόματα? Γιατί δεν λένε εταιρείες? Μας πούνε, ρε παιδί, είμαστε πολίτες. Να ξέρουμε. Είναι η Κασιανή Βραχά. Και μαζί με τον Παγάνη και με τον Λάσκαρη έχουν σχηματίσει ένα τραστ.
1: Βρε Γιώργο μου, τι λες τώρα? Με τα συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Τα βάζουμε μόνο ανώνυμα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό στο χωριό μου ξέρεις πώς λέγεται.
1: Πώς?
0: Έτσι να την πρώτη λήξη στα ελληνικά, σε βαθιά ελληνικά.
1: Κάτι θες να πεις που δεν κάνει να το πεις και ψάξεις?
0: No money, η μαγιά. Καταλαβες?
1: Μαγιά αυτό και...
0: No money η μαγιά, λέω. No money η μαγιά.
1: Το χαρτικό λόγο. Καλά, εντάξει.
0: Τζάμπα μάγκες.
1: Τζάμπα μάγκες, εντάξει.
0: Πείτε, να μας λέτε να ξέρουμε, παιδιά, ποιους καταγγέλνουμε. Δεν είναι, πώς το λένε, αυτονόητο ότι ο πολίτης έχει μπει στο μυαλό σας και έχει βρει αυτό που θέλετε να πείτε. Ο ξέρεις ποιος. Όχι, είναι δική σας δουλειά να μας πείτε ποιους καταγγέλλετε. Αλλά επειδή ξέρετε όμως, το πάτε μέχρι ένα σημείο. Παρακάτω δεν πάτε. Ε? Μπράβο.
1: Σωστή πρόταση πάντως του κ. Ανδρουλάκη, να τα λέμε όλα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Σούπα μαζί του.
1: Σωστή πρόταση μαζί του κ. Ανδρουλάκη. Και ελπίζω να ακούσουμε και άλλες τέτοιες ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από τον Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμά του, να δούμε ακριβώς.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πολλές φορές γίνονται ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να υιοθετούν κάποια από αυτά, όταν πραγματικά υπάρχει κάτι
0: σωστό,
1: που αξίζει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχει ένας πολιτικός εγωισμός και μπορεί ένα κόμμα πράγματι να κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση.
0: Σωστό. Δεν πρέπει να βάζεις κόκκινες γραμμές στις πολύ καλές ιδέες. Έχεις δίκιο. Έχει ένα κόμμα μια εξαιρετική πρόταση. Κατά την άποψή μου πρέπει να την υιοθετήσεις, εάν είσαι κυβέρνηση. Έχει μια εξαιρετική πρόταση για την ακρίβεια, ας πούμε. Εγώ περιμένω να ακούσω και τι θα πούνε όλοι για την ακρίβεια. Αυτοί εδώ λένε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε να την ελέγξουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, δεν κάνετε ό,τι μπορείτε να την ελέγξετε. Και μετά λένε ότι ναι, αλλά αυξάνουμε το εισόδημα όμως. Κόσμο. Και η απάντηση είναι να δώσουμε υψηλότερο κατώτατο. Η απάντηση είναι να δώσουμε, ξέρω εγώ, βοήθεια, επιδόματα. Και τους λένε οι άλλοι δικαιώς, κάντε και έλεγχο. Σωστά. Οι άλλοι τι θα κάνουν. Δεν θες να μάθεις τι θα κάνουν για την ακρίβεια. Δεν έχω καταλάβει. Έχεις μια συγκεκριμένη πρόταση για την ακρίβεια που έρχεται από την αντιπολίτευση για το πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Θέλω να σου πω ότι η μόνη συγκεκριμένη πρόταση που έχω ακούσει για την ακρίβεια είναι από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Που είχε βγάλει 5 προτάσεις, οι οποίες θα ήθελα να τις δω να εφαρμόζονται. Ναι. Όπως, ας πούμε, να είναι υποχρεωτικό στο σούπερ μάρκετ να μπαίνουν στις εκπτώσεις τις καλοκαιρινές, όχι στα είδη που υπάρχουν και στα καταστήματα, αλλά στα τρόφιμα. Και είχε κάνει και άλλες πολύ ωραίες προτάσεις. Μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, αλλά να αποδίδεται το κέρδος βασικά όχι κέρδος από το ΦΠΑ, να αποδίδεται στους παραγωγούς για να κάνουν συνεταιρισμούς και να πουλάνε κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ. Είχε πολύ ωραίες προτάσεις.
0: Αυτές είναι ωραίες προτάσεις.
1: Εμπορικό και βιομηχανικό.
0: Είναι ωραίες προτάσεις. Οι προτάσεις του τύπου εμείς, όταν θα έρθουμε στα πράγματα, είμαστε καλύτερα από τους άλλους και αγαπάμε περισσότερο τον κόσμο και με εμάς αυτά θα συμβαίνουν. Είναι προτάσεις για μένα ανύπαρκτες. Είναι πράγματα τα οποία σαν να μην έχουν υποθεί. Σαν να μην έχουν γραφτεί. Περιμένω λοιπόν να ακούσω και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα, όπως και η Κασιανή και οι υπόλοιποι πολίτες, να γίνεται μια συζήτηση. Ξέρεις τι άλλο μου λείπει. Εσύ δεν έχω αντίδραση από τα δεξιά κόμματα. Παύλα πατριωτικά, γιατί να σπίτα το αχιλλέα τίποτα, κουβέντα, τσιμουδιά. Για την αριστερά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Η αριστερά είναι σε μια λογική του να. Επειδή ακούω την κριτική, από εκεί, ότι είναι, λέει ακριβό, είναι επιθετικό, είναι στη λογική του καλύτερα να μην γίνει. Οκ. Είναι μια. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι θα πιούνε καφέ στην κόκκινη μιλιά, γιατί δεν κάνουν μια. Ρε, παιδί μου, μια αντίδραση. Να πούνε είναι καλό, δεν είναι. Μας κάνει, δεν μας κάνει.
1: Πάντως το Πασόκ είπε ότι συμφωνούμε με το πρόγραμμα, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει δικαστεί για τα. Συμφωνούμε δηλαδή με τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στα ποινικά δικαστήρια.
0: Αυτή του Πασόκ είναι μια ξεκάθαρη θέση.
1: Με την οποία συμφωνώ.
0: Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Εγώ απλά περιμένω να ακούσω, ρε παιδί μου, του υπόλοιπου. Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα. Δεν ασχολούμαστε με τα σήματα. Κυρίως τα κόμματά μας.

0: Ναι, λες και σαν θα βγει εμβόλιο λίγο αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα δικά μας θέματα εδώ. Γιατί ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχει να παρουσιάσει.
1: Χαμός και παϊκός.
0: Έγινε χαμός εδώ πέρα. Ετοιμάζεται το μαξί μου, διότι την Κυριακή έρχεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα του τεθούν τα ερωτήματα και τα ζητήματα. Βλέπω και ένα ωραίο σενάριο που έρχεται από εδώ και από εκεί. Αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα σενάρια πάρα πολύ. Αχνοφαίνονται, άμα αρχίσει να διαβάζει αρθρογράφου σιγά σιγά. Αυτά, να ξέρει, τα σενάρια φαίνονται από την πρώτη λέξη, στην πρώτη παράγραφο.

0: Εν τω μεταξύ, στο ζήτημα της ακρίβειας που πιάσαμε τώρα στο τέλος, θα το αναπτύξουμε περισσότερο μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουν γίνει, Γιώργο μου, κάποιες καταγγελίες από καταναλωτικούς συλλόγους ότι κάποια από τα προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική αυτή πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές πωλούνται σήμερα, ενώ είναι εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, ακριβότερα από ό,τι πωλούνταν πριν από μία εβδομάδα ή πριν από ένα μήνα.
1: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι αναρωτιέται ο μέσος καταναλωτής. Ρε παιδιά, εκεί κρεατάκι υπάρχει, τυροκομικά υπάρχουν. Πόσα τρόφιμα έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία? Πόσα τρόφιμα έχουν μπει από τα προϊόντα που αγοράζουν κάθε μέρα καταναλωτές? Πόσα είναι μέσα εκεί? Γιατί χθες μας έλεγες, χθες προχθές που το έλεγες, την πανδεσία της σόγιας. 20 κωδικοί για τη σόγια. Μάλιστα.
0: Στα αλλαντικά είχε τη γαλοπούλα χωρίς γλουτένι, την πάριζα χωρίς γλουτένι.
1: Και τη γαλοπούλα χωρίς σύνορα.
0: Το λουκάνικο με τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το.
1: Με τα προϊόντα που ο κόσμος αγοράζει. Εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8 με Αντώνη Βαρδί, γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 2014. Γεννήθηκε σε 7 Αυγούστου 1948. Μας έχει χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά σήμερα. Το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο ίδιος και η στίχη είναι του Χρήστου Προμήθου.

0: Καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά με τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα φίλε. Να μου πεις, θέλω να μου πεις με ποιο τρόπο θα γίνω αντικειμενικός. Πες μου ποιο όνομα πρέπει να φωνάξω για να σου γίνω αρεστός. Επειδή μείναμε στην ακρίβεια, απλώς θέλω να θυμίσω στους αρμόδιους υπουργούς και στην κυβέρνηση συνολικά, οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται πρέπει να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πρέπει να έχουν αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μας. Αν λοιπόν σε αυτούς τους 1740 κωδικούς δεν υπάρχουν τα προϊόντα που η πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει, προμηθεύεται κάθε μέρα, πώς περιμένουν να νιώσουν οι καταναλωτές, οι πολίτες αυτής της χώρας λίγο καλύτερα? Εάν η συζήτηση που γίνεται είναι για τα καύσιμα, βεβαίως παρατείνεται, είπαμε η επιδότηση και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν η συζήτηση είναι ότι θα πάμε σε μια παράταση τσουκουτσούκου, ρε παιδί μου, όσο πάει όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση γιατί τα καύσιμα είναι στο Θεό. Αν η συζήτηση είναι για τις πολιτικές οι οποίες γίνονται που θα πρέπει να τις δικαιολογούν και να τις παρουσιάζουν για να τις αναλύουν πάνω από 30 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερως αποτελεσματική. Αυτό το κλείνω εδώ ως σχόλιο για την ακρίβεια που είπες.
1: Φοβάμαι ότι αυτό το νέο μέτρο που ξεκίνησε έχει περισσότερο στόχο να κερδίσουν κάποια προϊόντα την αγάπη των πολιτών και να τα αγοράζουν περισσότερο, παρά να βοηθήσει τα νοικοκυριά να φεύγουν με μικρότερο καλάθι. Γιατί είδα μέσα προϊόντα τα οποία θα μπορούσες να το πάρεις αντί να πάρεις το προϊόν που έπαιρνες κανονικά και να σου βγει και πιο ακριβό. Ο κύριος Ζαυτόπουλος όμως χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM έκανε μια άλλη καταγγελία. Είπε ότι είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία πολλούνταν φθηνότερα την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα από ότι πολλούνται σήμερα μετά την Εθνική Πρωτοβουλία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φτηνότερα από ότι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην Εθνική Πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φτηνότερα από ότι είναι τώρα που έχουν μπει στην Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια, για παράδειγμα, για να σας αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την Εθνική Πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την Εθνική Πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανίες 240 γραμμαρίων είχαν πριν την Εθνική Πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την Πρωτοβουλία είχε 3,89, στην Πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την Πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
0: Καταλάβατε τώρα γιατί αυτή η πρωτοβουλία έχει ζητήματα. Είμαι βέβαιος ότι ο Ραυτόπουλος από πίσω έχει και τις επωνυμίες και είναι πολύ συγκεκριμένος, έτσι, γιατί ξέρω προσωπικά ότι κάνει και αυτοψίες, πηγαίνει ο ίδιος δηλαδή και μαζεύει κάνει την τιμοληψία. Τι κάνανε οι μάγκες? Έρχονται και σου λένε εμείς μπαίνουμε στην Εθνική Πρωτοβουλία. Λίγες ημέρες πριν ήταν σε ένα πλαίσιο τιμών, μπαίνουνε με υψηλότερες τιμές. Το γνωστό κόλπο δηλαδή. Αν εδώ δεν έρθει η πολιτεία να πει, Ελλάδα είναι μεγάλη, γιατί με κροϊδεύεις? Εσύ που συσκευάζεις το φιλέτο κοτόπουλο, το στυπού, μέσα σε αυτά τα προϊόντα που είπε ο Ραυτόπουλος, γιατί με κροϊδεύεις? Εάν κάνουμε μια συμφωνία, λέμε θα την τηρήσουμε, δίνουμε τα χέρια, προχωράμε, αλλά δεν ελέγχουμε αν έχει τηρηθεί. Έχει γίνει δουλειά? Έχει γίνει δουλειά?
1: Πας στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμών και λες, όπα, εδώ είμαστε, τώρα θα το πάρω πιο φθηνά από ποτέ.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι ξεγέλιασε. Δηλαδή, όλο αυτό έχει γίνει για να κοροϊδέψουμε ακόμα μια φορά τον καταναλωτή. Είναι ένα ακόμα τρίκ να πάρει προϊόντα που δεν θα μπορούσε να έχει πάρει ή να πάρει ένα προϊόν. Γιατί μπορεί να μην θυμάται πόσο έκανε την προηγούμενη εβδομάδα
0: αυτό
1: που το πήρε.
0: Αυτό το πράγμα δεν κάνει το κράτος. Αυτό που κάνει ο Ραυτόπουλος ή αυτό που κάνει ο Λεχουρίτσι ή η Καλαπουθαράκου. Το κράτος μπορεί να το κάνει. Να πάει μια βόλτα δηλαδή πριν την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας και να σημειώσει συγκεκριμένα προϊόντα. Να πάει και να βρει 80 προϊόντα. Και να δει, ωραία, εδώ σήμερα τα μακαρόνια έχουν 80 λεπτά. Το σημειώνω. Το μαρκάρω, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο μακαρόνι έχει 80 λεπτά. Και ξεκινά Εθνική Πρωτοβουλία. Και βλέπεις ότι είναι ένα 20. Ή ξέρω εγώ, είναι 90 λεπτά. Δεν πρέπει να τους κάνεις μια επόμνηση.
1: Να τους πετάξεις έξω από την Εθνική Πρωτοβουλία, πρέπει αρχικά.
0: Ναι, λέω υπόμνηση. Έχεις δίκιο. Κανονικά να τους πετάξεις έξω. Να τους πεις, άντε, φύγετε, γεια σας.
1: Το κράτος δεν είναι Ραυτόπουλος που πρέπει να πάει σε κάθε σούπερ μάρκετ να πάρει τη μία-μία τη μούλα, να ψάξει τα φυλάδια που είχε κρατήσει από την προηγούμενη μήνα.
0: Είναι 100 Ραυτόπουλοι το κράτος. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ένα κράτος που είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να είναι 100. 200 Ραυτόπουλοι.
1: Όχι, σου λέω ότι έχει και τον κατάλογο όλο. Μπορεί να πάρει τις τάδε εταιρείες, τους προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ, να τους πει: στείλτε μου τον κατάλογο με ό,τι προϊόν πουλάτε αυτή τη στιγμή το σούπερ μάρκετ σας.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσει να κάνει πολύ, πολύ, πολύ άνετα αυτή τη δουλειά, αυτή τη σύγκριση.
0: Μετά, δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος. Δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος.
1: Στο μεταξύ, βγήκε και ο πληθωρισμός από την Eurostat χθες. Είναι στο 3,7% σε σχέση με 2,7 που ήταν το 2,9 που ήταν τον Ιούλιο. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στο 3,3%. Είμαστε πάνω δηλαδή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχεδόν μια μονάδα αύξηση ο Ιούλιος με τον Αύγουστο. Που σημειώνεται εδώ ότι υποτίθεται ότι αυτό τον μήνα έμειναν σταθερές τιμές.
0: Ναι.
1: Η εθνική αυτή πρωτοβουλία για την οποία μιλάμε ήταν η ίδια συμφωνία κυρίων ότι τον Αύγουστο οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Δεν θα ανέβουν. Το οποίο δεν το βλέπουμε να έχει συμβεί έτσι.
0: Έχει να κάνει κυρίως με όσα συμβαίνουν στον κόλπο, με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα αναμένουμε. Προηγήθηκε ο Αύγουστος, έπρεπε να έχουμε εικόνα για το που πάει το πράγμα. Και το πράγμα πηγαίνει εκεί. Αδιατάραχτα παραμένει προβληματικό. Έχεις κάτι να ακούσουμε σε αυτό ή έχεις...
1: Όχι, θα μπορούμε να ακούσουμε όμως, ναι, γιατί έχουμε και τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Για βάλε να ακούσουμε για τις επιχειρήσεις.
1: Γιατί τελείωσαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, ναι, και αυτό που βλέπουμε στην αγορά σαν κλίμα και που καταλαβαίνουμε και μέσα από τους ακροατές μας ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, το κατάλαβαν και οι επιχειρήσεις με τις θερινές εκπτώσεις. Είναι ο κύριος Κορκίδης από το Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά.
3: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Όταν συζητούσαμε λοιπόν την Αγία του Καλοκαιριού ότι ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές, προφανώς δεν θα μπορεί να ξοδέψει και τα χρήματά του στην αγορά. Και δεν μιλάμε για τις πολυεθνικές, μιλάμε για τα μαγαζάκια, τα μικρά, τους μικρούς επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα σε τοπικές αγορές και στην Αθήνα και το συγκεκριμένο είναι για τον Πειραιά που είπε ο κύριος Κορκίδης. Όλο το πώς κινείται η αγορά φαίνεται καθημερινά και πόσο μάλλον στις θερινές εκπτώσεις που υποτίθεται ότι. Πραγματικά σου μιλάω, πηγαίνουν όλοι στις θερινές εκπτώσεις και παίρνουν όσο πιο πολλά μπορούν. Θεωρητικά, παλιότερα. Τώρα, για να σου λέω ότι είχαμε μείωση του τζίρου. Μείωση του τζίρου τους από τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, είχαν λιγότερο τζίρο από ό,τι είχαν τους μήνες τους προηγούμενους πριν τις εκπτώσεις. Αυτή η επιχείρηση τώρα πώς θα αγοράσει καινούργια προϊόντα να γεμίσει τα ράφια της.
0: Συμφωνώ. Βέβαια, εγώ έχω διαφορετική άποψη από σένα, διαφορετική αντίληψη, διότι είναι Αύγουστος, είναι ο μήνας που επιλέγουν οι περισσότεροι για να φύγουν. Αυτό το ένα στους δύο δεν πάει διακοπές. Αναλύθηκε κατά την άποψή μου επαρκώς μέσα στο καλοκαίρι από τους ειδικούς που βγάζουν αυτές τις έρευνες. Οι περισσότεροι που δηλώνουν ότι δεν πάνε διακοπές εννοούν ότι θα πάνε στο εξωγικό τους. Δεν πάνε διακοπές να ξοδέψουν σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν οι περισσότεροι. Και άλλωστε αυτό νομίζω φαίνεται κάθε φορά που πηγαίνεις κάπου εκτός Αττικής ή εκτός Θεσσαλονίκης και βλέπεις ότι γίνεται χαμός. Υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει προφανώς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπόρεσε να αγοράσει. Υπήρξε και κόσμος όμως ο οποίος έκανε διακοπές και προτίμησε τα χρήματα να τα δώσει στις διακοπές του. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα το φετινό καλοκαίρι είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες προτίμησαν να κάνουν μικρές εξορμήσεις των 2-3 ημερών κοντά στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό βούλιαζε η Κινέτα, γι' αυτό βούλιαζε η Χαλκιδική, γι' αυτό βούλιαζαν πολλές περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
6: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Οι περισσότεροι τώρα μας ακούτε, είσαστε ήδη στον δρόμο ή ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κίνηση δεν βλέπουμε κάπου, όπως εχθές που είχαμε σε δύο περιπτώσεις κυκλοφοριακά ζητήματα. Μπαίνετε σιγά σιγά λοιπόν στην ημέρα, εύχομαι να την ευχαριστηθείτε, να μην σας δυσκολέψει. Μαζί μας σήμερα σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch στο Φυσικό Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες και καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά μία λέξη φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Είχαμε Γιώργο εντωμεταξύ χθες και μια μεγάλη φασαρία συσσαγωγικά, γιατί έκανε γνωστό η οικογένεια η Πολύτεκνη με τα 6 παιδάκια που είχε μετακομίσει στη Φουρνάη Βρετανίας, ότι θα φύγει τελικά από το χωριό, θα μετακομίσει στην Νάξο. Από εκεί κατάγεται ο σύζυγος της οικογένειας, ο Στέφανος. Πήγαν στην Νάξο για διακοπές, μάλλον προφανώς του είχε λείψει το νησί του ανθρώπου. Βρήκανε δουλειές κατευθείαν και ο Στέφανος και η Βάσο, με αποτέλεσμα να μετακομίζουν μόνιμα στο νησί καταγωγής και να πάρουν μαζί και τα παιδάκια τους. Στο χωριό όμως θέλω να ξέρεις ότι παραμένει, γιατί οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν φτιάξει ένα μαγαζάκι στο χωριό, το οποίο λέγεται λίγο απ' όλα, είναι λίγο καφετέρια, λίγο εστιατόριο, λίγο όπως καταλαβαίνεις, όπως το λέγεται το μαγαζί, λίγο απ' όλα, το οποίο αναλαμβάνει η μητέρα της Βάσος, η 67χρονη, και η αδερφή της που είναι εκεί με τα 41χρονη, που είναι εκεί με τα δυο της παιδάκια των 13 ετών, Κωνσταντίνο και τη 12χρονη Άννα. Ουσιαστικά δηλαδή αφήνουν κάποιον στο πόδι τους, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, να μείνουν να κάτσουν στο χωριό, τους αρέσει, θέλουν να παραμείνουν εκεί και να αναλάβουν το μαγαζί αυτό που έφτιαξαν τα δύο αυτά παιδιά που έδωσαν ζωή στο ορεινό αυτό χωριό. Η αλήθεια είναι, και δεν θα, επειδή είμαι και εγώ από επαρχία και εσείς από επαρχία, ξέρεις πώς είναι το να ζεις μόνιμα σε ένα χωριό απομονωμένο, δεν είναι εύκολο, ειδικά αν δεν είναι ο τόπος καταγωγής σου. Δεν μπορείς να συνηθίσεις εύκολα αυτό το περιβάλλον, και τα παιδιά θέλησαν αυτά να γυρίσουν στον τόπο καταγωγής του μπαμπά της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί. Να ξέρεις, είναι 80 οικογένειες, διαβάζω στο nikos.gr, είναι 80 οικογένειες οι οποίες είναι σε λίστα αναμονής για να μετακομίσουν σε ορεινά χωριά. Έτσι δήλωσε και η δασκάλα από τα Φουρνάη Βρετανίας που ξεκίνησε όλο, που από εκεί μάθαμε όλη αυτή την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής Νέα Ζωή, που δίνει ζωή σε ορεινά χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν πάρα πολύ λίγα παιδάκια να μένουν εκεί. Είναι λογικό όταν πας να μείνεις σε ένα χωριό ψηλά στην Ευρυτανία, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχεις πάει στη Φουρνά?
1: Στη Φουρνά δεν έχω πάει, έχω πάει.
0: Είναι έξω από το Καπερνίς, να ξέρεις. Είναι γύρω-γύρω ένα ελατόδας, όσο το θυμάμαι, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια. Είναι στην καρδιά των Αγράφων. Είναι στα 900 μέτρα υψόμετρο. Ένα εντυπωσιακό χωριό. Εντυπωσιακό. Αλλά είναι ένα κομμάτι από την ιστορία της Πέθρου. Δηλαδή, θυμάμαι, μου λέγανε εκεί οι κάτοικοι ότι είχαν φτάσει κάποια στιγμή τους 1400, 1500 τη δεκαετία του 70. Και όταν είχα πάει εγώ πριν από περίπου 15 χρόνια, 12-13, ήταν 300. Από εκεί ήταν. Αντιστοίχως αυτή την πρωτοβουλία, από ό,τι ξέρω, είναι και η Ζίτσα, ένα πανέμορφο ιστορικό χωριό στα Ιωάννινα.
1: Στα Γιάννενα, ναι.
0: Σε ανάλογη πρωτοβουλία είναι. Και προβάλλουμε τώρα την υπόθεση της οικογένειας αυτής. Άκουσα και το Σπύρο τον Παπαδάκη νωρίτερα που έλεγε ότι μίλησε με την κυρία. Γιατί την προβάλλουμε? Γιατί είναι σοβαρότατο θέμα αυτό. Το αντιμετωπίζει και η Πελοπόννησος, δεν είναι μόνο η Ήπειρος. Ολόκληρη η Ηπειρωτική Ελλάδα και κάποια νησιά επίσης αντιμετωπίζουν την εγκατάλειψη, την ερήμωση. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κλείνουν τα σχολεία. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχει ικανός αριθμός να κρατήσει τα σχολεία ανοιχτά. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι δεν μπορείς να βρεις, αν υποθέσουμε ότι είσαι εκεί και κρατάς το σπίτι σου ή κρατάς την γη των προγόνων σου, δεν μπορείς να βρεις τις υπηρεσίες και τα υλικά να συντηρήσεις το σπίτι. Γιατί οι δομές, γιατί αυτού του είδους υπηρεσίες απομακρύνονται. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα, σοβαρότατο θέμα. Σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται αλλοδαποί επιχειρηματίες και αγοράζουν 3-4-5 σπίτια και κάνουν ανακαίνιση. Και σου κάνουν μετά ένα ξενοδοχείο, ένα ξενώνα. Στις περιπτώσεις όμως τις υπόλοιπες, τα σπίτια ερημούν, διαλύονται. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο εγώ θέλω να ακούσω με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα κόμματα, τι έχουν να πούν. Να, ένα θέμα. Από το να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε και να στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές, ο τάδε είναι καλύτερος, όχι ο άλλος είναι καλύτερος, γιατί βάζετε και συζητάτε αυτούς τους τρεις και δεν συζητάτε για τον άλλον και τον... Αυτά είναι τα θέματα. Αυτό που λες είναι ένα σοβαρό θέμα. Τι λένε τα κόμματα γι' αυτό? Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Είναι σοβαρό ζήτημα.
1: Έχει πιο το σοβαρότερο ζήτημα, ότι η κυρία αυτή καταγγέλει, η μαμά που θα μείνει στο χωριό, ότι το μόνο τους πρόβλημα στη Φουρνά είναι ότι δεν έχουν γιατρό. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς να επιστρέψουν στην επαρχία, να επιστρέψουν στην επαρχία οι πολίτες που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και να μην έχεις οχυρώσει την επαρχία ώστε να μπορεί να τους φιλοξενήσει.
0: Και να έχεις παιδιά ή να έχεις γέροντες μαζί σου και να μην έχεις αυτού του είδους τη φροντίδα, να μην έχεις γιατρό δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα. Τα σοβαρά θέματα αυτά είναι.
1: Επίσης, θεωρώ ότι είναι, αν είναι μία φορά δύσκολο να γυρίσεις στο χωριό σου, είναι δύο φορές δύσκολο να πας να μείνεις σε ένα χωριό που δεν ξέρεις ποιο είναι. Ενώ ότι για μένα τουλάχιστον τέτοιες παρεμβάσεις θα ήταν πιο εύκολο να γίνουν αν καλέσεις τους επαρχιώτες που έχουν φύγει στα αστικά κέντρα να επιστρέψουν πίσω. Το να πάει ένας γκάγκαρος Αθηναίος που λέγε και ο Μιχαλέλης, καλημέρα μας ακούει, να πάει σε ένα οποιοδήποτε χωριό στην Ευρυτανία, στα Τζουμέρικα, οπουδήποτε, που έχει 100 μονίμους κατοίκους, προφανώς θα φρικάρει.
0: Δώσ' του κίνητρο λοιπόν. Δώσ' του κίνητρο. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο. Δεν τον είδα τους ακόμα που λες. Θα τον ψάξω να τον δω και θα σου πω, φίλε. Καλημέρα, εσύ Γιώργο από το Ήλιον. Εδώ και 20 λεπτά ασχολείται με Σαμαρά, Ανδουλάκη, Τσίπρα. Τι φάση αυτή κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Σοπαρε μεγάλε, Γιώργο. Σοπαρε μεγάλε. Θες να τους έχουμε στα πυρόβλητο δηλαδή? Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτησης. Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτησης, ειδικά αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ή αυτοί πρόκειται να κυβερνήσουν ή έχουν πιθανότητα να κυβερνήσουν. Γεια σου Πάνο, καλημέρα φίλε. Λέει ο Πάνος ότι για την κουβέντα της ακρίβειας που λέγαμε τις τιμές, όπως γίνεται λέει και στο δίθεν Black Friday, αλλά έχει καταρτήσει λέει η ιδέα πιο αυτό με τις ανατιμήσεις λέει πριν κάποια πρωτοβουλία. Αυτό που περιγράφει ο Ραυτόπουλος, ότι λίγες ημέρες πριν την έναρξη της εθνικής πρωτοβουλίας σε κάποια προϊόντα παρατηρήθηκε να σηκώνουν τις τιμές. Το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι την παρέμβαση του κράτους σε αυτές τις εταιρείες με αυτά τα προϊόντα. Τους πει, τι κάνετε ρε? Αυτά που κάνετε.
1: Δεν μπορείς να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες ενέργειες, τέτοια μέτρα, αν δεν είσαι σίγουρος ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός σου μπορεί να ανταπεξέλθει και να τα φέρει όλα σε τάξη και να βγουν από την πρωτοβουλία αυτοί που κάνουν τις ματσαραγκές και να τιμωρηθούν όσοι το παίξαν έξυπνοι και εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Γιατί, Γιώργο μου, είναι καθαρή εκμετάλλευση αυτή. Να το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμής που είναι ένα τόσο πράγμα στρογγυλό. Προφανώς τραβάει το μάτι. τραβάει τον πολίτη να πάει να αγοράσει εκεί. Και όταν εσύ τον κοροϊδεύεις στην κυριολεξία.
0: Είναι κοροϊδία, είναι απάτη.
1: Δεν πρέπει αυτό να μπουν πρόστιμα, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε ή όχι, έχουμε ακόμα λίγο, κύριε Λάσκαρη. Γεια σου, ρε Σιλίλη, καλημέρα. Λες οι διακοπές στο εξοχικό, αν είναι ερωτικός, δεν είναι και τόσο διακοπές, εκτός κι αν έχεις 3 μήνες άδεια. Έχεις τόσες δουλειές να κάνεις, αναπόφευκτα καθαρίζεις, μαγειρεύεις, ψωνίζεις, δεν είναι διακοπές να πιάνεις το χρυσό πάνω τη σκούπα και την κατσαρόλα κάθε μέρα. Είναι γλυκιά μου, Λίλη. Αν έχεις θάλασσα δίπλα ή αν έχεις το βουνό ή αν είσαι πάνω στο βουνό. Εάν έχεις τη δυνατότητα να φιλοξενήσεις ανθρώπους που αγαπάς από την οικογένειά σου ή φίλους. Και εγώ που ήμουνα στο σπίτι μου στην Νότια Πελοπόννησο, έπρεπε αυτό το καλοκαίρι να κάνω πράγματα. Είχα τη δυνατότητα όμως να ακούω τα πουλάκια, να βλέπω να βγαίνω στον Ελαιώνα και να βλέπω κάτω τα ζωάκια κτλ. Δεν είναι αυτό που κάνω συνήθως. Εντάξει, ωραία. Δεν είναι διακοπές. Τι ακριβώς είναι διακοπές? Γιατί αυτό συζητάγαμε πριν, τον ορισμό των διακοπών στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, διακοπές δεν είναι να πας κάπου, να ξεκουραστείς, να είσαι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα Airbnb, σε ένα οτιδήποτε.
0: Αυτό λέμε. Ότι στη συνείδηση του Έλληνα διακοπές είναι αν είσαι σε ξενοδοχείο.
1: Συγγνώμη, άμα πάω στο χωριό μου που πηγαίνω από 3 μηνών κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, εντάξει, δεν είναι και διακοπές αυτό κανονικές.
0: Ορίστε. Η κυρία Κασιανή Πραχάτη.
1: Πήγαινα κάθε χρόνο, ένα μήνα κάθε χρόνο, ναι. από 3 μηνών που ήμουνα μέχρι σήμερα, ναι. Ένα μήνα κάθε χρόνο πήγαινα στα πράγματα.
0: Ναι, και δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσουν τα πράγματα, ναι. Αλλά δεν είναι και διακοπές το να πάω στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Με τη βάβο μου.
0: Σωστά. Άμα δεν πας, παιδί μου, στο Κυκλαδονήσι να ευχαριστηθείς εκεί πέρα, να ταχώνεις
1: κατά μέρα. Στο Κυκλαδονήσι, ρε παιδί μου. Αλλά είναι. Δεν θες να πας θάλασσα.
0: Θέλω.
1: Εγώ σου έχω χωριό στο βουνό.
0: Σε σένα θέλω αυτό το χειμώνα.
1: Έλα, το χειμώνα.
0: Εγώ είμαι πιο καλοκαιρινός τύπος. Να κάνουμε τώρα. Η Ελλάδα σου δίνει τη δυνατότητα και για βουνό και θάλασσα.
1: Σου δίνει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη διακόπηση.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 7. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων. Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων. Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος. Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Φωτιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδος εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεσα η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κατάσβεση.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στο τένις η Μαρία Σάκαρ νίκησε με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μος, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Open. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα. Να την ξαναπούμε. Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7 δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα, ρε εσύ, αγαπητέ. Σιγά μη σου πούμε καλό χειμώνα από τώρα. Όποιος λέει πει, όποια κασκανή βραχά πει καλό χειμώνα, θα την ψεκάσω με αντιλιακό στα μάτια.
1: Τι να κάνω. Εγώ φέρω και το χειμώνα αντιλιακό, αν σε παρηγορεί αυτό, φίλε αγαπητέ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και ο φίλος ο Γιάννης λέει: υπομονή, η Κασιανή, θα φύγει η εποχή των ανδρών με τις αγιονάρες να κυκλοφορούν ελεύθεροι στον δρόμο.
1: Μια χαρά είναι η αγιονάρα, και να με οδηγείτε με τις αγιονάρα γενικότερα.
0: Ο φίλος ο Γιάννης,
1: ναι.
0: Συγγνώμη, ο Γρηγόρης, έχει και ένα ανέκδοτο από αυτά που είχα πει, το έχω πει 3-4-5 φορές. Ο Λάσκαρης το έχει ακούσει σίγουρα από τις 5 φορές στις 4. Να σου το πω, ο Λάσκαρης, το έχει ο φίλος. Ναι, λέει. Τι κοινό έχει ένας ξυφίας και ένα καναρίνι, είναι και τα δύο κίτρινα εκτός από τον ξυφία. Σωστός. Και σωστή αντίδραση της Κασιανής, δεν γέλασε, είδες, έτσι.
1: Γιατί, Παναγία μου.
0: Δεν ήταν δικό μου, εσύ, του φίλου του Γρηγόρη ήταν.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση, παρακαλώ, και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, γεια σου, είσαι Δημήτρη. Λέει ο Δημήτρης: βλέπει ο κύριος Παγκάνης καθεστωτικές πρακτικές στη Ρωσία και έχει κάνει και έρευνα για τα γλιστρήματα. Βέβαια, η Ευρώπη είναι δημοκρατική και με το διευθυντήριο. Και τους εκλεγμένους, τις εκλεγμένες, λέει, Ούρσουλες και τα λοιπά. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Δεν το έχω ψάξει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είχα μείνει στο Πολώνιο 210. Το έχεις ακουστά το Πολώνιο 210, φίλε Δημήτρη? Αυτό το Πολώνιο που κάποιος άγνωστος είχε ρίξει στον Αλεξάνδερ Λιτβινένκο. Τον θυμάσαι αυτόν, τον Λιτβινένκο? Ήταν πρώην πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Μετά αυτό, ξανά πάλι το χρησιμοποίησανε σε ένα ζευγάρι με έναν άλλον που ήταν πρώην, αυτός ήταν πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά το ξαναχρησιμοποίησανε αυτό. Ήτανε κάποια αντίπαλη που είχε ο πρόεδρος εκεί. Και σου λέει, επειδή αυτό τώρα το βαρεθήκαμε να το χρησιμοποιούμε και δείχνει ενδεχομένως και μια ταυτότητα όταν το χρησιμοποιείς, ας πάμε στα δυστυχήματα. Αλλά έχεις δίκιο. Ό,τι συμβαίνει εκεί, συμβαίνει και στην Ευρώπη. Άλλωστε, έχουμε γεμίσει με επιδημία και στην Ευρώπη, με αυτούς που γλιστράνε από το σαλόνι και βρίσκονται με το κεφάλι από τον μπαλκόνι κάτω από τον εκτόροφο. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Είναι η αντικειμενική σου ματιά.

0: Μου λέει ο Λάσκαρης ότι αυτό το πολιόνιο λέει κυκλοφορεί σε φακελάκι και το βάζει μέσα σαν το τσάι στο νερό αυτό. Κάτι γευμά υπεσυνία. Δεν είναι. Α, δεν είναι τσάι. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την υπόθεση, την φρικτή υπόθεση από κάθε διάσταση. Την υπόθεση της Κυψέλης. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση και το κουβεντιάσαμε και με τον Λάσκαρη την ώρα που μπαίναμε και με την Κασιανή στο ραδιοθάλαμο. Την πληροφορία ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος έχει κάνει την κατάθεση που διέρευσε ότι του δώσαν ένα παιδί, λέει, κακιασμένο, του το άλλαξαν στο μεευτήριο.
1: Οι Ιλουμινάτοι του το άλλαξαν, λέει, και του δώσαν ένα δαιμονισμένο.
0: Μας τα έλεγε χθες ο Θεοδόσης. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, ήταν μέσα το 2020 στη φυλακή. Αλλά αφέθηκε. Και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση γιατί αφέθηκε, τι έγινε. Θεοδόση, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Και μια μικρή παρένθεση. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Το Πολόνιο είναι ανιχνεύσιμο.
0: Ναι.
2: Στην αυτοκτονία.
0: Ναι.
2: Κλείνει ο φάκελος κατευθείαν.
0: Την ανιχνεύσεις.
2: Ναι, κλείνει ο φάκελος κατευθείαν. Είναι αυτοκτονία.
0: Όχι, παιδί, δυστύχημα.
2: Το Πολόνιο είναι. Ναι, ή να έχεις γλιστρήσει.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι. Είναι επικίνδυνο όταν σφουγγαρίζει η
0: σύγχρονη. Αυτό το έχουμε πει. Το αποφεύγουμε.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε.
0: Και ναι,
2: επειδή μάλλον έχουν καλύτερα γυαλιστικά στην Ρωσία.
0: Ακριβώς.
2: Έχει πιο συχνά. Ναι, ναι.
0: Απλά συμβαίνει στις περιπτώσεις των πρώην συνεργατών οι οποίοι μπορεί να έχουν μια διαφωνία ή να έχουν δημοσίως πει κάτι που δεν άρεσε. Εκεί αυτοί πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
2: Νομίζω ότι είσαι λίγο
0: γυαλιστικά.
2: Έτυχε τώρα. Σύμπτωση επαναλαμβάνω. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε. Έτυχε. Είσαι λίγο κακεντρική.
0: Η αλήθεια.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα,
1: Θεοδόση.
2: Εκνέω για να περάσουμε στα επίσης σοβαρά και αυτά που απασχολούν τώρα την ελληνική κοινωνία. Τι είναι αυτή η ιστορία της Κυψέλης. 2020, μια 44χρονη Γερμανία τα εμφανίζεται στις αγγελικές αρχές. Έχει καταφέρει να δραπετεύσει ουσιαστικά από το σπίτι φυλακή στα Πατήσια που την κρατούσε. Σύμφωνα με την καταγγελία της ο 43χρονος και την εξέδιδε βασανίζοντάς την μάλιστα όταν η ίδια αντιδρούσε σε αυτά τα ερωτικά ραντεβού.
0: Όλα καταφέρει αυτά που λες πάντα. Εδώ στη συγγνώμη τα είχε καταγγείλει η ίδια. Ό,τι είπες.
2: Η ίδια βέβαια. Η 44χρονη. 44χρονη τότε,
0: ναι.
2: Να σας πω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, συλλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτός με εντολή εισαγγελέα, εκδίδεται δηλαδή ένταλμα σύλληψη των προσαγάγων στον εισαγγελέα και αποφασίζει άμεσα την προφυλάκησή του, διότι η 44χρονη γυναίκα που είχε έρθει από την Γερμανία γιατί είχαν γνωριστεί στα social media, τον είχε ερωτευτεί και ήθελε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην Ελλάδα, βρέθηκε ξαφνικά στο σπίτι του μαζί με τη σημερινή σύντροφό του να εκδίδονται. Αυτά τα λέει η 44χρονη. Παραλλήλως όμως από την ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει τότε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε, είχαν διαπιστωθεί και σημάδια ξυλοδαρμού και σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης και αρκετά σημάδια που πιστοποιούσαν το αληθές της καταγγελίας της συγκεκριμένης γυναίκας. Θέλω να κρατήσουν οι ακροατές μας ότι η ίδια κατέθεται ότι πυκνά συχνά έρχονταν άνθρωποι στο σπίτι και μας εξέδιδε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου ο 43χρονος, μαζί με τη σύντροφό του.
0: Μάλιστα.
2: Διότι ναι, μεν ήταν ερωτευμένη με αυτόν, αλλά δεν γνώριζε ότι είχε και σύντροφο, την είδε όταν πήγε πια να την φιλοξενήσει στο σπίτι, το οποίο το μετέτρεψε σε φυλακή και όταν αυτοί αρνούνταν να βρεθεί με τους πελάτες τότε για τιμωρία, λέει, τις έφερνε και δύο Αφρικανούς για να την τιμωρήσουν. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Παραλλήλως ήθελε να την πουλήσει και σε έναν οίκο ανοχής με Γερμανίδες και είχε εμφανιστεί 2-3 φορές ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανώς είχε στο ζωνάρι του ένα πιστόλι και του έλεγε ότι την έχεις χτυπήσει πάρα πολύ, δεν είναι καλό αυτό το προϊόν για το δικό μου μαγαζί. Αυτά τα κατέθετε τότε οι 44χρονοι. Προφυλακίζεται, κάθεται 6 μήνες μέσα, γιατί στην φυλακή, και εν συνεχεία αποφυλακίζεται με απαλλακτικό βούλευμα. Γιατί απαλλακτικό βούλευμα? Διότι εν ευθέτω χρόνο εμφανίζεται εκ νέου στις εισαγγελικές αρχές η 44χρονη Γερμανίδα και λέει όλα αυτά που σας είπα εγώ τα παίρνω πίσω, δεν ισχύει τίποτε. Κατά συνέπεια δεν πήγε ούτε στο δικαστήριο ο άνθρωπος αυτός και αφέθη ελεύθερος με απαλλακτικό βούλευμα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι την ημέρα που βγήκε το απαλλακτικό βούλευμα συν το αποφυλακιστήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου, η 44χρονη, ήδη ήτο στο αεροδρόμιο και για να ταξιδέψει προς την Γερμανία και μάλλον να αφήσει πίσω της αυτή την οδυνηρή περιπέτεια. Τώρα, για να μπούμε και στο ρεπορτάζ για το σήμερα. Τα παιδιά της οικογένειας. Αν θεωρήσουμε ότι είναι παιδιά της, θα το δούμε από την εξέταση DNA που θα γίνει από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Δεν έχουν ταυτότητα. Δεν είναι δηλωμένα πουθενά. Κανείς δεν ξέρει που έχουν γεννηθεί, σε ποιο μεευτήριο. Δεν υπάρχει τίποτε που να πιστοποιεί την ύπαρξη αυτών των παιδιών πλην της παρουσίας τους. Τίποτε άλλο, κανένα χαρτί. Αν χρειαστεί να εκδώσουν πιστοποιητικό γέννηση, δεν υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο. Το δεύτερο, σήμερα θα ανοίξει πια στο σύνολό της η έρευνα για τη δολοφονία του Βρέφους. Όπως έχει διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, τρία τα θανάσιμα τραύματα στην πλατούλα του Βρέφους και όλα τα υπόλοιπα με τα θανάτια. Με ό,τι αυτό σημαίνει, μπορούν να καταλάβουν οι ακροατές μας τι γινότανε εκεί και πώς δολοφονήθηκε το παιδί. Δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι σαφέστατο και επαναλαμβάνω. Τρία τα θανατηφόρα πλήγματα με νήσων και τέμνων όργανο και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή σχεδόν πάνω από 10 χτυπήματα με αυτό το όργανο, δηλαδή το μαχαίρι και ίσως δύο διαφορετικά μαχαίρια, όλα αυτά είναι με τα θανάτια. Αυτό τι δείχνει, γιατί το λέγαμε και χθες τις μεταδόσεις που κάναμε. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το παιδί δολοφονήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών. Και κατά πάσα πιθανότητα τους ενοχλούσε το κλάμα του παιδιού, διότι ένα παιδάκι 8 μηνών θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Πρέπει να είσαι από πάνω. Γονείς είμαστε και γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες του Βρέφους. Ο γονιός πρέπει να είναι από πάνω, ανά πάσα στιγμή. Φαίνεται ότι σε αυτό το σπίτι που προσπάθησε να μεγαλώσει αυτό το παιδάκι και δεν τα κατάφερε, οι γονείς δεν ήταν από πάνω. Κάποιοι βρέθηκαν όμως να σκοτώσουν αυτό το παιδί. Ποιοι είναι αυτοί, θα μας το πει η έρευνα. Ήδη ξεκινούν οι καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης, αλλά και του 23χρονου από το Αφγανιστάν, που φέρεται ως πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη της οικογένειας, για τον οποίο η μητέρα κατέθεσε, εάν θεωρήσουμε ότι είναι μητέρα του παιδιού, κατέθεσε ότι κάτι είχα υποψιαστεί ότι μπορεί να έχει σχέσεις με το παιδί μου, αλλά δεν το είχα καταλάβει πλήρως. Δηλαδή έμπαινε μέσα στο σπίτι μιας οικογένειας ένας 23χρονος και ήταν μαζί με τη 15χρονη, αλλά η μητέρα
0: είχε
2: κάτι πάλευε υποψίες. Να υποψιαστεί.
0: Ναι, ναι, υποψίες.
2: Κάτι πάλευε. Ναι. Στη δική μας λογική που θεωρούμε απόλυτα ότι το ένα και ένα κάνει δύο, ποτέ δεν πρόκειται να κάνει τρία, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα ακούγονται τρελά και καταλήγουν βεβαίως να είναι και οδυνηρά. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Σήμερα θα καταθέσουν εκ νέου στον εισαγγελέα, είχαν πάρει προθεσμία για ένα κακούργημα αυτό της διακίνησης ναρκωτικών και ένα πλημέλημα την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού όσον αφορά βεβαίως το Βρέφος. Και από εκεί και πίτα ανοίγει πια ολόκληρη η διαδικασία για να διαπιστωθεί ποιος έχει δολοφονήσει αυτό το παιδάκι, το οποίο πρέπει να πέρασε πάρα πολύ άσχημα τους πρώτους μήνες της ζωής του μέχρι να του κόψουν βία το νήμα αυτής της σύντομης ζωής. Το έχει σκοτώσει ο πατέρας, το έχει σκοτώσει η μητέρα, διότι ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι η δολοφονία να έχει γίνει από κοινού. Και σας παρακαλώ πολύ αυτό να το κρατήσετε για να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.
1: Ποιοι είναι οι γονείς του Βρέφους, έχουν βγει τα αποτελέσματα?
2: Ακόμα όχι, όχι. Για όλα τα παιδάκια θα γίνει αυτό, και για την 15χρονη και για τον 9χρονο και για τον 12χρονο και βεβαίως και για το μωρό, το οποίο τώρα επί τρία χρόνια το περιέφεραν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και από κατάψυξη σε κατάψυξη. Διότι τα πέντε τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τέσσερα διαμερίσματα η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Αυτό είναι ένα άσυλο της φρίκης εκεί. Όλα αυτά που περιγράφεις εδώ είναι πράγματα τα οποία. Και τώρα είναι και πρωί, αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ. Σε ενοχλούν, σε αναστατώνουν, αλλά. Τι να πω. Είναι πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που περιγράφει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Θεοδόση. Ναι. Το γεγονός ότι είναι και οι δύο γυναίκες από τη Γερμανία κάνει τις αρχές να πιστεύουν ότι ίσως πρόκειται για κάποιο κύκλωμα που προωθούσε τις γυναίκες στο συγκεκριμένο. Όχι.
2: Όχι, όχι, διότι ο 43χρονος έχει γεννηθεί στην Γερμανία. Στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι σχολείο και σπουδές έχει κάνει στη Γερμανία. Όπου είναι και οι γονείς του, η μητέρα του, να καταλάβετε, παραμένει στη Γερμανία και. Κατά πάσα πιθανότητα ο 43χρονος έχει διπλή υπηκότητα γερμανική και ελληνική. Αλλά αυτό δεν σας το λέω με βεβαιότητα, διότι όπως σας προείπα στο ρεπορτάζ δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να πιστοποιεί το οτιδήποτε, είτε για τα παιδιά, είτε για τον 43χρονο ή την 38χρονη.
0: Θεοδόση Πάνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδόση, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εκπομπή.

0: αυτός ο τύπος λοιπόν, αυτός ο τζάμπα μάγκας, έχει πάει στο νοσοκομείο παιδών και έχει εκβιάσει να πάρει τα παιδιά. Και δεν τον εμποδίζουν γιατί προφανώς είναι τρομακτικός, δεν ξέρω εγώ τι, δεν τον αντιμετωπίζουν. Άγνωστο γιατί εκεί δεν κλήθηκε η αστυνομία ή δεν ξέρω ποιος. Αυτό είναι ένα πράγμα, το βρουν οι αρχές. Αυτός ο τύπος πηγαίνει μέσα, όπως ακούσατε το περιέγραψε, θα δώσεις. Πάει στη φυλακή. Με πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και ξαφνικά, μετά από μερικούς μήνες, η καταγγέλουσα παίρνει πίσω την καταγγελία. Και φεύγει για τη Γερμανία.
1: Την ημέρα της αποφυλάκησης.
0: Αναρωτιέμαι, με τι μάτι βλέπουν οι αρχές αυτές τις υποθέσεις? Υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος επιλαμβάνεται σε μια λογική, πώς να το πω τώρα, σε μια αντίληψη της πραγματικότητας? Δηλαδή εδώ έχουμε μια καταγγελία. Έχουμε μια κυρία η οποία καταγγελεί 1, 2, 3, 4, 25 εφικτά πράγματα. Έρχεται μετά από 5-6 μήνες και τα παίρνει πίσω αυτά. Τον αφήνουμε τον τύπο να φύγει? Τον αφήνουμε να φύγει?
1: Οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν κάνει έρευνα. Δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν υπόθεση χωρίς την καταγγελία της 43.
0: Παιδί μου, η βασική καταγγελία, ο βασικός λόγος στο επιχείρημα είναι η καταγγέλουσα. Μάλιστα. Παγώνει την καταγγελία, την ακυρώνει. Είναι πεπισμένες οι αρχές ότι αυτός εδώ, ο τύπος, είναι καθαρός?
1: Είναι θέμα από κάποιες πλεκτάνεις που το έστησε η 48χρονη.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί.
1: Αφήνουμε τέτοια καθάρματα, Γιώργο μου, και κυκλοφορούν στην κοινωνία.
0: Γιατί η γυναίκα φοβάται προφανώς. Θα της έχει πει αυτός, εδώ κάνω, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Αυτό τώρα εδώ είναι μια, πώς να το πω τώρα, αίσθηση, αντίληψη, μια ερμηνεία. Φοβάται. Θα της έχει πει αυτός, θα σε καθαρίσω. Θα της έχει πει αυτά που θα της έχει πει.
1: Της είχε πάρει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, δεν μπορούσε να φύγει.
0: Λοιπόν, και δεν υπάρχει πρόνοια εδώ από την εισαγγελία. Δεν υπάρχει κάποιος να της εξηγήσει ότι, κυρία μου, θα σας προστατεύσουμε. Θα αναλάβουμε την προστασία σας. Μην ανησυχείτε.
1: Γιατί ο Αφγανός που έχει ανακατηγορηθεί για εμπόριο ναρκωτικών και κυκλοφορεί κανονικότατα χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία κοινωνική υπηρεσία να δει, αυτός ο άνθρωπος που μπήκε φυλακή και βγήκε για ναρκωτικά, έχει ξανακυλήσει, ξαναανακατεύεται με το εμπόριο, πού είναι, τι κάνει, πού βρίσκεται? Υπάρχουν τέτοιες κοινωνικές υπηρεσίες?
0: Ξέρεις γιατί τα λέω αυτά, Κασιανή μου? Γιατί έχω την πληροφόρηση και την αίσθηση ότι διάφοροι τζάμπα μάγκες εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να απειλούν από εδώ και από εκεί. Ανεξέλεγκτοι. Ανεξέλεγκτοι. Και περιμένει η πολιτεία από γυναίκες οι οποίες τρομοκρατούνται ή από τις γυναίκες οι οποίες απειλούνται να πάνε να κάνουν την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, να τον καταγγείλουν αυτό τον καραγκιόζη που κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει. Μετά που θα φύγουν από το αστυνομικό τμήμα, είναι αυτές και το πρόβλημα όμως. Κάνουν την καταγγελία οι κυρίες και με την απομάκρυνσή τους παραμένουν αυτές και το πρόβλημα. Ακόμα και αν αυτό συλληφθεί, όποιος, και οδηγηθεί στη φυλακή, κάποια στιγμή θα βγει. Και παραμένει το πρόβλημα για τις γυναίκες αυτές, οι οποίες πρέπει να συνυπολογίζουν στην καταγγελία τους δυνητικά την απειλή.
1: Και την εκδίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Την αποφυλάκηση που δυστυχώς δεν είναι και πολύ μακριά, δεν μένουν και πολλά χρόνια στη φυλακή.
0: Και όπως πολύ σωστά παρατηρεί εδώ ο Λάσκαρης, στην υπόθεση που μας πόνεσε όλους και αναφέρομαι στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, εκείνα τα πράγματα, τα ανίποτα που είχαν υποθεί για τα περιπολικά που δεν είναι ταξί και για τα υπόλοιπα και τα οποία βεβαίως πέρασαν στο ακροατήριο, όπου όποια και να είναι η απόφαση του ακροατήριου, το κορίτσι αυτό δεν είναι ανάμεσά μας όμως. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photobooth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr. Και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στα σουπλάι μου», ταινία του 1986. Μια ταινία για τους εφήβους, αλλά και για όλους εμάς.

0: Έχουμε και το διαγωνισμό του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για εξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Χωρίς πιστωτική. Δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μανου Νίφλη και του Μπάμπα Παπαδήμητρη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένο συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Κατ' οπατής και έως Αγίους Αναρχήρους, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Σήμερα είναι επέτειος θανάτου του μεγάλου Αντώνη Βαρδί και τον τιμάμε με τραγούδια. Αυτό το τραγούδι που λες Γιώργο έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Στην Ελλάδα του 2000 είναι Αντώνης Βαρδής με μεγάλο Στέλιο Καραζατζίδη και αδερφούς Κατσιμίχα. Ο Αντώνης Βαρδής κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνει εκ των έσω ότι σε μια συνέντευξή του ο Στέλιος Καραζατζίδης τον αναφέρει, τον θεωρεί έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής εκείνης και πολύ ωραία λαϊκή φωνή. Δεν το πίστευσε όμως ο Αντώνης Βαρδής, επειδή ήταν περίοδος που έκανε ο Βλάσης Μπονάτσος λέει φάρσες, νόμιζε ότι του κάνουν κάποια φάρσα τέτοια. Και έβαλε λοιπόν ανθρώπους από την εταιρεία να ψάξουν και όντως μαθαίνει ότι πράγματι σε αυτή τη συνέντευξη πριν βγει ότι τον αναφέρει ο Αντώνης Βαρδής, ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί, και κάποια στιγμή γράφει αυτό το τραγούδι με τον Σαράντι Αλιβιζάτο και λέει το θέλω μόνο για το Στέλιο. Στην αρχή λέει Στέλιο Ρίχτα, δεν θέλω να το πει λέει κανένας άλλος, θέλω να το πει ο Στέλιος Καζατζίδης. Τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει έλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο να το ακούσω το τραγούδι, το βάζει, το ακούει, του λέει θα το ακούσω κάποιες φορές ακόμα και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες σε 2-3 μέρες. Περνάει 2-3 μέρες, περνάει εβδομάδα, περνάνε 15 μέρες, δεν έχει πάρει τηλέφωνο ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί. Τον Αντώνη Βαρδί τον τρώει, να μην κατάλαβα καλά, να μου είπε ότι πρέπει να τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον Καζατζίδη και του λέει: άντε, το τέλειωσε το κομμάτι. Μα λέει: τελειωμένο είναι. Λέει: δεν με πήρε τηλέφωνο να πάμε να το ηχογραφήσουμε. Να λέει: κύριε Στέλιο, νόμιζα ότι δεν σας άρεσε, γι' αυτό δεν με πήρατε τηλέφωνο. Όχι, μου λέει: όποτε θες, του λέει: πάμε να γράψουμε το τραγούδι. Του άρεσε και η ιδέα που θα είναι η αδελφή Κατσιμίχα μέσα στο κομμάτι. Και ο Αντώνης Βαρδής σε αυτή την ηχογράφηση απέφυγε να κάνει μίξη για να δώσει στον Στέλιο Καζατζίδη το χώρο που χρειάζονταν η φωνή του να ακουστεί και να γεμίσει τα αυτιά μας όπως τα γεμίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι μια πολύ ωραία ιστορία που περιέγραψες και μου φέρνει στο μυαλό την πρόσφατη ιστορία με κάποιους από εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μεταμορφωθεί σε ένα τέρας, πραγματικό τέρας δηλαδή, που τρώνε ανθρώπους, ιστορίες και πολιτισμό, οι οποίοι ζητούν από τον Γιάννη Πάριο να σταματήσει να τραγουδάει. Δεν κατάντια είναι αυτό. Ένα Πάριος έχει μείνει και ένας δαλάρας. Και θα αποφασίσετε εσείς πότε θα σταματήσει ο Πάριος να τραγουδάει. Τι να πω, πραγματικά εντυπωσιάζουμε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε 39 λεπτά μετά τις 7. Σε 20 λεπτά παραδείγμα σκυτάλι στον Ιωσήφ Χαλαμαράκη και στην Αμαλία Κάντζου και έχουμε κοντά μας εδώ το αγόρι μας, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε κίνηση κύριε Βολάνιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εννοείται πως έχουμε.
0: Εννοείται πως έχουμε, για πες.
1: Εννοείται πως έχουμε, ναι.
2: Σιγά σιγά επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και από την άλλη Παρασκευή πιστεύω εκεί θα έχουμε να λέμε περισσότερα κάθε πρωί. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα εισόδου πιο χαλαρή κατάσταση, μόνο στο ύψος του Εγάλεο έχουν μια ταλαιπωρία οι οδηγοί. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Πάμε προς κέντρο, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσες Σοφίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Χαλαρίνει η κατάσταση στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, μόνο λίγο στο ψυχικό ίσως καθυστερήσουν οι οδηγοί. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αν και μετά από αρκετές μέρες πιστεύω ότι είναι ίσως και το πιο χαλαρό πρωινό εκεί πέρα.
0: Στον Πειραιά,
2: Ναι, αν και υπάρχει κίνηση, αλλά σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη. Και έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Βλέπω, εσύ Παναγιώτη, από Λένορμαν πιάνεις το ανερχόμενο. Μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης περίπου 200-300 μέτρα και στο κατερχόμενο, εντάξει, είναι το γνωστό για την ώρα, ίσως και μάλλον πολύ πρωινό, θα έλεγα, που πιάνει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μετά από 100-150 μέτρα και πάει μέχρι χαμηλά, δηλαδή μέχρι Εγάλεο, μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Επομένως, εσείς που κινείστε ή θα κινηθείτε στο ποτάμι, παρακαλούμε πάρα πολύ, δείξτε ψυχραιμία. Υπολογίστε και τον χρόνο που θα χάσετε ή αναζητήστε να βρείτε εναλλακτική.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Θιβώνα αυτή την ώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση το καθοδικό της ρεύμα για όσους κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή τον Κηφισό. Η Θιβώνα ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή. Έχει μικρές καθυστερήσεις μόνο εκεί στο Περιστέρι, στην συμβολή με την αναπαύση που έχει εκεί το φανάρι που καθυστερεί. Στο υπόλοιπο κομμάτι το κατερχόμενο της Θιβώνα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι η κάθοδος του Κηφισού. Ίσως να επιλέξετε καλύτερα τη Θιβώνα.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για την νέα αυτή επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που ξεκίνησε χθες?
2: Στην Κηφισία πιστεύω κάνουν καλή δουλειά. Αυτό παρατήρησα και χθες όταν επέστρεφα και το πρωί. Αυτό τώρα, κάποιον άλλο κεντρικό δρόμο να κυκλοφορήσει τελευταίες ώρες εκτός της Κηφισίας δεν έχει τύχει, οπότε μόνο για εκεί μπορώ να εκφέρω άποψη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Πάντως, ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό είναι να μην χρειάζεται ο πολίτης να πάρει το αυτοκίνητό του.
0: Εννοείται.
1: Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Εκεί κατατείνουν οι ειδικοί. Αν δεν διαβάσετε κιόλας τις μελέτες τους και τις ερευνές τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει. Είναι μέτρα που δοκιμάζονται.
0: Όταν θες όμως από τη μία περιοχή στην άλλη που μπορεί να είναι φαινομενικά δίπλα με το αυτοκίνητο, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να θες τον τριπλάσιο χρόνο, αυτό δεν θεωρεί να πάρεις το αυτοκίνητο, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αυτή λοιπόν η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος ξεκίνησε χθες τις επιχειρήσεις της. Πρόκειται για 138 αστυνομικούς που θα είναι στο δρόμο, αλλά είναι και ένας νέος θάλαμος επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου της κυκλοφορίας. Είναι στη Γαδά.
1: Είδα στην Κατεχάκη πάντως. Εγώ κάποιος από αυτούς είναι στη... γιατί εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρεις.
0: Και η Γαναλοπούλ Κατεχάκη είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τις πρωινές ώρες. 235 είναι οι κάμερες κυκλοφορίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική και βοηθούν το κέντρο αυτό, το θάλαμο επιχειρήσεων, να μπορεί να επεμβαίνει όπου χρειάζεται για να διευκολύνει την κυκλοφορία. Και υπάρχουν και 10 drones που επιτηρούν σε ζωντανή μετάδοση το λεκανοπέδιο και τους κεντρικούς οδικούς άξονες.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Καρδιάνη. Γεια σου Διονύση μας. Στη φίλη μας τη Βέρα. Η χώρα του ό,τι να είναι και να μην σου τύχει, λέει η Βέρα. Προφανώς αναφέρεται στην κουβέντα που κάναμε με τον Θεοδόση Πάνου για αυτή την φρικτή υπόθεση στην Κυψέλη. Πραγματικά φρικτή. Ο Φώτης βάζει τις ευθύνες. Φώτη μου. Ο νομικός εκπρόσωπος έχει συγκεκριμένη εργασία να κάνει, η οποία μάλιστα τεκμηριώνεται και από το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Είναι το επάγγελμά τους και δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Βασίζεται πάνω το σύστημα δικαιοσύνης. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση ποτέ κανέναν να τον πας να τον καταδικάσεις χωρίς εκπροσώπηση. Και σίγουρα χωρίς στοιχεία, γιατί η έρευνα, μας έλεγε ο Θεοδόσης Πάνου, τώρα γίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αντιλαμβανόμαστε που πάει το πράγμα, αλλά χωρίς επίσημα στοιχεία δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τους δικαστές. Αρετή, καλημέρα. Έχεις δίκιο. Είναι σκληρή η υπόθεση αυτή, πάρα πολύ σκληρή. Δικέ μου, Αλκέτα, που είσαι. Καλημέρα, ρε φίλε. Όχι, καθόλου, μια χαρά είμαι. Εντάξει, προφανώς εσύ πρέπει να με γνωρίζεις, όχι μόνο από το ραδιόφωνο, πρέπει να έχουμε γνωριστεί, γιατί ξέρεις ότι στο παρελθόν δυσκολευόμουν στην πρωινή έγερση. Αλλά μια χαρά, μια χαρά.
0: Ο φίλος Ιωάννης, οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας λέει νίκιασε 15 μέρες σε ένα σπίτι στο Λεγονής για την κουβέντα που είχαμε πριν για το τι σημαίνει διακοπές. Γιατί δεν υπήρχε απόθεμα για κάποιον νησί κάπου πιο μακριά. Σημειωτώνει τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχα πάει ούτε τρίμερο. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους οδηγούς ταξί που μας ακούν.
1: Γεια σου, ρε Ιωάννη, γεια σου, να είσαι καλά. Ελπίζω να ξεκουράστηκες. Καλημέρα, καλή δύναμη σε εσάς, τους επαγγελματίες οδηγούς. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο. Λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lunch κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
4: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος, στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Τώρα μεγάλωσε και πήρε και μερικά κιλά. Όταν όμως ήταν νέος και αδύνατος, έκλεβε καρδιές. Μιλάμε για τον ηθοποιό Κιάνου Ρίβς, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1964 σαν σήμερα. Καρδιές κλέβει ακόμη η γεννημένη σαν σήμερα το 1968 ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 σαν σήμερα πάλι κάποιος έκλεψε όχι την καρδιά, αλλά το σπίτι της Μπιόρκ. Όπως λένε οι φήμες, το κορίτσι ξύπνησε και είδε το σπίτι του άνω κάτω. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Αντίθετα, ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι δύο τραγούδια σου μονοπόλησαν ταυτόχρονα τις δύο πρώτες θέσεις στα charts. Αυτό έμαθε η Μαράια Κάρεϊ το 2005 σαν σήμερα και σίγουρα θα χάρει και πολύ.
8: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
10: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέργεια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος. Για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
13: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Γεια σου ρε βάει χιουμορίστα, γεια σου ρε βάει χιουμορίστα. Ένφια, ένφια, με νι, όχι με μη. Με νι, Νίκος, όχι μη, Μανώλης, ένφια ρε. Καλημέρα και στον Χριστάρα που είναι αντάρτης και είναι έτοιμος να πάει τα βουνά. Ελπίζω να μην είσαι από αυτούς που θα πάνε στο βουνά αλλά πρέπει να έχουν power bank, φρέντο καπουτσίνο και Netflix για τους κωδικούς. Ελπίζω να είσαι κανονικός εσύ, μην είσαι από αυτούς.

0: Υπάρχει και ένας προκλητικός εδώ πέρα, ο οποίος εύχεται καλό χειμώνα. Δικός είναι αυτός, Βαρχά.
1: Φίλος μου. Μπράβο. Δεν ξέρω αν είστε στην είδηση, Γιώργο μου, ότι κρίθηκαν ένοχοι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Οι συγκεκριμένοι 22 τύποι, λοιπόν, είχαν να εκμεταλλευτεί.
0: Πότε είπατε. Ξαναπείτε, παρακαλώ πολύ.
1: Την περίοδο 2017-2020.
0: Μάστε.
1: Οι συγκεκριμένοι τύποι, λοιπόν, αυτοί, καλά, έλαβαν ποινές από 1-2 έτη με τριετή αναστολή, οι 14 από αυτούς, οι οποίοι, λοιπόν, δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αυτό εκμεταλλευθήκαν την τεχνική λύση, τη λεγόμενη.
0: Αυτά από τα σύννεφα.
1: Σε Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Δηλαδή, εγώ είχα τα πρόβατά μου στην Κρήτη και πήγαινα και τα βόσκαγα στην Κάσο, στην Άνδρο, στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Μια χαρά, γιατί. Σιγά μην ξέρει τώρα κουτόφραγκο στις Βρυξέλλες που είναι η Κάσο σε σχέση με την Κρήτη ή η Καστοριά.
1: Το καλύτερο είναι.
0: Άσε πώς πετάνε με τα αεροπλάνα και σου λέει τώρα πόσο είναι. Για να δω, περίμενα, να δω την απόσταση. Εντάξει, κοντά είναι με τα αεροπλάνα.
1: 85.000 ευρώ. 85.000 ευρώ έφαγαν λοιπόν αυτοί οι τύποι 22.
0: Ούτε 100, γιατί κάνεις έτσι ρε Βραχά, ούτε 100.000 δεν ήταν.
1: Θες να σου πω ποια ήταν η χρηματική ποινή? 8,5 έως 11.000 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 8,5 έως 11.000 ευρώ έλαβαν οι 4 από τους 22.
0: Γιατί?
1: Αυτή ήταν η ποινή.
0: Αυτή ήταν η ποινή τους. Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Έφαγαν 85, ο καθένας τους πλήρωσε 8,5 έως 11.000 ευρώ, οι 4 από τους 22 κατηγορουμένους. Το καλύτερο όμως ποιο είναι,
0: όχι πες μου.
1: Ότι το δικαστήριο λέει κατάλαβε ότι αυτοί όχι απλά τα δηλώνανε ψευδώς, αλλά ότι δεν έχουν και καμία σχέση με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
0: Μια χαρά. Αυτό είναι υπέροχο. Έχεις από κάπου και παίρνεις 85 χιλιάρικα. Και είναι σου λέει, σε ρωτάει ο άλλος, για πες μου λίγο ρε μεγάλη για τα πρόβατα, ας πούμε. Ποια πρόβατα, τι. Τα παγιδάκια να σου πω. Τι να σου πω, για το Πάσχα, τη Λαμπρή.
1: Πώς ψήνουμε τώρα.
0: Αλλά εσύ, όταν έρχονται αυτές οι ειδήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί βέβαια δεν τις ακούω και πάρα πολύ. Εσύ, βέβαια, που είσαι γιατί μεγάλο, τις βρίσκεις, τις εντοπίζεις και εμφατικά τις υπογραμμίζεις. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι πολιτικό, λέγαμε. Πέσανε από τα σύμβολα, λέγαμε. Τι σκάνδαλο είναι αυτό που έσκασε. Ο Πεκεπέ με το λευκό ποινικό μητρό που ήταν άσπυλος. Πώς πυλώθηκε τώρα. Πώς γίνεται να το σπηλώσουν αυτοί εδώ οι τύποι? Γιατί πιο πίσω δεν γίνονταν αυτά, είναι γνωστό αυτό. Απλά κάποια λαμόγια ωφελήθηκαν για να σου λέει: ας πάει από εκεί που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πότε ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Από το 21 και μετά. Πολύ ωραία, εμείς την γλιτώσαμε. Εμείς που την κάναμε τη δουλίτσα πιο πίσω, την γλιτώσαμε. Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι άλλη Ελλάδα από αυτή που ξέρουμε. Γι' αυτό λέω: επειδή έρχονται και εκλογές σε 7-8 μήνες, να ξεχωρίζουμε λίγο τις ανοησίες από την πραγματικότητα, αλλά πρέπει να δουλεύει και το μυαλό όμως. Να λειτουργεί το μυαλό. Γιατί έρχεται ο πολιτικός, σου λέει ότι γουστάρει. Θα σου πει την ανοησία του. Και έχει και απέτηση να το πιστέψει κιόλας. Είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινο, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι ασπρόμαυρο. Τι. Πώς μου ήρθε αυτό, ε.
1: Δεν το αντέχω να βουλιάζω μες στο ψέμα. Η Αλεξίου λέει φεύγω.
0: Γιατί φεύγεις?
1: Έτσι λέει η Αλεξίου.
0: Ναι, καλά, πριν φύγεις όμως.
1: Για πες.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, φυσικοαέριοελλάντος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.

0: Φεύγουμε.
1: Άντε, θα φύγουμε.
0: Θανάση, συγγνώμη, εντάξει. Μπερδευτήκαμε λίγο, ρε, εσύ. Σε κάναμε σαμουράι. Καλημέρα, ρε φίλε. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τον Λάσκαρη Αγοραστό, ο οποίος ήταν εδώ πέρα μαζί μας όλο το διόδο. Θα μου πεις και πώς θα γινόταν άμα δεν ήσουν. Πώς θα βγαίνει. Να δοκιμάσουμε μια μέρα, μα αφήσει. Τι. Να είναι πρόβα όμως. Να κάνεις ως τη θέση σου. Να ευχαριστήσουμε Δέσποινα Καλοχέρι στο 2-10-200-8-200. Εμείς φεύγουμε, κυρία Κασιανή, και ποιοι έρχονται.
1: Έρχονται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου.
0: Μείνετε εδώ στο Real FM.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο και

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
7: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Σκαραμαγκά. Καθυστερήσει μένονται επίσης ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Σαρδιτού και στην Αττική Οδό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δώμα πολυκατοικίας στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση την κινητοποίηση πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κατάσβεση.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η αγγλική Hull City. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη. Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη όλης της Ελλάδας. Πέντε χρόνια χωρίς τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Βασικά ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ. Μέσα από τις μουσικές του εννοώ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ο Μίκης Θεοδωράκης. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ έβαλε και αυτό το τρόπο που το λατρεύω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μελωδία, είναι μουσική, είναι. Τι να πεις. Είναι... Αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανυπέρβλητο, πραγματικά.
0: Ένα κομμάτι Ελλάδας. Αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σήμερα λοιπόν, έτσι σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης, η εκπομπή θα είναι γεμάτη και από τα τραγούδια, από τις μελωδίες του, αλλά και από τα λόγια του. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνεις τη Χερούλα?
1: Χερούλα, εγώ γιατί.
0: Χερούλα, εσύ είσαι μια τυχερούλα.
1: Εγώ. Γιατί το λέει, ξέρει κάτι τέτοιο.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Παιδιά, quiz νωρίς από την αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
1: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Τη Χερούλα.
1: Σου εγώ είμαι.
0: Χερούλα. Να μας θυμηθείς τώρα, είναι τη βασιλεία σου όμως, να μην μας ξεχάσεις.
1: Είμαι εγώ Κρίσος.
0: Δεν ξέρω, εγώ έβαλα το quiz, θα μας πούνε οι ακροατές.
1: Δεν ξέρει κάτι που δεν ξέρω.
0: Μήπως
1: δουλεύω τσάμπα από χόμπι και δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω, πάει κοιτάξτε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς.
0: Θα στα πω όλα, τη Χερούλα, θα στα αποκαλύψω.
1: Α, γι' αυτό πρωί με ρωτά μου έλεγες αυτά.
0: Εγώ την ξεκίνησα από νωρίς, παιδιά, από την ώρα που ήρθε με το καφεδάκι στα χέρια. Μπαίνει μέσα, της λέω τη Χερούλα. Μπα, τι έγινε μου. Τη Χερούλα, της λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Άστα αυτά, της λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ. Έρχονται.
1: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα.

0: και.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με. Τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα. Έχω να πω. Εγώ πολύ δύσκολο χειμώνα θα είναι αυτό, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία. Δηλαδή, το ακούω αυτό με το δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα και αυτά που γίνονται είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω. Είναι
0: δικά σου λόγια.
1: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή.
0: Μπλοκάρει λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση. Την οποία άκουσα χθες από αναλυτή, οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
1: Πραγματικά περαστικά.
0: Οπότε καταλάβατε και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι και οι άλλοι δύσκολοι. Ήταν όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι. Αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
2: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
1: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι, όταν χειμώνα. Α, όσο νουπο δηλαδή, περίμενε να δεις.
0: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
1: Αλλά εγώ θα είμαι κρίσος και θα έχω ανάγκη από όλα αυτά.
0: Εσύ, άσε, εσύ.
1: Θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο Λειψία στις αρχές του Αυγούστου και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο Κόμβος, το οποίο τέθηκε χθες σε λειτουργία.
1: Αυτό?
0: Βγήκε χθες σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
1: Το περιμένω, βρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο Κόμβος, αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθες έτσι έγινε, γινόταν χαμός στους δρόμους το πρωί.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθές πέτυχα πολλή κίνηση.
1: Μετά το μεσημέρι
0: στην κάθοδο τη Κηφισίας, χθες το πρωί κατέβηκα μια χαρά.
1: Δεν ήταν ο Κόμβος.
0: Αέρα.
1: Ο Κόμβος,
0: δεν ξέρω.
1: Μπράβο αν ήταν ο Κόμβος.
0: Δεν το γνωρίζω. Πάντως χθες, τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά την εκπομπή, η κάθοδος της Κηφισίας ήταν μια χαρά.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω. Κόμβος θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα
1: έχουμε.
0: Πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δις ευρώ. 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια ή θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται γιατί, γιατί το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και το μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
1: καλά,
0: τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Εκεί έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
0: Εκεί έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
1: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
0: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
1: Ότι η κυβέρνηση προωθείται εγώ κατσέτα.
0: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο Καλάραξη, ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω. Έτσι,
0: τα μαχαίρια. Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
1: Και την κυρία Κουφονικολάκου που
0: σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
0: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
1: Δεν ασχολούμαστε, λέει.
0: Και εμείς λέει δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αξιωτικά το είπε αυτό, λέω ότι εμείς έχουμε. Το αντίπολος μας είναι η Δημοκρατία.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί σου λέει το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Ναι. Αντί να κάνει, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Του κόμματος δηλαδή, και όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και αυτή την ιστορική στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής. Εκεί όπου βρέθηκε προεδρεύουσα η κυρία Σοφία Βούλτευση και είχε μια κόντρα ιστορική με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Απόσπασμα της οποίας κόντρας θα ακούσουμε στη συνέχεια για να την απολαύσουμε όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο.
1: Να το απολαύσουμε.
0: Γιατί είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένος.
1: Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης βέβαια να δούμε τι γίνεται με την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άβδεξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάβδεξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα. Έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση και έτσι είναι και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακούς τώρα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου, το κάνεις επίτηδες.
0: Τις τα έκλεισα εγώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα, στα Μελίσια. Να είσαι καλά, Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση, καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν τα μπελάκια στα σούπερ μάρκετ, βλέπετε μειώσεις.
1: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σουπερμαρκετάδες, βιομηχανούς κτλ. Να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
0: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
1: Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
1: Το Πασόκ νομίζω δεν είναι.
0: Το Πασόκ τουλάχιστον αυτό ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, ρε παιδί μου, συμφωνία για μείωση τιμών. Και πριν άρχισε να εφαρμόσει το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσχροκέρδια, τότε κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή πραγματικά δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Οι πολίτες που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
3: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
4: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά. Καμία.
5: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
6: Δεν υπάρχουν καινούργια που
5: όχι,
6: να λένε.
5: Όχι.
7: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανέβει από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές ώστε να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
8: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις. Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
9: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν τα μπελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάτω στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενος, εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια? Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά, αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια. Δηλαδή ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί αλλιώς είναι ακριβώς στο νερό.
0: Είναι δώρο άδωρο, ρε παιδί μου. Αυτό. Είναι όντως θετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, αυτό το είπα. Πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είχαν αυξηθεί τη μέση Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν τα μπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές μιλάμε? Ακριβώς τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως θες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
1: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα προσέντα στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, άμα ανεβάσει κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανε μείωση.
0: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3, 4, 5 χρόνια. Όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα, ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
1: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίσετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή η γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης? Σου λέει, εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο, υπάρχουν λίγα ταμπελάκια, ελάχιστα. Που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανοητό αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
1: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
0: Εκεί
1: εγώ.
0: Δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
1: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι και η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ψαρίφορα Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι, τώρα ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, όπως ο Νικηφόρος. Νωρίτερα ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Εντάξει. Εκεί που οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2,089 εδώ στην Κηφισίας.
1: Είναι κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλο το χώρο για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί υποδομές, γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε, εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διοχετευόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη? Εγώ την έβαλα χθες 2,03. 2-3. Κάτι τέτοιο την έβαλα. 2-0-4. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι μιλώντας με παραγωγούς της αγοράς, τι μου έλεγαν, ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το πέραμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργεια σπλήτεται από αυτό τον πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1,09.
0: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Λέω, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
10: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότερη στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας, δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10. Μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
1: ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: είναι οι φόροι, θα μου πεις. Ναι. Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι. Τι θα γινόταν και πού θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, με το ενεργειακό κόστος στο Θεό δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να επιληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ.
0: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.
11: Radio Preveza, Real FM, ENI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πραγματικά λατρεύω την ποιήση, η οποία τώρα είναι ακατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον και τηλεοράσεις, να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγέλλαμε με ποιήση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποιήση να πάει στο στόμα των αντραλίνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίησή μου.
3: Πώς αντιδρούσαν σε αυτό,
2: σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του, τον Πιθικότσι. Αλλά άλλωστε το ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πίνει κλπ. Αργότερα είπε ότι μα αυτή είναι η δόξα. Το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν. Άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως. Ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά.

0: Μίκης Θεοδωράκης. Και όπως ακούσαμε στο ηχητικό, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη εξομολόγηση, εκεί αναφέρθηκε λοιπόν στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή και πώς ολοκληρώθηκε? Ξεκίνησε με τον Επιτάφιο. Όταν ο Ρίτσος έστειλε τον Επιτάφιο στον Θεοδωράκη που βρισκόταν στο Παρίσι, εκείνος πήρε την απόφαση να μελοποιήσει άμεσα το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά όπου η ποίηση συναντούσε τη λαϊκή μουσική τόσο δυνατά. Μια συμφωνική ορχήστρα με μπουζούκι, κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Και βέβαια η δωρική φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, Αμαλία, θα ακούσουμε και για τη συνεργασία πέρα από τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, και με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιώργο Σεφέρη. Είναι αυτό που λέμε. Ο Θεοδωράκης έβαλε την ποίηση στο στόμα κάθε Έλληνα. Τη μετέφερε σε κάθε ελληνικό σπίτι.
1: Αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω και τα νέα παιδιά αυτές τις μουσικές να τις ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ακούν. Αλλά είναι. Δεν ξέρω και το χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ήταν, δεν ξέρω, είχε ένα θεϊκό χάρισμα, αυτό θα πω μόνο.
0: 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα φυσικά και για το θέμα των τιμών και στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις τιμές των καυσίμων. Και σιγά σιγά έρχονται και αυτές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί εκεί θα δούμε αυξήσεις, Αμαλία, το επόμενο διάστημα. Στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ακριβώς στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και μου και δεν ακούω και δεν παρακολουθήσω τον Ιώσεφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή στη χονδρομπορική, η τιμή του ρεύματος, και περιμέναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και έκανε την έκπληξη. Απορρόφησε τις αυξήσεις στη χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε τη χρέωση στο πράσινο σταθερό τιμολόγιο. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Έβγαλε τιμολόγιο με 11,5.
1: 11,5, ναι. 11,5. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, ότι δημιουργεί και άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ή κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι όχι. Πάντως, το να μειώνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει ανέβει πολύ η χονδρομπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη χρέωση στο σταθερό τιμολόγιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια κίνηση μάτα από τη ΔΕΗ. Και για το πράσινο τιμολόγιο, η αύξηση ήταν μόλις 7%. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήκωσε το βάρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρομπορικής του ρεύματος και έκανε τη διαφορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και είναι σημαντικό. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν σταθερό τιμολόγιο μπλε, το μπλε είναι το σταθερό, στη ΔΕΗ, θα δουν την τιμή της χρέωσης της κιλοβατόρας στα 11,5 ευρώ και όχι στα 13, 14, 15, 16 και 17. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση, πάρα πολύ σημαντική.
0: Πάμε τώρα και στο σχέδιο κόμβο. Θα επανέλθουμε στα θέματα της ακρίβειας στη δεύτερη ώρα, αλλά χθες, όπως σας λέγαμε, είχαμε την πρεμιέρα.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα Κόμβος να επιχειρεί στους δρόμους της Αθήνας σε 54 σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Και στον Κηφισό τι έγινε?
0: Στον Κηφισό, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
1: ναι, ναι,
0: εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
3: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
1: Κύριε Χρυσοχοΐδη μου, πώς να περιμένουμε? Δεν μπορώ αυτό το Κηφισό. Δηλαδή, κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Τι να σου πω, κάτι όμως. Είναι ειλικρινής τουλάχιστον.
1: Όχι, έχει δίκιο.
0: Είναι ειλικρινής, δηλαδή σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να κάνω,
0: δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Μόνο όταν γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Που ο περιφερειακό από τη Θήβα αυτό.
0: Ακριβώς,
1: έτσι. Ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τότε τι θα τραβάνε στον Κηφισό.
0: Τώρα χρειάζεται υπομονή. Μόνο ένα θαύμα.
1: Ένα θαύμα.
0: Μόνο με ένα θαύμα έτσι θα μπορούσαμε να δούμε μια διαφορά δηλαδή στον Κηφισό. Δεν έχει γίνει ακόμα
1: αυτό,
0: το θαύμα.
1: Αυτό έτσι θα φωνάζουμε όλοι. Μόλι γίνει το θαύμα στο Κηφισό.
0: Το περιμένουμε. Περιμένουμε κι εμεί να βρούμε κάποιον θαυματουργό. Λοιπόν, έτσι, ο οποίο θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού.
2: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργό.
5: Αν είμαι, λέει. Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
2: Συνάδελφο δηλαδή.
0: Ούτε ο συνάδελφο.
1: Εγώ πάντω ω medium δεν μπορώ να σα πω πότε θα ηρεμήσει η κατάσταση στο Κηφισό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Παρόλο που έχω. Ξέρεις, τώρα έχει καταλάβει. Το έχω με έτσι. Το έχω με αυτό δηλαδή. Βλέπω ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου λύσω κάποια θέματα. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Ως medium.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν, ειλικρινής ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχει βγει η ομάδα Κόμβος από χθες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Κηφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Γιατί τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες.
1: Λοιπόν, και μια και λέμε για την κίνηση και για τον Κηφισό, έχουμε μαζί μας, όπως κάθε πρωί, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται σήμερα, γιατί χθες δεν μας τα έλεγες καλά, δεν μας τα είπες καλά.
6: Ούτε σήμερα θα τα πω καλά, επειδή θαύματα δεν γίνονται. Θα ξεκινήσω από τον Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτων.
0: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
6: Μέσα πέσατε. Είπαμε, medium η αμαλία.
1: Medium.
6: Και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι το μποτιλιάρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο τη Θιβώνα τμήματα από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα τη Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο ύψο του Ρέντι. Στο κέντρο τη Αθήνα, απροσπέλαστη είναι η άνοδο των Αρδιτού Βασιλό Κωνσταντίνου. Ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στην άνδο της Αλίμου Κατεχάκη σημειώνονται καθυστερήσεις από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
1: Δεν θα σταματήσει.
6: Το καθιερώνουμε ένα πενταλεπτάκι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, την ταλαιπωρία εκεί. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμε στην δρόμο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάνε να αποχαιρετήσουν Μουζακίτη και Ροντινέη.
0: Μουζακίτη πήρε μεταγραφή το παιδί στη Χαλ. Πάει στην Αγγλία να συναντήσει το Τζολάκι. Καλή επιτυχία και στα δύο τα παιδιά. Και μπράβο του, συγχαρητήρια.
6: Τα λέω γιατί εκτός στούντιο είχαμε κάποιες.
0: Καλά, άσε τα εκτός.
1: Μην τα πεις, μην τα πεις αυτά που λέει εκτός.
0: Για πες τώρα και τα υπόλοιπα.
6: Δεν υπάρχουν άλλα.
1: Δεν
6: έμεινε και τίποτα βασικά.
1: Δεν έμεινε
0: ακριβώς.
1: Οπότε,
0: αμαλία, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη για τον Κηφισό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο ένα θαύμα. Και μετά από αυτό που είπε τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος που μας ανέλησε την κίνηση, μία είναι η ατάκα η οποία ταιριάζει.
7: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
0: Καμία ελπίδα.
1: Καμία ελπίδα. Και λέει η Αγγελική, καλημέρα. Έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγάζουμε τα πόδια κάτω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε σαν τους Flintstones. Πολύ ευτυχισμένο. Έτσι, η Αγγελική μου, εκεί μας βλέπω.
0: Και ο Ανδρέας λέει: εγώ θα μπορούσα να κάνω τηλεργασία, αλλά αναγκάζομαι, λέει, να φεύγω από την Καλυθέα για να ανέβω στη μεταμόρφωση. Οπότε λογικά πηγαίνει και από το ποτάμι.
1: Ο άνθρωπος τι τραβάει να λες.
0: Κουράγιο, αγαπητέ φίλε, κουράγιο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Κόμβος λέει είναι η μονάδα μέτρησης ταχύτητας και για πλεούμενα. Και όλοι ξέρουμε πόσο γρήγορα πάνε τα πλεούμενα. Έμεσα λέει μας λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καλή σου ημέρα, Μπάμπη. Και ο Στέφανος, το πρόβλημα λέει στον Κηφισό θα το λύσει η επέκταση του μετρό στο Μαρούσι που πάει ο κόσμος στις δουλειές του και η βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού με air condition για αυτούς που κατεβαίνουν Πειραιά και από Πειραιά μέχρι Κηφισιά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο λες με τα air condition, αν και έχουν αρχίσει και έρχονται καινούργιοι σειρμοί, πρέπει να πούμε, γίνεται αντικατάσταση και μακάρι να ολοκληρωθεί και να μην κάνουν οι άνθρωποι η σάουνα καθημερινά μετακινούμενοι. Τώρα τι έγινε, γυρίσαμε πάλι πίσω στη δουλειά, ε. Τι να πούνε όμως παιδιά και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο.
1: Ωραία, αυτά. Πολύ καλό.
0: Μου,
1: πολύ
0: και πρώτο καλό. Καφέ από Coffee Island και πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και 50 ευρώ κουπόνι κοτσόβολος και η χαμηλότερη χρέωση για το φοιτητικό σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο παιδιά, μπείτε για περισσότερα στο dei.gr.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
11: Καλημέρα παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε.
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
11: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Οικονομικό πακέτο, πάρα πολλές πια οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εχθές είπαμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους, σήμερα θα πούμε για τους συνταξιούχους. Για τους ανθρώπους αυτούς που εν μέσω της κρίσης των μνημονίων τους έκοψαν τα δώρα και αυτό... Και αυτό φυσικά είναι όχι απλώς αδικία και δεν έχουν επιστρέψει κιόλας τα δώρα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επίδομα 300 ευρώ. Είναι μια ενίσχυση, δεν έλεγα τα 300 ευρώ, δεν τα παίρνουν όλοι όμως, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί το ποσό. Δεν ξέρω αν πάει 350 ή 400 ή 450 ή 446 στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Πιστεύω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δεν θα πάει αμέσως στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, στα 446 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει
6: σταδιακά.
5: Μπορεί τα 300 να γίνουν 350-400 και μετά σταδιακά να φτάσουν στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Όμως, όπως και να έχει, είναι θετικό το ότι οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο, κάθε Νοέμβριο, παίρνουν αυτή την ενίσχυση που θα είναι αυξημένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
6: Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το ηλικιακό όριο. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν και αυτά.
5: Βεβαίως,
6: αλλά
5: σωστά.
6: Υπάρχει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Αυτό θα αλλάξει?
5: Μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν φαίνεται να αλλάζει και αν αλλάξει θα μεταβληθεί ελάχιστα. Και εδώ είναι μια αδικία. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε είμαι 63 και δεν το παίρνω. Είμαι 64 και δεν το παίρνω. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση, γιατί αυτό το όριο το ηλικιακό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει ένα ηλικιακό όριο. Ας μην μπει τώρα στα 65. Τώρα δεν είμαι εγώ κυβέρνηση να πω που θα μπει. Όμως ότι πετάει εκτός της ενίσχυσης πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αλήθεια. Όμως, παρόλα αυτά είναι θετικό το ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί.
6: Και παίζουμε και κάτι άλλο, γιατί λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που έχεις για τους συνταξιούχους, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
5: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι έξαλλοι με αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι αυτό το μέτρο, ξέρεις, είναι άδικο γιατί προπληρώνεις για χρήματα που δεν ξέρεις αν τα βγάλεις.
6: Ακριβώς.
5: Έτσι.
6: Και η προκαταβολή φόρου κάποια στιγμή ήταν, πού ήταν, στο 100% ναι, σε κάποιους.
5: Βέβαια, ήταν, βέβαια είναι μέτρο χρόνων. Έτσι,
6: μνημονιακό.
5: Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει, ναι, γιατί μου το στείλαν και εμένα τότε που το έλεγα, πριν από τα μνημόνια, όμως στα μνημόνια έγινε 100%.
6: Ακριβώς.
5: Τώρα λοιπόν αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα μειωθεί σημαντικά. Από το 55% θα πάει στο 30%, στο 40%, στο 30% σίγουρα για κάποιες κατηγορίες. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί το μέτρο, δεν είναι εύκολο να καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, όμως αυτό θα είναι ένα μέτρο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και περιμένουμε και μέτρο έκπληξη. που υπάρχει σιγήνη χθείος από το Μεγάρο Μαξίμου. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, δεν έχω μάθει τίποτα.
6: Αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα, δεν λένε τίποτα.
5: Τίποτα απολύτως και νομίζω ότι αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός, όχι νομίζω, είναι σίγουρο στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ.
6: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ. Σαν οικογένεια, λέει, αποφασίσαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε το σούπερ μάρκετ. Ξεκινήσαμε, λέει, διατροφή κρέας από κτηνοτρόφους, μαναβική από παραγωγούς, απίστευτες γεύσεις και τιμές. Χαρτικά, λέει, απορρυπαντικά από το χονδρεμπόριο. Καλημέρα, Γιάννη, στην πανέμορφη ΚΟ. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την τυχερούλα εδώ, κυρία Κάτζου. Τυχερούλα, Κάτζου.
5: Άντε πάλι, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πάει, κάτι ξέρεις.
6: Εγώ είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια μπορεί να είναι? Πού πάει το μυαλό σας? Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. studio3lfm.gr ή η απάντηση μετά το δελτίο ειδήσεων.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Line πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέη. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα του και στη Σάντος. Στην Αγγλία, η Manchester City ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μέσου Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Με πλησίασε ο Ηλίτης, μου είπε ότι είχε ακούσει τα έργα αυτά και του άρεσαν πολύ και ότι έχει τελειώσει μια σύνθεση ποιητική την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Μου λέω βεβαίως, του έδωσα τη διαφυσή μου, πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα, σε μια εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το Action ST. Το ρούφιξα και το τελείωσα. Ο Ηλίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάσσαμε. Μία λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μία, όπως το Βυζάντιο, μία λαϊκή λειτουργία. Και όταν τελείωσε πλέον, είχα και τελευταία κριάδα, διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το πήγε σε ένα κύκλο τέλος πάντων διανοημένων κλπ. Ο οποίος το απέρριψε. Λέει, μην το βγάλεις αυτό, λέει, θα γίνουμε ρεζίρι. Και επηρέασε λίγο και τον Ηλίτη, μου λέει, μήπως είναι τόσο κακό και δεν πρέπει να το βγάλουμε. Όχι, θα το βγάλουμε, θα το δούμε. Γιατί είχε ατέλειες, δεν μπορούσε να βγει.
2: Φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Με πλησίασε ο Ηλίτης, μου είπε ότι είχε ακούσει τα έργα αυτά και του άρεσαν πολύ και ότι έχει τελειώσει μια σύνθεση ποιητική την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Μου λέω βεβαίως, του έδωσα τη διεύθυνσή μου, πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα, σε μια εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το Action ST. Το ρούφιξα και το τελείωσα. Ο Ηλίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάζαμε. Μια λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μια, όπως το Βυζάντιο, μια λαϊκή λειτουργία. Και όταν τελείωσε πλέον,

0: στους 97,8.
1: Με πλησίασε ο Ηλίτης, μου είπε ότι είχε ακούσει τα έργα αυτά και του άρεσαν πολύ και ότι έχει τελειώσει μια σύνθεση ποιητική την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Λέω βεβαίως, του έδωσα τη διεύθυνσή μου, πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα, σε μια εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το Action ST. Το ρούφιξα και το τελείωσα. Ο Ηλίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάσσαμε. Μια λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μια, όπως το Βυζάντιο, μια λαϊκή λειτουργία. Και όταν τελείωσε πλέον, είχα και τελευταία κριάδα, διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το πήγε σε ένα κύκλο τέλος πάντων διανοημένων κλπ. Ο οποίος το απέρριψε. Λέει, μην το βγάλεις αυτό, λέει, θα γίνουμε ρεζίρι. Και επηρέασε λίγο και τον Ηλίτη, μου λέει, μήπως είναι τόσο κακό και δεν πρέπει να το βγάλουμε. Όχι, θα το βγάλουμε, θα δούμε. Διότι είχε ατέλειες, δεν μπορούσε να βγει με τέτοια τα μέσα να βγει αυτό. Αλλά βγήκε η πνοή του έργου. Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε το ένα το Χελιδόνι, και ήρθε ένα σχολείο. Και να δείτε το στούντιο. Και ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Μου λέει ο Καρελόπουλος, λέει, κύριε, θέλουν να πάρει την ανάσα τους. Δηλαδή πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το ένα το Χελιδόνι, να σκεφτείτε ότι ήταν 100 παιδάκια τα οποία ανάσανε.

0: με 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτσου, την τυχερούλα, όπως λέω εγώ από την πρώτη ώρα. Τυχερούλα.
1: Έλα, τώρα, πες μου, γιατί τώρα είμαι τυχερή.
0: Κρίσας και τα λοιπά,
1: ναι,
0: γιατί παιδιά...
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, λέει το Λάσκαρη Αγοραστό στην Επιμέλεια Ρήφου και τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπαίνω μέσα στο σταθμό, 6 ώρα το πρωί.
1: Παρακαλώ.
0: Και ξεκινάω την προετοιμασία της εκπομπής. Ναι. Ανοίγω πολλά site για να δω ποια είναι η επικαιρότητα η τελευταία. Μεταξύ άλλων, ανοίγω και το InStyle.gr. Βλέπω τίτλο «Ποιο ζώδιο θα δει ξαφνικά χρήματα το Σεπτέμβριο και πότε». Ο παλαιό παιδιά, λέτε να είμαι τυχερός.
1: Η γρία Μπάμπο, εγώ που γερνάω, γιατί λέει τα ζώδια της γης, έτσι μου είπες. Χθες γερνάμε, γρηγορότερα.
0: Ναι. Αλλά πώς ξέρεις,
1: γρία Μπάμπο με είπες. Γρία Μπάμπο με είπες.
0: Ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας, ο οποίος φέρνει, δημιουργεί νέες ανάγκες, έρχονται έκτακτα έξοδα. Χρειάζεται μια ανασύνταξη του προϋπολογισμού και τακτοποίηση των υποχρεώσεων για την νέα σεζόν.
1: Με ΦΠΑ να πληρώνεις, με να πληρώσεις εφορία κτλ.
0: Ωστόσο, λοιπόν, οι πλανητικές μετατοπίσεις του μήνα δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συγκυρίες για συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου, φέρνοντας απρόσμενες ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος, επιστροφές οφειλών ή κερδοφόρες συμφωνίες. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο μεγάλος ευνοημένος στον τομέα της ρευστότητας...
1: Κασαδούρα δηλαδή θέλει να πει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κασαδούρα, αυτό είναι η ρευστότητα, κασαδούρα.
0: Ο μεγάλος ευνοημένος λοιπόν είναι ο Ταύρος.
1: Ωρε, αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα με έχεις για πολύ εδώ.
0: Γιατί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να δει απρόσμενη οικονομική ενίσχυση μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Αλήθεια λες.
0: Γιατί
1: τώρα το πίστεψα.
0: Η παρουσία του ουρανού στο ζώδιο σου,
1: έτσι, ναι,
0: σε συνδυασμό με τις θετικές όψεις που σχηματίζει ο ήλιος από τον φιλικό παρθένο,
1: ναι,
0: σου δίνω να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ενεργοποιούν άμεσα τους άξονες των προσωπικών σου εσόδων και των δημιουργικών σου σχεδίων.
1: Τώρα εντάξει, το περιμένω. Περιμένω να γεμίσουν οι τσέπες μου.
0: Θα έχεις λοιπόν άμεσα υλικό όφελος. Θα υπάρχει εισροή χρημάτων.
1: Εισροή κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι εισροές, θέλω να βλέπω εισροές.
0: Θα έχεις ξαφνική απόδοση μιας παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας, την αμοιβή από ένα project που είχε καθυστερήσει, αλλά και ένα αστραπιαίο κλείσιμο μιας συμφωνίας που θα αποφέρει άμεση προκαταβολή. Πέφτει, παιδιά.
1: Η κασαδούρα. Ως μέτρη μου, πώς δεν τα έχω δει όλα αυτά για τα
0: εσύ δεν τα έχεις δει, αλλά εδώ λοιπόν το λέει ξεκάθαρα.
1: Μπράβο, παιδί. Δεν θα με δεις.
0: Αναμένονται εξελίξεις. Μέχρι... Λοιπόν, οι ημερομηνίες κλειδιά είναι 6 με 8 Σεπτεμβρίου και 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα οικονομήσεις, Κάτζου.
1: Θα οικονομήσω.
0: Τη χερούλα, μη με ξεχάσεις.
1: Θα πάω στη Θεσσαλονίκη στη Δέθη. Λες εκεί πέρα να κάνω καμιά συμφωνία. Τίποτα να κάνω εκεί πέρα.
0: Δεν πας και είναι αυτά που θα ακούσεις εκεί.
1: Μπράβο, θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσα δις θα δώσει. Θα δώσει και σε μένα τίποτα. Θα πάρω κι εγώ και δεν μην πάρω, δεν κατάλαβα.
0: Κοίτα, υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι, λέει. Υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι. Είναι και ο Σκορπιός μαζί με τον Λέοντα, οι οποίοι θα ευνοηθούν. Αυτό. Αλλά ο κυρίως ευνοημένος, αυτός που θα οικονομήσει λοιπόν περισσότερο, είναι ο Ταύρος.
1: Πάντως θα καταλάβεις αν οικονόμησα, αν ήρθε αυτές οι ροές. Δεν θα με δεις τον Οκτώβριο εδώ. Κατάλαβες, γιατί άμα έχεις πολλές ροές. Και χρειάζεται, δεν είναι να ξυπνάς από τις 5 ώρα, θα κάθομαι σπίτι μου και κοιμάμαι. Ακούς, ακούω εγώ. Είσαι μόνος σου.
0: Αυτό α, υπάρχει και ευνοϊκό σενάριο, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα γλιτώσω από την κάτσου, παιδιά.
1: Βέβαια, έτσι μπορεί
0: να
1: μακάρι
0: να βγει αληθινό λοιπόν αυτό. Καλημέρα και στη Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε, Βασιλική. Αμαλίτσα, λέει, μας έλειψες ως medium. Τι βλέπεις, εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Όχι, εγώ βλέπω εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Καλά,
1: μπορεί και τον Μάρτιο, μπορεί και τον Ιούνιο. Αυτό βλέπω. Θα μου το πω στην φίλη μας.
0: Μας φώτισες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ακρίβεια, με τις τιμές, με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς, μετά και από τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που ανεβάζουν την τιμή στον Brent, άλλο που δεν θέλαμε δηλαδή. Από την άλλη έχουμε αυτή την ανάφλεξη στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία,
1: έτσι,
0: ότι κρύβεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία αρχές Αυγούστου.
1: Κλείνει το ρωσικό προξενείο.
0: Και
1: έτσι,
0: το και ρωσικό το σπίτι στο Βερολίνο.
1: Ακριβώς, από την άλλη και η Ευρώπη λέει.
0: Και ο Πούτιν όμως απαντάει και λέει ότι η Γερμανία έχει κατασκευάσει τα στοιχεία,
1: ναι,
0: έχει φυτέψει τα στοιχεία και ότι υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζει, λέει, απάντηση, θέλω να τη δω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι κάπως, όλο αυτό κάπως μας κάνει, κάπως μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, θα πω ότι μας ανησυχεί. Πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει. Μαζί με τον πόλεμο που συνεχίζεται και κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν χτυπήματα. Έτσι και το πετρέλαιο να παίρνει την ανιούσα φυσικά.
0: Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά, και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να σας ρωτήσω τώρα, είπαμε λίγο με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στην αρχή για την ακρίβεια. Και για αυτή την πρωτοβουλία, έτσι, για τη μείωση τιμών, ακούμε πάρα πολλά παράπονα και διαβάζω από τους ακροατές ότι δεν έχουν δει τις μειώσεις. Κάποιοι λένε ότι είδαν μειώσεις και εσείς κάνετε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση γι' αυτό. Λέτε δηλαδή ότι κάποια προϊόντα ανέβηκαν μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, με αποτέλεσμα τώρα που εφαρμόζεται το μέτρο να μην υπάρχουν μειώσεις.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση σε ποια άλλη χώρα έχουμε την εξαγγελία μειώσεων ετεροχρονισμένα, να λέει δηλαδή θα γίνουν οι μειώσεις σε 2 μήνες, να αφήνει ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες και να έρχεται να ανακοινώσει τις μειώσεις 2 μήνες μετά. Έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών τέθηκε στη συζήτηση από τον κύριο Θεοδωρικάδο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, 8 Ιουλίου του 2026. Στην άνοιξη που είχε με προσώπους σούπερ μάρκετ και βιομηχανία. Αρχές Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου έμειναν όλα ανεξέλεγκτα. Και φαίνεται ότι σε μια σειρά προϊόντων από αυτά τα οποία φαίνονται μειωμένα υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20 έως 35% για να φτάσουν να έχουν μείωση 5 ή 7% χθες. Κάποια έχουν μείωση, αλλά έχουν μείωση σε σχέση με εκείνα που ήταν τον Αύγουστο.
1: Έχετε κάνει έρευνα για αυτά τα προϊόντα?
2: Από τον Ιούλιο. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω μάρκετ. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και μάρκετ.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε προϊόντα.
2: Εδώ, άμα δείτε ακριβώς. Εγώ βλέπω σαμπουάν 400 ml. Το οποίο 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ. 30 Αυγούστου είχε πάει 3,54. 31 χθες πήγε 3,25. Πήγε 0,82, δηλαδή παραπάνω από όταν τον Ιούλιο. Αλλά έχει μειωθεί σε σχέση με όταν προχθές που είχε ανέβει ήδη πάνω από 1 ευρώ. Φυσικός τιμός πορτοκάλι. Εδώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση για μείωση 11%. Έως τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου ήταν 3,14. 28 Αυγούστου πήγε 4,5. Χθες ανακοινώθηκε 4,05. Άρα 29% και η τωρινή τιμή υψηλότερη από εκείνη που ήταν τον Ιούλιο. Κλείνω. Κοτομπουκές. Πολύ γνωστή φίρμα. 8 Ιουλίου 11,59, 29 Αυγούστου 7,08, χθες πήγε 7,07.
0: Κύριε Τσουκαλά, πόσα είναι τα προϊόντα που έχετε καταγράψει και υπάρχει αυτή η απόκληση?
2: Πάρα πολύ γρήγορα, πάνω από 30 προϊόντα, αλλά είναι και παραπάνω. Εγώ δηλαδή δεν είμαι ειδικός, έκανα μία μελέτη προσωπική χθες. Αλλά νομίζω ότι έρχονται και έχω την εικόνα από τις στενότητες των καταναλωτών ότι αυτό είναι σε πάρα πολλά προϊόντα.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτό έγινε σκεμμένα από... Όχι, ενώ η κυβέρνηση το γνωρίζει. Όχι, σκεμμένα από αυτό που κερδοσκοπούν έγινε, αλλά από την κυβέρνηση το γνωρίζει και δεν μιλά και δεν κάνει ελέγχους. Αυτό λέω. Γιατί υπήρχε μια συμφωνία για πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι.
2: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Δεν μπορεί να ελέγξει. Η κυβέρνηση είναι στο κόλπο. Να το πούμε απλά, κύριε Κάτζου. Εγώ δεν ξέρω και τα δύο είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά και τα δύο θετικά δεν είναι. Αν είναι ανίκανη και δεν μπορεί να ελέγξει. Και αυτή η ανικανότητα δεν είναι, ξέρετε, το πρώτο τρίμηνο της ακρίβειας. Έχουμε ακρίβεια 4 χρόνια ολόκληρα, 5 αυτή τη στιγμή. Αν πράγματι δεν μπορεί, είναι ανίκανη και πρέπει να φύγει. Αν είναι στο κόλπο και εκταπατά και κοροϊδεύει, γιατί εδώ πέρα...
1: Βαρύ είναι αυτό που λέτε, καταλαβαίνετε ότι λέτε τιμές, ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και εκταπατά.
2: Αυξιάζει ως μειωμένες τιμές, τιμές που είναι αυξημένες σε σχέση με 1,5 μήνα πριν.
0: Το χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Εντάξει.
1: Μας ακούτε, κύριε Τσουκαλά? Ωραία, ωραία.
2: Είναι το κλασικό που κάνει η κυβέρνηση. Βαφτίζει το ψάρι κρέα. Προχτές μας έλεγε ότι είχε ψηφίσει προστασία πρώτης κατοικίας. Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα προστασία πρώτης κατοικίας. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαίωμα προαίρεση γιατί προστούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες? γενικτήριο. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνε. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση η οποία πολύ συχνά κινείται.
0: Εσείς κύριε Τσουκαλά λέτε. Εσείς λέτε, κύριε Τσουκαλά, από την πλευρά σας, ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, επειδή πάτε στα κόκκινα δάνεια, για έναν δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πάει στην αγορά, δηλαδή σε κάποιο φαντ. Αυτό
2: είναι. Απλά. Ζήτη πολύ απλά. Είτε ένα δάνειο είναι να πουληθεί από μια τράπεζα σε φαντ, ή από ένα φαντ σε ένα άλλο φαντ, ή το έχει ήδη το φαντ.
0: Λέτε τώρα και για τη δευτερογενή και για την τριτογενή ενδεχομένως αγορά.
2: Εμείς λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και εκεί που έχει ήδη πουληθεί. Θα πρέπει.
0: Σε ποια τιμή όμως, κύριε Τσουκαλά?
2: Θα σας πω. Θα μάθουμε λοιπόν, θα να μας ενημερώσει και η τράπεζα που πούλησε και το φαν που αγόρασε. Ποια είναι η μέση τιμή του χαρτοφυλακίου, γιατί ξέρετε δεν πουλήθηκαν ένα-ένα τα δάνεια.
1: Ναι, πουλήθηκαν ως πακέτο.
2: Σε πακέτα.
1: Ναι.
2: Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε την ειδική τιμή κάθε μεμονωμένου δανείου, μπορούμε όμως να γνωρίζουμε την μέση τιμή του χαρτοφυλακίου εντός του οποίου ήταν το δάνειο, παράδειγμα του κ. Καλαμαράκη. Εμείς τι λέμε, αν το δάνειο του κ. Καλαμαράκη πουλήθηκε 5% τη τιμή, να μπορεί το φαν να πάρει από τον Καλαμαράκη το 70%, να κερδίσει. Δεν λέμε να μην κερδίσει.
1: Άρα ποιο είναι το νόημα τότε, αν είναι να το πουλεί, να κερδίσει και το φαν? Να μην κερδίσει.
2: Να κερδίσει το 100% στην τόπο.
1: Α, μάλιστα.
2: Δεν
1: αυτό δεν αντίκειται και στου ευρωπαϊκού κανόνε και του
2: κανόνε.
1: Όχι, σας ρωτώ.
2: Ακούστε, θέλησε η κυβέρνηση ότι αντίκειται, λέει,
1: ναι,
2: την μη υποχρεωτική, μη κανονιστική αρχή της μη χειροτέρευσης του πιστωτή. Δεν είναι αρχή η οποία είναι υποχρεωτική. Δεν αντίκειται όμως, διότι όταν είναι το φάνο να έχει αγοράσει του Καλαμαράκη το δάνειο 50% και πάρει 70%, δεν μειώθηκε η θέση του, βελτιώθηκε.
1: Ναι.
2: Αντίστοιχα στη τράπεζα, αν είναι να πουλήσει το δάνειο του Καλαμαράκη στην κυρία Κάτσου 50 και ο Καλαμαράκη έχει 70. Παραπάνω δεν παίρνει η κυρία Κάτσου που είναι φαν. Άρα πώς μειώνεται η θέση της.
0: Πάντως αυτό το οποίο λέτε είναι να έχει το δικαίωμα λοιπόν ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειο, αλλά σε υψηλότερη τιμή από ό,τι θα το αγόραζε ένα φαν το οποίο αγοράζει χιλιάδες δάνεια μαζί.
1: Και άλλα με σημαντικό discount.
2: Εμείς λέμε να μπει ένα πλαφόν στο όριο κέρδους των φαν. Να μην κερδίζει 500%. Δηλαδή είναι λογικό να το πήρε 20%. Και να ζητάει από το δανειολήπτη το 100% στην τόπου, στην προσαυτή, στην δικαστικά έξοδα.
1: Ωραία. Να δούμε λοιπόν γιατί
2: έχει προκύψει. Να 20%.
1: Ναι.
2: Να πάρει το 40, να βγάλει την 20%.
1: Καταλάβαμε.
2: 100%
0: κέρδος
2: είναι, δεν
0: και
2: λίγο.
0: Μια ερώτηση ακόμα, γιατί αύριο έχετε και την επετειακή εκδήλωση
1: Κρήτη,
0: για την Τρίτη του Σεπτέμβρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, εκεί που είναι παραδοσιακά το κάστρο του Πασόκ. Μεταξύ άλλων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βάζετε ψηλά και το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών.
2: Ναι.
0: Το ακούσαμε χθες και από τον πρόεδρο του Πασόκ.
2: Ναι.
0: Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ο μηχανισμός?
1: Για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνιμη φορολόγηση.
1: Α, δεν είναι μόνιμο, δεν θα είναι μόνιμο.
2: Έχουμε μόνιμο μηχανισμό όπου θα ελέγχει πότε έχω κέρδη ουρανοκατέβατα και θα παρεμβαίνει. Για παράδειγμα,
1: τα
2: δηληστήρια είδαμε το πρώτο τρίμηνο να έχουμε φοβερή κερδοφορία. Δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει ένα μηχανισμό και να πει: εδώ έχω πέραν του λογικού κέρδη. Αντίστοιχα στα τρόφιμα. Έτσι θα μπορούσαμε και αυτές τις προκερδείς τάσεις που είδαμε πριν και εξηγούσαμε να τα αποφύγουμε. Άμα ξέρει η αλυσίδα ότι αν εγώ πάω και αυξήσω τιμές, το μεσοδιάστημα που το Υπουργείο είναι να ανακοινώσει μειώσεις, αύριο θα μου τα πάρουν με φορολογία, θα πάει να το κάνει. Τώρα είναι ξέφραγο αμπέλι. Εμείς λέμε λοιπόν θα υπάρχει ένα μόνιμο μηχανισμό όπου θα ελέγχει αυτά και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν κέρδη ουρανοκατέβατα και θα φορολογεί. Θα εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες.
1: Συνδέθ. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση είναι πιο πολιτική, γιατί άκουσα χθες την κυρία Κοφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λέει ότι εμείς ουσιαστικά δεν ασχολούμαστε με τον Πασόκ. Ας ασχολείται αυτό μαζί μας. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Εμάς αντιπαλός μας είναι και αντιπολίτευση κάνουμε στην κυβέρνηση. Το Πασόκ κάνει σε εμάς. Και λίγο παξιωτικά ως προς το Πασόκ ήταν η αναφορά της κυρίας Κοφονικολάκου. Τι απαντάτε, κύριε Τσουκαλά?
2: Τώρα όλοι ξέρουν που κάνει. Έκανε επίθεση στο Πασόκ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε. Ιδέα επίθεση, δεν την περιμέναμε. Από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό, απαντήσαμε, κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία δύο φορές που ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΝ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν συμφωνούν στην ελευθερική πολιτική, όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Πού είναι η διαφωνία?
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά.
2: Εμείς κάνουμε πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο αγώνας είναι μονομέτωπος. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το Πασόκ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά, γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι είναι και προοδευτικοί άνθρωποι. Και είναι πράγματι λυπηρό ότι η ηγεσία του κόμματος εξαντλεί όλο το κεφάλαιό της στο να χτυπήσει το Πασόκ και να μην αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: ναι,
1: να κλείσουμε.
2: Έχουμε έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, τις πολιτικές, τις συντηρητικές, τις πελατειακές, τις νεοφιλελεύθερες. Αν πράγματι αυτές τις πολιτικές τις επαγγέλλονται και κόμματα που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, προφανώς αντίπαλο μας είναι οι πολιτικές. Δεν μπορούμε, αν διαφωνούμε πραγματοκόκκινων οργανίων, αν δεν θέλουμε ΠΑΝ, δεν μπορούμε να μην κάνουμε κριτική και σε ένα κόμμα που είναι υπέρ των ΠΑΝ και έως τώρα η πολιτική του.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Τσουκαλά,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για την παρέμβαση. Radio Preveza, Real FM.

Έτσι λοιπόν, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, πλέον γνωρίζουμε ότι όταν ηχογραφήθηκε το ένα το Χελιδόνι, συμμετείχαν με τις ανάσες τους και 100 μικρά παιδάκια σε αυτήν την ηχογράφηση. Έδωσαν τη δική τους πνοή. Όπως είχε εκμυστηρευτεί ο Μίκης Θεοδωράκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη, λέγαμε νωρίτερα ότι είχε συναντήσει πολλές φορές και τον Ελίτη εκεί στο καφέ του Λουμίδη. Εντυπωσιασμένος λοιπόν ο Ελίτης από τη μελοποίηση του έργου του Ρίτσου, είχε πει λοιπόν τότε στο Θεοδωράκη ότι ολοκληρώνω ένα μεγάλο ποίημα και θα ήθελα να το διαβάσεις. Του το έστειλε λοιπόν στο Παρίσι και ο Θεοδωράκης ενθουσιασμένος είπε ότι οι στίχοι του ξεπετάγονταν μέσα από τους στίχους τους όλη η Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τη μελοποίησή του μέσα σε μία εβδομάδα. Και όπως έλεγε ο ίδιος, ήθελε ένα λαϊκό αλλά συγχρόνως ορατόριο. Μία λαϊκή λειτουργία. Το άξιον εστί ο Μίκης Θεοδωράκης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021. Μέσα στις Πασχαλιές. Και με την Αμαλία σήμερα επιλέξαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του και να μοιραστούμε μαζί σας και τα λόγια του, αλλά φυσικά και τη μουσική του. Δέκα λεπτά μετά από τις 9 τραγουδάει η Αμαλία και πολύ καλά κάνει και τραγουδάει. Όλα τα τραγουδάει, όσα έχουν παίξει και όσα θα ακολουθήσουν στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά. Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
12: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
17: Τώρα μεγάλωσε και πήρε και μερικά κιλά. Όταν όμως ήταν νέος και αδύνατος, έκλεβε καρδιές. Μιλάμε για τον ηθοποιό Κιάνου Ρίβς, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1964 σαν σήμερα. Καρδιές κλέβει ακόμη η γεννημένη σαν σήμερα το 1968 ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 σαν σήμερα πάλι κάποιος έκλεψε όχι την καρδιά, αλλά το σπίτι της Μπιόρκ. Όπως λένε οι φήμες, το κορίτσι ξύπνησε και είδε το σπίτι του άνω κάτω. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Αντίθετα, ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι δύο τραγούδια σου μονοπόλησαν ταυτόχρονα τις δύο πρώτες θέσεις στα charts. Αυτό έμαθε η Μαράια Κάρεϊ το 2005 σαν σήμερα και σίγουρα θα χάρει και πολύ.
16: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
18: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Λίτη, τώρα με το Σεφέρι. Στην αρχή τον ξένησε η ερμηνεία, ναι, του Πιθικότσι, αλλά στη συνέχεια όταν είδε την αποδοχή που υπήρχε στην κοινωνία, η ικανοποίησή του ήταν...

0: Βέβαια, καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου έπαιξε η Μαρό, ο μεγάλος έρωτας του Γιώργου Σεφέρη, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, που σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας. Ευτυχώς όμως έχουμε το έργο του, το οποίο θα μας συντροφεύει για πάντα. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Πολλά τα μηνύματα και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Ο Θάνος πάντως δηλώνει ενθουσιασμένος με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Πείτε του, λέει, να κάνει κόμμα μόνος του. Ακόμα εγώ θα πάω να τον ψηφίσω. 100% θα πάρει. Μπράβο του, ωραίος, απλός, λιτός και κατανοητός.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ διαβασμένος και τα λέει και πολύ κατανοητά ο κύριος Τσουκαλάς και ξέρει θέλει να πει και πώς να τα πει, αυτό να το πούμε.
0: Καλημέρα Κώστα, κάτι τέτοια λέει κάνετε και ξεκαθαρίζει η πλήρη ιστορική παρακμή μας. Είναι το καθαρτήριο.
1: Και για μας, ακριβώς.
0: Οι μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Μαρκόπουλου και τόσων άλλων Ελλήνων δημιουργών. Σε πολύ λίγο θα έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Βρισκόμαστε όμως στο Σεπτέμβρη, είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα όμως αυτά θέλουν και ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα The My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ από τον Κοτσόβολο. Όλα αυτά όπως τα ακούτε και ταυτόχρονα με τη χαμηλότερη χρέωση αποκλειστικά για φοιτητές. Περισσότερα στο thei.gr.
1: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα, ο Ιωσήφ την τρώει στο δρόμο, ολόκληρη στο σπίτι, όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός αυτό που περιγράφει η Κάτζου. Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πάλι αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο ύψος του Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος της Θιβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίον δεξιά για την κυκλοφορία, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη Πατησίων, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Παναγιώτη, επειδή πες πάρα πολλά, τώρα όπως θα βγεις από το στούντιο, στρίψε κατευθείαν αριστερά και πήγαινε ευθεία. Εκεί θα συναντήσεις λοιπόν τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν θα πιεις δροσερό, πεντακάθαρο, κρύο, γάργαρο νερό. Μετά από όλα αυτά που είπες, το χρειάζεσαι έτσι για να πάρεις μια ανάσα. Και να το ευχαριστηθείς, γιατί ο επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι η ιδανική λύση αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και για εμάς και για την οικογένειά μας και παράλληλα να φροντίζουμε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μιλάμε για υπέροχο design, βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Παναγιώτη, έφυγες για τον ψύκτη αφής της Rainbow Waters.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, ευχαριστούμε λέει πολύ για το βαθύ καθάρισμα σήμερα στα αυτιά και την ψυχή μας. Να σε καλά αγαπημένη Δημήτρη, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Παράσχο. Καμιά φορά λέει η έκφραση αθάνατος ακούγεται τετριμένη, αναφερόμενος και εκείνος ναι. Φυσικά στον Μίκη Θεοδωράκη. Να σε καλά, καλημέρα. Πάρα πολλά μηνύματα και από Ταύρους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για το ζώδιό σας. Θα οικονομήσετε λεφτά. Ναι. Το λέει και η Ελισάβετ. Δέχεται συνέχεια προτάσεις.
1: Μπράβο,
0: καλημέρα, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε εγώ τι
0: καλημέρα
1: θα κάνω.
0: Καλημέρα και στον Άσο, ο οποίος λέει πήγε και πήρε ήδη κουτάλα ως Ταύρος, για να φάει καλά, να φάει με χρυσή κουτάλα.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης. Καλημέρα και σε σένα, Διονύση. Τώρα. Πάμε στα καθόριστα. Πάμε στα άλλα. Πάμε στο Άρεν. Πάμε στο Θήλη. Γιατί ρε παιδί μου, υπήρξε αυτή η πλατφόρμα
1: του ΕΟΠΗ
0: για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Η κατασκευάστρια λοιπόν εταιρεία εκεί πέρα είχε δώσει μια τετραπλή επιλογή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Άρεν, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο. Το βλέπει λοιπόν αυτό ο Αντώνης Σαμαράς μεταξύ άλλων, γιατί το είδανε κι άλλοι. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι η Walk Agenda είναι αυτή η οποία επικρατεί και την προωθεί η κυβέρνηση και το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κυριάκος Βελόπουλος με το που το βλέπει, βγάζει και εκείνος ανακοίνωση, βγάζει και μια ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει αγαπημένοι μας πρόεδρε στον Αντώνη Σαμαρά, έγινε ένα λάθος από την κατασκευάστρια εταιρεία, ψυχραιμία, δεν έγινε και κάτι τρομερό. Και
1: μαλιά
0: γίνεται
1: κουβαρά.
0: Ένα μπάχαλο γενικά με το ακαθόριστο.
1: Με το ακαθόριστο, αλλά να σου πω ότι έτσι πριν από λίγο έχει κυκλοφορήσει ότι όταν το 2013 ποιος ήταν πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς δεν ήταν.
0: Ναι, μέχρι το 2014.
1: Ωραία. Βλέπω εδώ κάποια έντυπα.
0: Μέχρι το 2015, δηλαδή.
1: Ναι. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, αν βλέπω καλά. Και εδώ λέει φίλο Άρεν Θήλη άγνωστο.
0: Έχει άγνωστο το 2013.
1: Ναι, ναι. Το έχω το έγγραφο, το έντυπο.
0: Έλα Χριστέ και
1: λοιπόν,
0: Παναγία.
1: Και βλέπω και άλλο εδώ, πίνακας και τα λοιπά. Βλέπω εδώ, πίνακας αφιλοασθενή. Δυσένα, Άρεν Θήλη άλλο.
0: Άλλο.
1: Ναι. Και άγνωστο και άλλο.
0: Και άγνωστο και... Τώρα ναι. Ήταν άλλο και ακαθόριστο όμως.
1: Εντάξει, το ακαθόριστο τον πήραξε τον κύριο Σαμαρά μάλλον.
0: Έχουμε προχωρήσει τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το 13... δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς υπηρετούσε την Walk Agenda, γιατί. Το βλέπω, τα έντυπα εδώ είναι έντυπα, δεν είναι τα λικά.
0: Τα βλέπεις εσύ αυτά τα έντυπα.
1: Τι σε νοιάζει, βέβαια. Κάνω ρεπορτάζ εγώ.
0: Εγώ δεν το ήξερα, παιδιά.
1: Ούτε
0: τώρα το αποκάλυψε η τσούχτρα.
1: Η τσούχτρα.
0: Εγώ δεν είχα πάρει είδηση τίποτα.
1: Λοιπόν, να, λέω ότι υπήρχε και τότε το άλλο, όχι το καθόριστο, και τώρα μπήκε και το καθόριστο. Εντάξει, έχει κατέβει όλο αυτό. Είπε ότι έγινε ένα λάθος από αυτόν που έφτιαξε.
0: Εγώ, επειδή μου κατανοώ ότι ήταν ένα λάθος στην κατασκευή από την εταιρεία που είχε
1: αυτό.
0: Αναλάβει να υλοποιήσει αυτή την πλατφόρμα.
1: Γιατί όμως όλη αυτή.
0: Εγώ όμως λέω.
1: Η τρεμούρα.
0: Έκανε λάθος αυτή η εταιρεία ή χρησιμοποίησε ένα ISO, όπως είπε
1: ακριβώς,
0: η εταιρεία συγκεκριμένο. Δεν βλέπει κανείς την πλατφόρμα πριν ανέβει ώστε να το ελέγξει.
1: Ωραία, σου λέω δεν τη βλέπει. Τώρα τόση καούρα για το ακαθόριστο. Αυτό και ότι έχει η κυβέρνηση εγώ κάτι. Μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται περίεργο. Και φυσικά, εδώ τώρα, εντάξει, η μάχη είναι εκεί στα πιο δεξιά τη δεξιά. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: δεν ήταν
0: στα πολύ δεξιά.
1: Στα πολύ δεξιά. Μπράβο, στα πολύ πολύ δεξιά.
0: Ναι, τέρμα, τείχο.
1: Μπράβο, τείχο εκεί. Μπαμ και κάτω. Αλλά λέω όταν το 13 σε ανάλογα έντυπα.
0: Το
1: υπάρχει...
0: δεν το ήξερα εγώ. Είχε άλλο και άγνωστο και το 2013.
1: Ναι.
0: Ακαθόριστο είχε, δεν είχε.
1: Δεν, όχι,
0: ακαθόριστο δεν είχε το 2013.
1: Μας έτσουξε, μας πείραξε. Έτσι,
0: είναι λίγο το ακαθόριστο.
1: Τσίρισε. Άσε μας πουλάκι μου τώρα, άσε μας πουλάκι μου.
0: Καλά, σ' αφήνω. Όπως λέει ο Λάσκαρης, είναι άλλο αυτό. Εδώ συζητάμε για σένα, μην φεύγεις από το θέμα.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
9: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
9: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
9: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
9: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
9: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
9: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με ακαθόριστα αλλά και καθορισμένα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Κάθε μήνα αγοράζω, λέει, τα ίδια πράγματα επίτηδες από το μάρκετ για να δω τις αυξήσεις. 1η Σεπτέμβρη έδωσα και 20 ευρώ παραπάνω και επίτηδες πηγαίνω πάντα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Για ποιες μειώσεις συζητάμε. Καλημέρα Δημήτρη και καλό μήνα και καλό κουράγιο. Ο Πάνος από την άλλη, αν ακούσετε τίποτα δυνατού θορύβους, μην τρομάξετε, ξεκίνησε η μάχη κατά της ακρίβειας. Πήγα χθες σούπερ μάρκετ, όλα πιο ακριβά. Εμείς μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα, εδώ την δική σας εμπειρία από τις αγορές. Και ο Πέτρος για την κίνηση, ενημερώστε, λέει, τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι αν θέλει να φτιάξει το Κηφισό, να βάλει σοβαρό ωράριο σε φορτηγά μεγάλα και μικρά και ναι, εκεί στο Κηφισό, αλλά και σε όλη την Αθήνα. Σου έλεγα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για εκείνη την επική κόντρα που ναι, είχαν η κυρία Σοφία Βούλτεξ με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, βρέθηκαν εκεί σε επιτροπή της Βουλής. Προεδρεύουσα ήταν η κυρία Σοφία.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνεις. Ξεκινάμε δηλαδή τον μπιφ από την αρχή. Η πρώτη ερώτηση ήταν: εσείς γιατί είστε στο Προεδρείο? Με ποια ιδιότητα? Εγώ της λέει γιατί είμαι. Γιατί είμαι η αρχαιότερη από την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Ναι, λέει η άλλη, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, που είσαι πρόεδρος κόμματος. Και γενικά, παιδιά, έγινε ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το ιδανικό δίδυμο για κόντρα η κυρία Βούλτεψη με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
3: Είναι στο Webex.
2: Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
3: Είναι στο Webex, υπάρχει και είναι τεχνολογία. Από την
2: ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
3: Δεν είσαστε η ΚΑΓΕΜΕ.
2: Ας ανοίξουν
3: εσείς
2: τις
3: κάμερες. Δεν είστε ούτε η ΚΑΓΕΜΕ,
2: δεν είμαστε ούτε η ΓΕΠΕΟΥ. Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ που παρακολουθεί ναι, ναι, με τον Πρέτατο.
3: Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα
2: εσείς
3: χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Πρέτατο.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να
2: σκοτήσετε. Και βέβαια, ξέρεις, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα. Βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
3: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
2: είστε
3: κάποιο λάθος.
2: Θα μου δίνετε το λόγο.
3: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
2: Δώστε μου το λόγο παρακαλώ, γιατί
3: δεν έχετε το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
2: Τι είστε εσείς,
3: τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Επιτρέψτε μου παρακαλώ.
3: Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή, η κυρία Ρούσου.
2: Είναι αυτό.
3: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω.
2: Κυρία Βούλτεψ, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
3: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν θα το πω εγώ. Εντάξει. Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
3: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
2: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
3: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμα.
2: Και επειδή μάλλον δεν θα ξέρετε να κλείσετε και το κουδούνι που χτυπάει, τελειώνω εδώ. Ευχαριστώ.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
0: Εντάξει, μοναδικές στιγμές, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Τα ακούσατε όλα μόνοι σας.
1: Ασχολίαστο.
0: Αυτά ήταν 2 λεπτά από τα περίπου 10 λεπτά της κόντρας που υπήρξε ανάμεσα στις δύο κυρίες. Καλή τους ημέρα.

0: Θα κλείσουμε με την όμορφη πόλη, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο, αφού πρώτα μεταφέρει η Αμαλία ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Και τώρα λοιπόν πάμε να κλείσουμε με την όμορφη πόλη. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Σήμερα που μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, να μην κλείσουμε με την όμορφη πόλη και μάλιστα με την δική του ερμηνεία. Αυτά λοιπόν για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ακολουθεί Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφου, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα στον Ανδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερη και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καμία εγγύηση στο CBST.
1: Και μην ξεχνά, με το φοιτητικό πρόγραμμα τη Enerwave κερδίζει δώρα συνολική αξία 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευση Go for More τη Εθνική Τράπεζα και την ΑΒ Βασιλόπουλο. Μπε τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερε πληροφορίε στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
2: Real FM στου 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 245η μέρα του έτους σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου φίλες και φίλοι, σήμερα που επιστρέφει αρκετός κόσμος, έχει επιστρέψει ένα μεγάλο ποσοστό από τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονταν σε διακοπές. Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι ακόμα τυχερών που κάνουν και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, το Σεπτέμβριο, τότε που όλα είναι πιο φθηνά, με λιγότερο κόσμο, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι τυχεροί. Με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπάει κόκκινο, την αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΦ και τη συνέντευξη την Κυριακή, που όπως καταλαβαίνετε λόγω των πολιτικών εξελίξεων μεγάλο μέρος της οποίας θα, δεν θα έλεγα αναλωθεί, αλλά θα απασχολήσει το κομμάτι που λέγεται Νέο Κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Πήρωμα δόν από τα στελέχη, τα κυβερνητικά ή από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη κατά του Αντώνη Σαμαρά, με παράπλευρες αν θέλετε απώλειες σε όλη τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πώς δηλαδή αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη, αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Σαμαρά μπορεί να λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων γενικότερα στα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Θα προσδιορίσουμε ποια είναι αυτά και τι περιμένουμε ακόμα στο πολιτικό σύστημα. Θα έχουμε την γνώμη πολιτικών αναλυτών, δημοσκόπων, συνάδελφων, δημοσιογράφων μαζί με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα είναι η επί της ουσίας η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό πρωτόκολλο αυτό, αλλά όλα ξέρετε είναι για να σπάνε την πρώτη φορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, σήμερα θα ανακοινώσει το δικό του κυβερνητικό οικονομικό πρόγραμμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έλεγα περισσότερο από το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ενδιαφέρον ποια στελέχη θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ποια θα παρουσιάσει, αν παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αύριο είναι τα γενέθλια του Πασόκ, 3 του Σεπτέμβρη, με εκδηλώσεις στην Κρήτη να έχουν χαρακτήρα προεκλογικό. Έχουν και θα πέσουν στη μάχη όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του κινήματος, με πρώτο βεβαίως τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Όλα αυτά συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας, φίλες και φίλοι, μαζί με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν την Κυριακή. Και οι οποίες βεβαίως δεν θα έχουν προλάβει να καταγράψουν αναλυτικά τον απόϊχο από την επίσκεψη και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΘ. Όμως θα υπάρχει μια πρώτη αποτυπωμένη εικόνα για τις τάσεις της κοινής νόμης. Τώρα, το μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι βρίσκεται στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Τα διεθνή θέματα και ειδικά η αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας, Μόσχας-Βερολίνου, μαζί με όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα στην περιοχή μας, με τον θόλο του Αχιλλέα, την παρέμβαση του Ισραήλ, την απάντηση του Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα επίπεδα από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο στενό πολιτικό σκηνικό.

0: Πριν από όλα αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Νίκος Αβρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Νίκο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στα email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Αληθινό Ραδιοφώνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM Ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και ειδικά στους χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Στους Έλληνες που μας ακούν από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Λοιπόν, πριν να πάμε σε όλα αυτά, θα έχουμε σε ένα-δύο λεπτά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, κατά τη γνώμη μου έναν από τους καλύτερους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές τέτοιων θεμάτων. Να πάρουμε μια γεύση για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα έχουν αρχίσει για τα καλά. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα για τα καλά. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Οδού Προτέως. Απροσπέλαστο είναι και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Ναι.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, η κίνηση έχει μόνο στο ύψος του Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Mm-hmm. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Ανοίγω παρένθεση. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, για να γίνονται αυτά τώρα, 2 Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχουν ανοίξει σχολεία, θα ετοιμάζονται να επιστρέψουν οι φοιτητές. Θα έχουν επιστρέψει οι φίλοι μας που βρίσκονται τώρα στις διακοπές. Καλύτερα μην το σκεφτόμαστε από τώρα, έτσι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Ναι.
1: Και δυσκολίες αντιμετωπίζουν και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη οδηγία από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Εγώ ξέρω τι θα πρότεινα. Να το πάμε αντίστροφα, να μας λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα από εδώ και πέρα. Είναι πιο πιθανό να είσαι πιο σύντομος.
1: Δεν συμφέρει αυτό, γιατί θα βγαίνω για λίγα δευτερόλεπτα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Φάληρο, Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Δεν μας κόμισες ευχάριστα, ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι τη βιώνουμε και έτσι την αναγκαζόμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Και από τι να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε. Έχουμε τόσα θέματα να σχολιάσουμε. Τα βλέπετε τι γίνεται με τη νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent. Το αέριο έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι στον υψηλότερο, στο υψηλότερο σημείο από το 2023.
2: Έχουμε να πούμε κάτι.
0: Έχουμε να πούμε.
2: Συνοπτικά.
0: Ναι, να δούμε καταρχάς τα πράγματα, τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Βερολίνου. Αναμένεται απάντηση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ΝΑΤΟ ετοιμάζει σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση. Θα μας τα εξηγήσετε λίγο να τα καταλάβουμε όλοι εμείς.
2: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Η Ρωσία, η οποία στο μέτωπο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, από πλευράς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που επί Σοβιετικής Ένωσης φιλοξενούσε βιομηχανίες, αμυντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, άρα είναι μια χώρα που έχει τεχνογνωσία, τώρα με τη βοήθεια της Δύσης την έχει αναπτύξει ακόμα περισσότερο και έχει αποκτήσει δυνατότητες στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και στο μέτωπο αλλά και για χτυπήματα σε βάθος που δυσκολεύουν τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται για τη Ρωσία με την άδεια που φέρεται να έχει δώσει η Βρετανία για παραγωγή των Storm Shadow, είναι πύραυλοι κρούς, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Που αυτό θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με την Ουκρανία, προετοιμάζεται να κάνει επίθεση ξανά στο Κίεβο και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αν όντως το θέλει η Ρωσία ή αν έγινε αυτή η διαρροή για να ανησυχήσει ο Ουάσιγκτον, έφτασε έξω, προς τα έξω, βγήκε προς τα έξω ότι η Ρωσία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, στην εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και οι νατοϊκές χώρες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Γιατί τα αποθέματα, ιδιαίτερα τα αντιπυραυλικά, βρίσκονται στο κόκκινο και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Άρα αυτό σε συνδυασμό με την εμπλοκή ειδικά της Βρετανίας με το Storm Shadow έγινε διαρροή από τη Μόσχα και το είπε και η Ζαχάροβα δημοσίως ότι επιφυλάσσεται η Ρωσία να χτυπήσει βρετανικούς στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας αλλά και έξω από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμανε συναγερμό, γι' αυτό πήγε ο διοικητής της CIA από την Αμερική εσπευσμένα στη Μόσχα για να μετρήσει την κατάσταση, να σφιγμομετρήσει την κατάσταση. Και αμέσως μετά έγινε στη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, σύνοδος του διοικητή του CIA, του Πούτιν, του Τραμπ, του Χέξεθ και του αρχηγού ΓΕΘΑ και άλλων αμωτάτων αξιωματικών για να δουν την κατάσταση, να διαχειριστούν την κατάσταση και αμέσως ένας υπουργός άμυνας ήρθε στην Ευρώπη και είδε τον Ρούτε. Άρα υπάρχει μια κατάσταση...
0: Ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σε αυτή την ιστορία?
2: Το καλό σενάριο είναι να είναι μπλόφα της Ρωσίας, δηλαδή είναι μια εσκεμμένη διαρροή που εδόθηκε πιθανόν σε κάποιον, σε κάποια ξένη υπηρεσία και αυτό σήμανε συναγερμό. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε όντως εμπλοκή, δηλαδή να χτυπήσει στόχους νατοϊκής χώρας η Ρωσία, που τότε ενεργοποιείται το άρθρο 5 και ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου.
0: Ναι, πραγματικά αυτό ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Και ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο. Το μέτωπο του Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε μέρα γίνονται τα πράγματα και χειρότερα και είμαστε στα πλαίσια σε μια τροχιά γενικευμένη σύγκρουση. Να σας πω ότι ο Τραμπ χθες, σήμερα τα ξημερώματα, απείλησε με σκληρότερα χτυπήματα. Από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε σήμερα τα ξημερώματα καταγράφηκαν 11 νεκροί στο Ιράν και μάλιστα οι 4 σε σημείο άσχετο, σε γαμήλια γιορτή.
2: Σε γάμο, ναι.
0: Ναι, τα είδατε αυτά. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ Μπαχρέιν, και αντί να πάμε σε ήρεμα νερά γενικώς και ειδικώς σε αυτά τα δύο μέτωπα, κύριε Καλεντερίδη, τα πράγματα χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και στην παγκόσμια αγορά βεβαίως. Ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα κτλ.
2: Να σας πω τι γίνεται στο Ορμούς. Καταρχάς, η εκτίμηση αυτή, η κίνηση αυτή της Ρωσίας, είτε γίνεται για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει μόνες τους τις δυνάμεις που έχουν για την Κίνα. Ναι. Δηλαδή το μοναδικό αεροπλανοφόρο που ήταν εκεί στον Ειρηνικό είναι τώρα στον κόλπο, αντικατέστησε το άλλο που πήγε στις ΗΠΑ. Τώρα, οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει να δώσουν βάρος στον αποκλεισμό των λιμανιών που συνεχίζεται και στις νέες κυρώσεις που εξήγηλε ο Σκοτ Μπέσεντ την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Και η πολιτική απόφαση ήταν να μην έχουμε ξανά στρατιωτική εμπλοκή μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, διαπίστωσαν προχθές με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τους δορυφόρους ότι οι φρουροί της Επανάστασης προετοιμάζονται για νέα ναρκοθέτηση στο στενό. Αυτό το διάστημα που έχουν τον αποκλεισμό οι Αμερικανοί έχουν κατορθώσει και με επιτήρηση, με F-35 και με άλλους τρόπους έχουν κατορθώσει και περνούν από την πλευρά του Ομάν μεγάλα δεξαμενόπλια και έτσι τροφοδοτείται η παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο, δηλαδή σε ένα βαθμό έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μέρος των στενών του Ορμούς. Το Ιράν λοιπόν για να εξουδετερώσει αυτή την δυνατότητα που απέκτησαν οι Αμερικανοί επιχείρησε να κάνει ναρκοθέτηση σε εκείνο το σημείο που χρησιμοποιούν τα δεξαμενόπλια αμερικανικού ενδιαφέροντος.
0: Τώρα.
2: Χτύπησαν λοιπόν εκεί τις δύο μονάδες που επιχειρούσαν να κάνουν την ναρκοθέτηση και από εκεί ξεκίνησε το γαϊτανάκι να χτυπάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος, που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και αυτό.
0: Δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, όχι λίγο, αρκετά μάλλον, σε όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα, μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον που βρίσκεται και σε συνδυασμό με την συνεργασία την οποία έχει τον τελευταίο καιρό με το Ισραήλ. Θα σας διαβάσω και ένα δημοσίευμα χθεσινοβραδινό της Jerusalem Post, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, με πολιτική παρέμβαση και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα, δηλαδή όλος αυτός αυτή η ισορροπία του τρόμου, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και αν δεν είμαστε, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα?
2: Ακούστε αυτό το λεκτικό, η σωστή πλευρά της ιστορίας
0: είναι πολύ σχετικό.
2: Νομίζω ότι περιορίζει. Ακούστε, η Τουρκία είναι με το ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία δικιά της γίνεται το Σουνιτικό ΝΑΤΟ, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, και χθες ήταν στον Μπισκέκ της Κυργυζίας, mm-hmm. στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης,
0: mm-hmm.
2: όπου συνάντησε τον Πούτιν για 90 λεπτά.
0: Ναι, είχαμε και ανταπόκριση χθες, δηλαδή, τα είπαμε αναλυτικά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, από τη στιγμή που μια χώρα δίπλα που σε απειλεί έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις σε μια περίπτωση 360 μοιρών, εκμεταλλευόμενη το μέγεθός της και κυρίως το οικονομικό της μέγεθος, 1,65 τρισεκατομμύρια είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα, δεν είναι τα οπλικά συστήματα. Είναι μεγάλο μέγεθος, ελκυστικό για όλες τις μεγάλες οικονομίες. Άρα, από τη στιγμή που αυτός που σε απειλεί αναπτύσσει εξωτερική πολιτική 360 μοιρών, το να λέει η Ελλάδα είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιστεύω ότι είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει ασφαλώς να είναι συνεπής με τις συμμαχικές της υποχρεώσεις και τις εταιρικές υποχρεώσεις, ταυτόχρονα όμως να ψάξει τρόπο και δρόμους, όπως έκανε με το Ισραήλ, να αναπτύξει συμμαχίες οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασίες της ισχύως για την Ελλάδα.
0: Το περίεργο χθες με τον Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν είναι ότι αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών αγνώντας εντελώς τον ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
2: Ναι, και έδωσε και το δώρο τυράκι στον Πούτιν.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τους κάνω μαζί σου, γιατί είχε κάνει.
0: Αυτό ακριβώς είναι το περίεργο και το εντυπωσιακό.
2: Ναι, ναι, και δεν μιλάει για κανείς.
0: Δεν μιλάει για κανείς. Ούτε από τον ΝΑΤΟ, ούτε από αλλού. Έτσι.
2: Να πω και κάτι άλλο στους ακροατές και τις ακροατές μας. Έκανα έναν υπολογισμό. Τα χρόνια που εμείς έχουμε κλείσει τον εναέριο χώρο και δεν μπορούν να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία, από τη Ρωσία, η Τουρκία έχει εισπράξει 50 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τον τουρισμό με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Προτείνεται λοιπόν ένα επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής από τη δική μας την πλευρά.
2: Προσεκτικά, με σοφροσύνη, να αναζητήσουμε
0: τώρα
2: να κάνουμε πιο.
0: Δύο ακόμα ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Χθες η εφημερίδα, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, Jerusalem Post, σας την ανέφερα πριν από λίγο, αποκάλυψε ότι έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στην περιοχή μας. Μάλιστα, προσέξτε, το δημοσίευμα είναι περίεργο. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνδέοντας τις δύο χώρες με την Ισραηλινή ανησυχία για να μην κινείται ελεύθερα η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελε ένα σχόλιο. Πώς τερμινεύεται το δημοσίευμα αυτό?
2: Αυτό είχε να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Προφανώς. Και τις υπογραφές που έπεσαν προχθές.
2: Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν έχει μόνο εθνική διάσταση. Έχει και γεωπολιτική διάσταση. Ξέρετε, η Κίνα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, είπε αν πάτε να δείτε τι κάνουν στη Γερμανία, στην Κίνα θα αλλάξετε την άποψη που έχουμε για το πώς πρέπει να δουλεύουμε, η εβδομάδα 4 ημερών κτλ. Η Κίνα είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχει αναπτύξει, έχει κάνει υποδομές και έχει αναπτύξει διαδρόμους, κυρίως το νέο δρόμο του μεταξιού, και με τους οποίους θα προωθεί τα προϊόντα της στις ευρωπαϊκές αγορές. Για να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος ο Biden, όταν είχε πάει στο Νέο Δελχή, τελευταία ταξίδια του πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, εξήγηλε τον IMEC. Τι είναι ο IMEC? Ο IMEC είναι ένας διάδρομος που ξεκινά από τις ακτές της Ινδίας, Αραβική Χερσόνησο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτός λοιπόν θα είναι ο ανταγωνιστικός διάδρομος μέσω του οποίου θα διακινούνται ενεργειακές πρώτες ύλες, καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης, καλώδια μεταφοράς δεδομένων και εμπορικά αγαθά. Αυτός ο διάδρομος θέλει προστασία στον αέρα και στη θάλασσα. η Τουρκία θέλει, επειδή αποκλείεται από αυτόν τον διάδρομο, θέλει να τον τορπιλήσει. Δηλαδή, γι' αυτό το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, γι' αυτό και η γαλάζια φαντασίωση αυτή το που πάνε να φέρουν, δηλαδή θέλει να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Για να ευνοήσει τους δικούς
0: διαδρόμους. Συμπερασματικά, εσείς...
2: Άρα η ασπίδα του Αχιλλέα ενώνεται με την αντίστοιχο θόλο που έχει δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίες.
0: Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
2: Πού θα πάρει η Ελλάδα, θα διασφαλίσουμε αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο.
0: Τώρα.
2: Και το Ισραήλ, μόνο τρεις λέξεις. Το Ισραήλ ανησυχεί, δεν έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και στηρίζεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Σήμερα τα νέα δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ, το οποίο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει διαψευστεί, ούτε από την Αθήνα ούτε από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το οποίο πριν από μερικές μέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε, επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας μας, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Στο δημοσίευμα δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, δεν αναφέρεται δηλαδή για ποιο λόγο επισκέφθηκε την Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και για ποιο λόγο είδε τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, το Θεμιστοκλήδη Μυρί. Θα ήθελα όμως τη δική σας ερμηνεία, το δικό σας σχόλιο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, ακούστε. Στην Τουρκία η υπηρεσία πληροφοριών έχει ρόλο, έχει πολιτικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
2: Όποτε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο είχε πάντα δίπλα το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών. Στην Ελλάδα ο ρόλος που έχει αναγνωριστεί για την υπηρεσία πληροφοριών είναι πολύ διαφορετικός. Είναι καθαρά ενημερωτικός, δεν αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Άρα θα πρέπει, πιστεύω, με βάση αυτά την εμπειρία που έχουμε, να ερμηνεύσουμε την παρουσία του Καλίν εδώ ως μια ότι κομίζει πολιτικά μηνύματα τα οποία θα μεταφερθούν στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Μέσω του διάβλου της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία σας και όλος ο σχολιασμός. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εξαιρετικός ο κύριος Καλεντερίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη δική μου άποψη ή όχι. Τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους, 2-3 κορυφαίους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές της χώρας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με το Θεοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε με πολιτική επικαιρότητα, οικονομία, θέματα από το αστυνομικό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
13: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
14: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
13: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
14: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
14: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
13: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
14: Εσύ από πού έρχεσαι?
13: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Πολιτικά και οικονομικά θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα δούμε και τις εξελίξεις με τις τιμές στο ρεύμα. Θα έχουμε τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή, να μας τα δώσει αναλυτικά. Πάμε στην ιστορία με την Κυψέλη, τη φρίκη και όλα όσα δημοσιεύονται σχετικά με το άτυχο βρέφος το οποίο κατακρεούργησαν αυτοί εκεί στην Κυψέλη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα περάσουν όλοι την πόρτα του ανακριτή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα. Σήμερα, Γιάννη, θα εξεταστούν και τα παιδιά. Τρία παιδιά από ειδικό παιδοψυχολόγο.
0: Ναι.
1: Που εκεί αναμένεται ότι θα πούν πράγματα. Πάντως η ιατροδικαστική έδειξε ότι το βρέφος ήταν 9 μηνών. Όταν μαχαιρώθηκε 3 φορές ενώ ήταν εν ζωή και άλλες 15 φορές ενώ είχε ήδη πήγε από τη ζωή από τις πρώτες 3 μαχαιριές. 18 μαχαιριές. Και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν απαντήσεις ποιος μαχαίρωσε το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέτηση, είναι δύσκολο να φανεί πόσο καιρό είχε στην κατάψυξη το παιδί. Ναι. Για το λόγο αυτό ότι ήταν στην κατάψυξη, οπότε δεν μπορεί να φανεί ποια ήταν η ακριβώς η στιγμή που δολοφονήθηκε.
0: Ναι, τώρα όσον αφορά το βίο και την πολιτεία του 43χρονου, φαίνεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνονται. Έκανε φυλακή το 2020 με βαριά κατηγορία για μαστροπία, βιασμούς κτλ. Και κρατούσε τη Γερμανίδα φίλη του φυλακισμένη σε διαμέρισμα για να την εξωθήσει στην Πορνεία.
1: Και απαλλάχτηκε κατόπιν με βούλευμα, γιατί αυτή η οποία την είχε καταγγείλει μετά το πήρε πίσω. Δεν ξέρω γιατί το πήρε πίσω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, πήρε και ψάρευε, ειδικά στη Γερμανία, Γερμανίδες υπηκόους μικρές ηλικία, τις έφερνε στην Ελλάδα και κατόπιν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τις εξωθούσε στην Πορνεία. Να δούμε όμως και τι έκανε και με τα παιδιά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα δύο ενήλικα παιδιά, 12 και 9 ετών, πάσχουν από σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Να δούμε λοιπόν και τι γινόταν με τα παιδιά. Θεωρούν στην αστυνομία, και πολύ σωστά, ότι τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε τα παιδιά με ειδικούς παιδοψυχολόγους, θα πούν πολλά πράγματα και θα φανεί ακριβώς τι γινόταν μέσα σε αυτά τα κολαστήρια που περνούσε αυτή η οικογένεια, γιατί πέρασε πολλά σπίτια. Και φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα σπίτια κουβαλούσαν στη βαλίτσα.
0: Ακούστε, άλλαζε κατοικία με Airbnb, κατοικίες Airbnb, και κουβαλούσαν σε βαλίτσα κατεψυγμένο το 9μηνο παιδάκι το οποίο κατέσφαξαν.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε δηλαδή, τα μικρά παιδιά άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν κάποια πράγματα προφανώς, και μέσα στο ψυγείο υπήρχε το νεκρό αδερφάκι τους. Θα δούμε σε ποιον ανοίγει το παιδί, γιατί η έρευνα που θα γίνει με το DNA θα δείξει και ποια γυναίκα έχει γεννήσει το παιδί.
0: Ναι.
1: Η Γερμανίδα ή 15χρονη.
0: Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχει ασκηθεί δίωξη για δολοφονία από πρόθεση.
1: Τώρα θα ασκηθούν. Τώρα.
0: Διότι τώρα πλέον υπάρχει το πόρισμα του ιατροδικαστή.
1: Έτσι. Θα μπει μέσα στη δικογραφία, στην καινούργια δικογραφία, το πόρισμα του ιατροδικαστή, και θα ασκηθούν διώξεις ανάλογα με τις καταθέσεις. Θα δούμε ποιοι θα μπουν στο κάδρο για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας.
1: Να είσαι καλά.

Τώρα καταλαβαίνετε γιατί και να μιλάμε έτσι στην ιστορία αυτή. Τον είχανε προφυλακίσει και λήψη στοιχείων, γιατί άλλαξε την κατάθεσή της η γυναίκα. Τον άφησαν ελεύθερο αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε χθες με επίσημη ανακοίνωσή του ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2000, από το 2000, 6 χρόνια πριν, αναφορά για 3 παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα παιδιά και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες.

0: Απρίλιο του 2020 ήταν η πρώτη φορά. Μετά το Δεκέμβριο του 2024 ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS για 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Και υπήρξε και μια τρίτη περίπτωση, ένα χρόνο αργότερα. Φοβερά πράγματα. Σήμερα λοιπόν περνάνε την πόρτα του ανακριτή και υπό κανονικές συνθήκες δικονομικά θα ασκηθούν βαριές κακουργηματικού χαρακτήρα, ποινικές διώξεις για εγκληματική ενέργεια, για δολοφονία από πρόθεση δηλαδή. Σήμερα απολογούνται 3. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ένας 26χρονος Αφγανός που έπαιζε το ρόλο του εμπόρου ναρκωτικών και ζούσε και αυτός μέσα στο κοινόβιο σπίτι. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς φίλες και φίλοι συμβαίνουν στην κοινωνία, συμβαίνουν σε διπλανές πόρτες, γιατί όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Από την απέτηση του ιδιοκτήτη να εισπράξει ο άνθρωπος στα ενοίκια του το αντίτιμο για την αξιοποίηση του ακινήτου σε Airbnb και κάλεσε την αστυνομία να ανοίξει το διαμέρισμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη το Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν να έχουμε και τα χαιρετίσματά μου στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεται το ράλι των τιμών, βλέπεις τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Πες μας τώρα τι έρχεται στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Χθες ανακοινώθηκαν οι τιμές. Η ΔΕΗ ευτυχώς πιστεί στην πολιτική που ακολουθεί, σταθεροποίησε, θα μας πει στο πράσινο τιμολόγιο. Και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Δηλαδή,
0: κοίταξε, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων.
1: 13,84%
0: Μιχαλή, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων. Με τέτοιες τιμές διεθνώς δεν μπορείς.
1: Δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο. Τέλος. Αυτό δηλαδή. Κρατήσαν τον Απρίλιο, κρατήσαν τον Μάιο, δηλαδή κάποια στιγμή απορρόφηση, δεν θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Του λέω το εξής, ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20,
0: ναι,
1: η μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Η δε μέσο σταθμική τιμή, που αν ακούει ο κ. Παπασταύρου που είπε ότι μετά πάνω από τα 15 λεπτά θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση της κιλοβατώρας, είναι 16,2 σήμερα, η μεσοσταθμική, όχι η μέση τιμή. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο, και κάτι πρέπει να γίνει, διότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη.
0: Μάλλον πιθανό είναι να χειροτερέψει η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη παρά να βελτιωθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μα, Γιάννη,
0: ελπίζω να μην επιβεβαιωθούμε, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Ναι, δυστυχώς όταν έχει ανοιχτά δύο μέτωπα πολεμικά στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και δεν φαίνεται, αυτό είναι το πρόβλημα, να υπάρχει ένα φως στο τούνελ ότι κάποια στιγμή άμεσα στο προσεχές μέλλον θα τερματίσει αυτή η κρίση. Αντίθετα, εγώ βλέπω να κλιμακώνονται και η μία και η άλλη, και στο ένα πεδίο και στο άλλο πεδίο. Αυτό, ξέρεις Γιάννη, δεν διαμορφώνει αποκλιμακούμενες τιμές στην ενέργεια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια, mm-hmm. το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ο φόβος. Γιατί μας έλεγες τις προάλλες, Μιχάλη, ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ χαμηλά.
1: Μισοάδειες
0: όσον αφορά τη χωρητικότητά τους. Δηλαδή είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, σωστά?
1: Είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι γύρω στο 60% γεμάτες. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία είναι κάτω από 50%. Τι θα γίνει αν υπάρχει και ένας βαρύς χειμώνας? Καταλαβαίνεις, όχι μόνο θα είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αερίου, όχι μόνο θα είναι ένα αγαθό πολυτελείας στο φυσικό αέριο, δεν θα μπορούμε να βρούμε φυσικό αέριο.
0: Εδώ τι έγινε με την αιολική παραγωγή το καλοκαίρι? Υποτίθεται ότι φέτος είχαμε πολύ ισχυρούς ή μάλλον ισχυρότερους σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι βορειοανατολικούς ανέμους.
1: Αν δεν υπήρχαν εκεί οι ΑΠΕ το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το καλοκαίρι, δεν θα συζητούσαμε τώρα για τιμολόγια με αυτές τις τιμές. Θα ήταν πολύ πολύ, πολύ υψηλότερες. Απλά οι ΑΠΕ συγκράτησαν σε ένα σημαντικό βαθμό την αύξηση της χοντρικής αγοράς εξαιτίας του φυσικού
0: αερίου. Είναι ένας παράγοντας συγκράτησης.
1: Ναι, είναι συγκράτηση. Αλλά όμως δεν σου λύνει το πρόβλημα γιατί δεν έχεις αποθήκες. Γιατί, Γιάννη, τι έπρεπε να γίνει. Ότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας που έχουμε τις μεσημεριανές ώρες, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και δουλεύουν φουλ τα φωτοβολταϊκά και δεν την καταναλώνεις, αυτή πρέπει κάπου να την αποθηκεύεις. Δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα ακόμα και τι κάνουν, πετιέται στα ζήτα. Αντί το βράδυ να παίρναμε φτηνό πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες, παίρνουμε ακριβό ρεύμα από φυσικό
0: ναι.
1: αέριο.
0: Πάντως κάτι μου έχουν πει, δεν μου το έχουν οριστικοποιήσει, ως για πληροφορία για την παρέμβαση, την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΦ, ναι. οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν πιο κοντά το σενάριο να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, κάποια παρέμβαση το Σάββατο το βράδυ του Πρωθυπουργού σε ενεργειακό επίπεδο από το Ευελίδιο. Μακάρι. Ναι. Μακάρι και για την αγορά και για τα γανικοκυριά.
1: Έχουμε πάρει παράταση το πετρέλαιο, νομίζω, ναι. τα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ναι. ανακούφισης για Βέβαια. Ρεύμα και φυσικό
0: Έτσι.
1: Αέριο.
0: Και να στήσει ένα νέο ανάγχωμα απέναντι στις τρελές αυξήσεις ορισμένων εταιρείων. Δεν λέω όλων, γιατί η ΔΕΗ πράγματι πρωτοστατεί στη μετριοπαθή πολιτική και είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος σε όλη τη χώρα.
1: Γιάννη, να πω λίγο ένα κολπάκι που κάνουν κάποιοι πάροχοι, να μας πεις, ναι. φίλοι ακροατές, γιατί να λέμε και χρηστικά πράγματα. Λοιπόν, σε παίρνει εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου λέει έχω τη φθηνότερη μπλε κιλοβατόρα, 11,9. Δεν σου λέει όμως, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή η τιμή το 11,9 που είναι σχετικά χαμηλή τιμή είναι μόνο για τρεις μήνες. Ή επίσης δεν σου λέει ότι το πάγιο είναι στα 16 ευρώ και αν εσύ κάνεις την αναγωγή με το πάγιο, τα 11,9 είναι 17,5 λεπτά πληρώνεις και όχι 11,9. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν αστερίσκοι και ψηλά γράμματα που δεν στα λένε όλα οι εκπρόσωποι των παρόχων με αποτέλεσμα να τυπά μόνο στη φθηνή τιμή της κιλοβατόρας και σχετικά.
0: Και να μην κοιτάει όλα τα άλλα. Έτσι.
1: Βέβαια. Έτσι. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα. Τα οποία ζητώ συγγνώμη, τα έχω αφήσει πίσω. Ενώ μου τα έχετε στείλει κατά δεκάδες εδώ στα τηλέφωνα, τα mail και όχι μόνο. Και με την επικαιρότητα, συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρακαλώ. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
12: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
12: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
12: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
12: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Άρτα
15: Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
16: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
15: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
17: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
18: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
17: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
18: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
17: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
18: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
17: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
18: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
17: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνο 26820-89-720.
17: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
19: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Ο Δράμας, να σε καλά φίλε μου, την καλημέρα μου. Τώρα αποφεύγω, κύριε Κωνσταντίνε, από τα Χανιά. Καλημέρα σας, τα φιλιά μας στα Χανιά. Να ρωτάω τις προτιμήσεις του Μιχάλη του Χριστοδουλίδη στα χρώματα, για να μην παρασυρθούν πολίτες, γιατί κανένας δεν είναι αλάνθαστος, ξέρετε, στις εκτιμήσεις του. Και τέτοια πράγματα δεν είναι στοίχημα ή κάτι άλλο να τα παίζεις για μερικά ευρώ. Μπορεί ο άλλος να πάθει μεγάλη ζημιά. Οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε να δίνουμε συμβουλές. Και εγώ, πολύ περισσότερο εγώ και οι ειδικοί. Ο Real Blogger, και συμφωνώ μαζί του, προτείνω όποιος εύχεται καλό χειμώνα Γιάννη να συλλαμβάνεται και να του επιβάλλεται γερό πρόστιμο. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο που στέλνει την καλημέρα του από το Dortmund της Γερμανίας. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλή σεζόν. Με ρωτάει φίλη η πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αν ξέρουμε κάτι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή για την εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι ξέρουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια, κυρία Πόλη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη, παλιά φίλη ακροάτρη από την Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 11 θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας. Συνέντευξη σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσίαση μάλλον του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Αύριο 3 του Σεπτέμβρη, μεγάλες πολιτικές γιορτές στην Κρήτη από την πλευρά του Πασόκ και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Σάββατο η ομιλία του Μητσοτάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις. Χαμός στη δεξιά πολυκατοικία, ο σώζονε αυτόν σωθήτο. Και από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η ιστορία της αντιπαράθεσης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου δεξιού ή ακροδεξιού τόξου. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων, στο Φαλερικό Όρμο, εκεί όπου βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής και όλοι οι δήμαρχοι της Αττικής, του Λεκανοπεδαίου Αττικής, για την υπογραφή τη σύμβαση κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Το 75% τη έκτασή τη, φίλε και φίλοι, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους. Φιλοδοξεί στα σχέδια τουλάχιστον να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρκο για το οποίο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και θα πέσουν αρκετά χρήματα. Είναι βασισμένο στις αρχές της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την συμπερίληψη. Μιλάμε για το 75% της έκτασης που, όπως σας είπα, θα καλυφθεί με μεσογειακή βλάστηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
17: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
19: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
20: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
21: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
20: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
21: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
20: Με έκανες χώμα.
21: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
23: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
24: Κύριε, κύριε!
23: Κωστάκι, για πες μας.
24: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
23: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
24: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
23: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
24: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
22: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
25: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
26: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
25: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
26: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
27: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
28: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση δύο πλοίων σημαίας Τουρκίας, το ένα βυθίστηκε και αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που νίκησε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη. Φρύτο με το έγκλημα του μωρού και την όλη κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την εγκυμοσύνη της 15χρονης στην Κυψέλη. Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Πάντα δημοκρατικός και πάντα πλουραλιστικός, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι, να βγάζετε όλες τις απόψεις, γι' αυτό σας παρακολουθούμε χρόνια εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον Σωτήρη από την Αμοργό. Ο οποίος πιστεύει, εκτιμά, ότι θα σοκαριστούμε, νομίζω, ακόμα περισσότερο όταν κάνουν νεκροψία, νεκροτομή στο βρέφος. Υπάρχει τεράστια ανομαλία, Γιάννη, στον κόσμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Το ρητό του λαού που λέει από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, το ξέρετε, και μπορεί ουσιαστικά να μην ισχύει, αλλά τυπικά έχει κάποια

0: και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη. Φρύτο με το έγκλημα του μωρού και την όλη κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την εγκυμοσύνη της 15χρονης στην Κυψέλη. Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Πάντα δημοκρατικός και πάντα πλουραλιστικός, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι, να βγάζετε όλες τις απόψεις, γι' αυτό σας παρακολουθούμε χρόνια εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον Σωτήρη από την Αμοργό. Ο οποίος πιστεύει, εκτιμά, ότι θα σοκαριστούμε, νομίζω, ακόμα περισσότερο όταν κάνουν νεκροψία, νεκροτομή στο βρέφος. Υπάρχει τεράστια ανομαλία, Γιάννη, στον κόσμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Το ρητό του λαού που λέει από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, το ξέρετε, και μπορεί ουσιαστικά να μην ισχύει, αλλά τυπικά έχει κάποια σημασία, αυτό καλοπροαίρετα. Πάντως μέχρι τώρα, από Αύγουστο Σεπτέμβριο λέμε, γιατί είμαστε στους 37 βαθμούς. Καλημέρα λοιπόν στην αγαπημένη την κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, ακούγοντας αυτή τη φρίκη, πραγματικά τίνω να συμφωνήσω με τη θανατική ποινή που υποστηρίζουν ορισμένοι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά βρε Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη. Στην υπόθεση της Κυψέλης μπορεί Γιάννη, δηλαδή το παιδί που εγκυμονεί ανήλικη, να είναι παιδί από αιμομιξία. Κατά τα άλλα, όμως θα επικαλεστεί ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και τα παιδιά με τα αφροδίσια, ποιος θα τα υιοθετήσει. Εκεί χρειάζεται η απόφαση του εισαγγελέα για κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Νάτος και ο φίλος ο Πάνος. Καλό μήνα Γιάννη, η θανατική ποινή για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία πρέπει να επανέλθει. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του Παπαχρόνη, του Πάσαρη, του Δουρή, το δολοφόνο στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, αυτόν που δολοφόνησε τη Μυρτό, τον πιλότο ελικοπτέρου που σκότωσε την άτυχη γυναίκα του Συμπαλίνη κτλ. Κτλ. Αλλά να συμφωνήσουν οι χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μετατρέπεται σε ισόβια αποστολή σε κάποιο ακατοίκητο νησί του Ειρηνικού. Τέτοιου είδους τιμωρία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Μίνα, να είσαι καλά Μίνα. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Η Δώρα με ρωτά από την Πάτρα να της πω ποιο συγκρότημα έπαιζε πριν τη διακοπή. Ποιο παίξαμε τελευταίο τραγούδι, Νίκο? Villagers of Ioannina City. Φοβερό, φοβερό κομμάτι τώρα. Αυτό πρέπει να λες. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννα ρε. Γκονζάλες και Πουέρτα θα ακούνε και θα κλαίνε. Νάτη και η κυρία Ερυθίλη, να είστε καλά. Ακροάτρια από το 2007, την θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που από το 2007 είναι σταθερά εδώ στο Real FM και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Θανάσης Τσίτσας, ο καλός συνάδελφος ανταποκριτής του ομίλου Real στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξηγούσαμε με τον κύριο Καλεντερίδη πριν από λίγο τι συνέβη και τι επιχειρείται ακριβώς στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν. Είχαμε την γενικευμένη εικόνα σύγκρουσης ή εν πάση περιπτώσει τροχιά γενικευμένη σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα, βομβαρδισμούς, 11 νεκροί στο Ιράν. Καλημέρα Θανάση, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά Θανάση.
1: Όπως είπες, ζούμε 6 μήνες τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί από εδώ είναι αυτοί που πληρώνουν αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε νέα πλήγματα αλλά και δηλώσεις που ουσιαστικά υποκινούν το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Σε τελευταία του ανάρτηση αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. 6 μήνες άκαρπων στρατιωτικών ενεργειών, όπου έχουν δημιουργήσει φοβερά ρήγματα και μέσα στο Πεντάγωνο. Η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Βέβαια η δυσαρέσκεια του Πενταγώνου και των αξιωματούχων δεν βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα επιχειρησιακά πλάνα mm-hmm. και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα σαφή στρατιωτικός δρόμος. Mm-hmm. Είναι μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική πλέον αντιπαράθεση, στην οποία καμία πλευρά

0: δεν έχει πετύχει η αποφασιστική έκβαση. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι περισσότερο, Γιάννη, εκείνη ενός πολέμου φθοράς παρά μια σύγκρουση που πλησιάζει. Σε γρήγορο τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να συνδυάσουν στρατιωτική πίεση, ναυτικό αποκλεισμό και οικονομική ασφυξία. Η Τεχεράνη απαντά ασύμετρα με πυράβλους, drones και πίεση στην αυτοπλοεία. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει πλέον να χτυπά και ιρανικά δεξαμενόπλα, κάτι που δεν το έκανε στο παρελθόν τόσο εκτεταμένα. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής διπλωματική οδός.
1: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και αυτό το λένε και αναλυτές και στρατιωτικοί και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια που θα είμαι σε αυτή τη χώρα θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες.
1: Ναι, θα πούμε τώρα γιατί θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ισορροπίες αναλυτικά. Πριν πάμε σε αυτό, έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Καναδά. Έχει ανοίξει μέτωπο με χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, και δεν έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει στρατηγική.
0: Και δεν υπάρχει μια συνέπεια. Εκείνο όμως που βιώνουμε είναι οι αναρρύθμιστες χρηματιστηριακές συναλλαγές που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και από τους συνεργάτες του. Το τελευταίο τρίμηνο γίνανε 1.200 χρηματιστηριακές συναλλαγές από τον ίδιο και από την οικογένειά του συμμετοχές της Wall Street. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει η Wall Street ανάλογα με τις δηλώσεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στη Wall Street και στον πολιτικό κόσμο, και κάτι που ίσως θα έχει συνέπειες και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι αν χάσει το Κογκρέσο θα ξεκινήσουν έρευνες, εξεταστικές επιτροπές. Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε. Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχει το πιο επικίνδυνο για το Λευκό Οίκο θα είναι οι έρευνες.
1: Ναι, εδώ βέβαια, Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ και να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που αμφιβάλλω αν θα τις χάσει τελικά, με την έννοια ότι δεν έχει ένα σχηματοποιημένο ηγέτη η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ακόμα. Όχι. Αλλά εγώ σου λέω και να τις χάσει. Και με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τρίτη θητεία ο Τραμπ. Δεν τον ενδιαφέρει η νέα θητεία.
0: Ναι, να σε διορθώσω. Δεν έχει να κάνει. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν να κάνουν με το νέο επικεφαλής του.
1: Προφανώς.
0: Του Δημοκρατικού. Έχουν να κάνουν με την αναπλήρωση όλων των θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θέσεις στην Κερουσία.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν εκλέγεται αντίπαλος του Πρόεδρου Τραμπ από τους Δημοκρατικούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος απέναντί του με μια λογική να τον αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη εκλογή Προέδρου, ίσως αυτό καταγραφεί και στην κάλπη. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
0: Υπάρχει όμως το κλίμα και η έντονη δυσφορία. Μεγάλη δυσφορία. Και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, το κόστος ζωής που παραμένουν στο επίκεντρο. Για πολλούς ψηφοφόρους η καθημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει ο Λευκός Οίκος. Mm-hmm. Τρόφιμα, στέγαση και καθημερινά έξοδα. Εσύ πρόσφατα, από ό,τι είδα και στα αποστάσματά σου, επισκέφθηκες τη Νέα Υόρκη.
1: Απλησίαστες οι τιμές στη Νέα Υόρκη.
0: Μπορείς να εξηγήσεις από μόνο σου τι τιμές αντιμετώπισες σε μπουκάλια νερό. Εδώ.
1: Μπουκάλια. $3 το ένα μπουκάλι νερό το μικρό. Για να φάει μια οικογένεια τετραμελή στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, δεν σου λέω σε καλό ρεστοράν, θέλει $300. Το λιγότερο.
0: Χωρίς το φιλοδόρημα.
1: Ναι, χωρίς το tips. Τα tips είναι άστο.
0: Άρα για 4 μακαρονάδες και μια Caesar salad, λοιπόν πάμε για 4 εκατοστάρικα. Επομένως τα λέμε έτσι εντελώς έτσι λαϊκά, και όταν το σουβλάκι στην Αστόρια έχει φτάσει τα $13. Αν αυτό λέει κάτι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτή η ορισμένη δυσαρέσκεια στη στέγαση, στα καθημερινά έξοδα, η πίεση στα νοικοκυριά, εντάξει, δημιουργεί μια ένταση και μια σύγκρουση και μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου από το 92% μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων έχει φτάσει στο 78%. Εμφανίζονται ρογμές και στους ανεξάρτητους και μέσα στην ίδια του τη βάση.
1: Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Ότι θα αποδοκιμαστεί στις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Να πούμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, να τις πούμε, ναι.
0: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, δύο μήνες πριν, σύμφωνα με 3-4 δημοσκοπήσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων γέρνει προς Δημοκρατικούς. Mm-hmm. Θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα τη χάσουν, μάλλον σίγουρα. Ενώ η ασφαλέστερη Γερουσία που στο παρελθόν ήταν ένας, ήταν πιο ασφαλής να διατηρηθεί, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι.
1: Μάλιστα. Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Θέλω να μου πεις λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι έχει μια περίπου 3 χρόνια ακόμα μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα τρίτης θητείας. Με 2 φαβοροί ως διάδοχοί του. Ένας είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και ο δεύτερος φαντάζομαι είναι ο Ρούμπιο, ο Μαρκ Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών. Και με τους δημοκρατικούς να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμα ένα τμήμα, ένα σχήμα με κάποιον δυνατό υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τους. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα?
0: Δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα αν χάσει και τα δύο νομοθετικά σώματα. Θα αλλάξει όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνήσει τα τελευταία 2 χρόνια της ηττίας του. Η δυνατότητα να περνά μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά τελειώνει. Προϋπολογισμός, φόροι, δαπάνες θα πετούν πλέον διαπραγμάτευση με τους δημοκρατικούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων συγκρούσεων και κυβερνητικών κλεισιμάτων του δημοσίου τομέα. Και όπως είπα, και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό προσμένουν όλοι, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο. Οι έρευνες. Οι δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής και μαζί τη δυνατότητα για ακροάσεις, κλητεύσεις και έρευνες γύρω από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τραμπ. Ενδέχεται να ανοίξουν πάλι αρχεία Epstein. Ακόμα και μια αποπομπή, το impeachment, θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτική ατζέντα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια, θα μπορούσαν να το περάσουν οι δημοκρατικοί. Στην Γερουσία θα χρειαστούν τα 2/3. Αλλά σε ένα παρατεταμένο έντονο κλίμα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή.
1: Άρα είναι εξαιρετικά ρευστή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Τα πολύ σωστά τα οποία μας είπε ο συνάδελφος και στις ΗΠΑ.
0: Θα έλεγα ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο πολλές φορές και στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα είναι ένα σημείο καμπής αυτές οι διάμεσες εκλογές. Ναι. Θα είναι ουσιαστικά σαν προεδρικές εκλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ, και κλείνω με αυτό, έχει προετοιμάσει το δικό του αφήγημα. Με δεύτερο εγώ, φταίνε οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είναι.
1: Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα. Θα αλλάξει κάτι αν υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι δημοκρατικοί και έχουν πλειοψηφία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο? Θα αλλάξει, ρώτα ο Μαρκ Ρούμπιο, θα αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή όχι κατά τη γνώμη σου?
0: Κρίσιμη ερώτηση. Ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους δημοκρατικούς κάνει ασφαλέστερα τα δικά μας θέματα. Δηλαδή το θέμα των F-35. Μέχρι σήμερα, παρά τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις που γίνανε στην Άγκυρα, τίποτα ακόμα δεν έχει προχωρήσει με τους συγκεκριμένους σχετισμούς. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, διότι νομοθετικά έχει δεθεί ο Λευκός Οίκος γύρω από τις κυρώσεις Κάτσα. Ένα ενισχυμένο Κογκρέσο με τους δημοκρατικούς θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση, την οποιαδήποτε απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις δικές μας, οι σχέσεις οι δικές μας είναι, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα, έχουμε και την Υπουργό Εξωτερικών αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Μας χρωστά ο Μάρκο Ρούμπιο μία επίσκεψη στην Αθήνα για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου. Και εκεί θα δούμε το τι ακριβώς ζητούν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις απαιτήσεις του στην περιοχή.
1: Εξαιρετικός όπως πάντα ο Θανάσης Τσίτσας. Τα φιλιά στην Ομογένεια τη Νέα Υόρκη και όχι μόνο.
0: Σου άρεσε Νέα Υόρκη?
1: Εντάξει, δύναμη τώρα, τέτοιος, παγκόσμια μητρόπολη. Έχω ξαναπάει, αλλά είναι παγκόσμια μητρόπολη, δεν το συζητάμε.
0: Και παγκόσμια ακρίβεια.
1: Είδες τι έγινε στην Times Square, παγκόσμια ακρίβεια, δεν το συζητάμε. Η αναλογία ακρίβεια σε σχέση με την Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι χειρότερη για τις ΗΠΑ.
0: Και αυτή η ακρίβεια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μεταφέρθηκε και στο real estate και στα ακίνητα, μεταφέρθηκε και στο κόστος ζωής. Και αυτό εξηγεί γιατί ένας μουσουλμάνος δήμαρχος, ένα παιδί να γίνει μαθρέμα της Νέας Υόρκης,
1: ο κέρδισε τις εκλογές.
0: Γιατί μίλησε για το κόστος ζωής. Όταν ένας τέλεχος της Amazon, φίλος μου, κερδίζει $8,000 το μήνα και αισθάνεται φτωχός στη Νέα Υόρκη, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης? Είδες ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης με την εκτέλεση μιας γυναίκας από 3 Αμερικανούς αστυνομικούς μέσα στην Times Square, μέσα στον κόσμο.
0: Μέσα.
1: Πυροβολούσαν τη γυναίκα και περνούσαν δίπλα χωρίς να κοιτάζουν από περιέργεια ή ενδιαφέρον οι πολίτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Απίστευτο.
0: Ή τραβούσαν βίντεο για τα social media.
1: Ναι, κάποιοι το ανέβασαν πράγματι. Να είσαι καλά, Θανάση. Τα φιλιά μας στην Ομογένεια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε. να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το ρομίσθιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βαγγέλη, επειδή με ρωτάς, είναι περίπου 7,5 δολάρια την ώρα. Τόσο είναι από το 2010. Δεν υπάρχει εκεί κατώτατος μηνιαίος μισθός. Γίνεται μηνιαία αναγωγή, αν θέλεις. Περίπου, σου λέω για να έχεις εικόνα, ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 1.300 δολάρια το μήνα προφόρων. Εδώ ο κατώτατος μισθός είναι πόσο είναι, 800 τόσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα τον ανακοινώσει να πάει στα 950 μεικτά. Αν καταλάβεις και αν δεις ποιο είναι το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν, θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Με εξαίρεση τα καύσιμα που λόγω του Τέξας, του πετρελαίου, το οποίο έχουν εκεί, είναι αρκετά συγκρατημένες και πιο κάτω από την Ελλάδα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι 5 ή 6 φορές πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε, άστο, δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Είναι, εκεί είναι τα πάντα περισσότερα, είναι τα πάντα μεγαλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Λοιπόν, αμέσως μετά τις και μισή θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή. Σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, χρόνια άνθρωπο της αγοράς. Θα μας πει μερικά πράγματα για το πολιτικό κλίμα των ημερών, πώς βλέπει η αγορά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, του Νίκου Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αν δηλαδή η αγορά έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στις εξαγγελίες που θα ακούσει, θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Θα τον ρωτήσω να μου σχολιάσει την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του Αντώνη Σαμαρά. Και θα διερευνήσει, θα του ζητήσω να διερευνήσει αν όλη αυτή η ιστορία θα έχει επιπτώσει σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Αν δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως ο ίδιος επισημαίνει και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν, θα αλλάξει τις δημοσκοπικές ιστορίες ή ισορροπίες με τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Είναι μια υποψηφιότητα, μια πρόταση την οποία στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και έχω την αίσθηση από πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα ταχθούν υπέρ της πρότασης της κυρίας Έλενας Ακρίτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Θα ξεκινήσει σε λίγο η συνεδρίαση και θα έχουμε εικόνα. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ακρίτα, δεν θα παρέχει θετική ψήφο δηλαδή. Έρημος η αγάπη δίχως οάση. Κατά στην έπεια είναι μάλλον απίθανο να δούμε την κυρία Κρήτα να καταλαμβάνει τη θέση που είχε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Το σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, ειδικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει δεξιά αριστερή συγγνώμη στροφή και ότι θέλει να καλύψει το χώρο που δεν έχει κοινοβουλευτικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, για να παίξει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον κρίσιμο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί την θεσμική συμπεριφορά του και θα καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, για υποκρισία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί από τις 10 δεν έχουμε πάρει ανάσα. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι φίλες και φίλοι, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό. Καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το Deliveroo που πάντα κερδίζεις. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις, και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Sonia Online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Μετοπίσεις πρέπει να επιβληθείς με συγκεκριμένα μέσα. Άλλο σχόλιο κάναμε εμείς και άλλο σχόλιο άκουσες εσύ.

0: καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, εγώ δεν είμαι ούτε ανήκω στην ιδιοκτησία ούτε στη διεύθυνση του σταθμού αυτού. Δεν έχω άποψη δηλαδή για αυτά τα οποία με ρωτά σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε κανείς και καλά έκανε γιατί με ρώτησε, γιατί είμαι εργαζόμενος εδώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο θέμα αυτό. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Η φωνή μας, το μικρόφωνο σας, όλων σας, Γιάννη. Η ιστορία LFM το αξίζεται γιατί 19 χρόνια είστε δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να είσαι καλά, Κατερίνα Καβούρα. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Νάτος και ο Φίλιππος από την καλοκαιρινή Βιέννη. Καλή νέα αρχή, καλή σεζόν. Η Ελλάδα πρέπει να στείλει το μήνυμα στους γείτονες Τούρκους, Γιάννη, ότι σαν Έλληνες ζούμε σε αυτά τα άγια μέρη πάνω από 5.000 χρόνια και αυτοί ήρθαν προχθές. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, κύριε Στέλιο Ζοντέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε από την εμπειρία σας που τόσα χρόνια χαράσετε πολιτικούς σχεδιασμούς και ξέρετε καλά την αγορά. Η αγορά εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και τις εξαγγελίες που ακούει από τις ΔΕΘ, είτε από τις εκάστοτε ΔΕΘ, είτε αυτές εκάστοτε πρωθυπουργού, είτε από τα χείλη των υπολείπων πολιτικών αρχηγών?
1: Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να χωρίσουμε ιστορικά τις περιόδους προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης ενώ και μετά την οικονομική κρίση. Είναι προφανές ότι η περίοδοι είναι τελείως διαφορετική και ο τρόπος που η αγορά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όταν λέμε αγορά, να το προσδιορίσουμε λίγο για τους ακροατές μας, μιλάμε κυρίως για τη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μια καθημερινή μάχη επιβίωσης, και προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πιο ισχυρή οικονομική θέση και μπορούν να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις αναταράξεις λίγο πιο οργανωμένα και λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Δηλαδή, προηγουμένως περιγράφατε τα διεθνή γεγονότα και το πώς αυτά έχουν επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας κτλ. Οπότε, όλοι ξέρουμε στην αγορά ότι οι αποφάσεις και το κόστος ζωής μας για μια σειρά από πράγματα είναι συνδυασμός ελληνικών πολιτικών επιλογών της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας, αλλά κυρίως των διεθνών εξελίξεων, μια και είμαστε εξαρτώμενοι σημαντικά από εισαγόμενα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και την ενέργεια, που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος ζωής μας. Άρα νομίζω ότι η αγορά έχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτό που έρχεται μπροστά μας, δηλαδή με τις δυσκολίες που βλέπουμε κυρίως για το χειμώνα με το κόστος της ενέργειας, το οποίο κόστος της ενέργειας θα επηρεάσει και αγαθά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα κτλ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενων τέτοιων προϊόντων.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα πως έχει αλλάξει και η τοποθέτηση και η συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή μετά το 2015 και τις υποσχέσεις σταθά του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχει κατέβει ο πύχης συνολικά και σημαντικά.
1: Έχει κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου τη λέξη αυτή. Δηλαδή, τα λεφτόδεντρα, στο που έτσι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον και δεν τα υπόσχεται κανείς.
1: Και νομίζω ότι έχει το απέδειξε η οικονομική κρίση αυτό και η διακυβέρνηση, κυρίως στην πρώτη περίοδο του κ. Τσίπρα, που δεν κατάφερε να τα δείξει αυτά τα λεφτόδεντρα που τα υποσχόταν πριν γίνει η κυβέρνηση.
0: Τώρα, για πείτε μου μια γενικότερη εκτίμηση για το πολιτικό σύστημα. Σιγά-σιγά ο κόσμος έχει επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και της δραστώνης. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, υποχρεώσεις, δουλειές, κίνηση, φασαρία, νεύρα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι επίσημα πατήθηκε σήμερα το κουμπί με την έννοια της επιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έτσι. Αυτό πρέπει κανείς να το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο, όποτε ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλά με βάση τις δηλώσεις του προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο, που απλώς θα κρατήσει 7-8 μήνες, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη η δραστηριότητα των κομμάτων και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον το χαρακτήρα της προετοιμασίας τους για την εκλογική αναμέτρηση που είναι μπροστά μας.
0: Ναι, κατά την εκτίμησή σας και την εμπειρία σας, αυτά τα οποία ήδη έχετε μάθει ότι τρέχουν υπομορφή πρώτων αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής νόμης, των μετρήσεων και των δημοσκοπήσεων, έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε από αυτά τα οποία βλέπετε στον κόσμο, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Σίγουρα το τρίτο κόμμα θα είναι το Πασό και με μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, ή όχι?

0: όλα είναι υπό ανέρεση και είναι ρευστά.
1: Σιγουριά σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει. Όταν εγώ είμαι οπαδός της ιστορικής φράσης του Χαρίλου Φλωράκη ότι η κάλπη είναι έγκυος. Ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν
0: κάποιες τάσεις.
1: Κάποιες τάσεις της κοινωνίας. Δεν κοιτάω ποτέ και μιλάω επαγγελματικά τώρα τα απόλυτα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό το εργαλείο. Όποιος το κάνει, κάνει σοβαρό λάθος.
0: Σωστά.
1: Τάσεις καταγράφουν οι έρευνες και ποτέ εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, δεν κάνουμε αυτό το λάθος και παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν λειτουργεί έτσι το συγκεκριμένο εργαλείο. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τάσεις που είδαμε πριν κλείσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30% στην εκτίμηση, ο κ. Τσίπρας στην περιοχή του 16-18% ως εκτίμηση και το Πασόκ στο 9-11% ως εκτίμηση, νομίζω ότι με μικροδιαφορές θα είναι και τα νούμερα που θα δούμε.
0: Στις εκλογές.
1: Όχι στις εκλογές, τώρα στις.
0: Στις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν.
1: Στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες να δημοσιεύονται.
0: Θα αποτυπωθούν αυτά περίπου αυτά στις εκλογές. Τι ήδη αίσθηση έχετε.
1: Οι εκλογές θα είναι σε 8 μήνες.
0: Ναι, όλα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Αν σήμερα είχαμε εκλογές τότε, να αλλάξω το ερώτημα.
1: Αν σήμερα είχαμε εκλογές, νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Αν σε 10 μέρες είχαμε εκλογές, νομίζω ότι η τάση θα επιβεβαιωνόταν στην κάλπη.
0: Ναι, τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν ακόμα. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με την έννοια ότι γνωρίζουν οι δημοσκόποι το κόμμα Σαμαρά, ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Αν ανακοινωθεί, μάλλον θα ανακοινωθεί.
1: Νομίζω
0: άρα το μετράνε δυνητικά.
1: Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ανακοινωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά σε δημοσκόπηση.
0: Ναι, και υπάρχει και μια κυοφορούμενη φήμη να την πω, πληροφορία να την πω. Ότι μόλις αποφυλακιστεί και ο κύριος Κασιδιάρης και αυτός ετοιμάζεται με κάποιο τρόπο να κάνει, να συνεργαστεί, να εμφανιστεί, να είναι πίσω, δεν το ξέρω. Ναι, κάποια στιγμή κόμμα στις εκλογές.
1: Και αυτό το δυστυχώς.
0: Ναι, προφανώς. Και εγώ δεν το λέω με την έννοια τη ευχάριστη είδηση, τη δυσάρεστη, αλλά είναι είδηση. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό μπορεί να ανασχεδιάσει τα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα ή όχι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει τα κόμματα. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, κύριε Παπαγιάννη, ότι το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού αρχικά θα επηρέαζε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο. Και είδαμε ότι αυτό συνέβη όταν το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού πήρε επίσημα χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Και της κυρίας Καριστανού και της κυρίας Λατινοπούλου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστούν σημαντικά από το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε πολιτικούς γιατί πιστεύω ότι είστε πολύ πιο διεισδυτικός και ευφυής στον τρόπο της πολιτικής σας ανάλυσης και μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς πιο συγκεκριμένα. Αν αποτυπωθούν περίπου αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, πώς φαντάζεστε να κυβερνηθεί η Ελλάδα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, τι περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Είναι προφανές ότι με αυτά τα αποτελέσματα που συζητήσαμε πριν, ή αν επιβεβαιωθούν βεβαίως κάτι, θα έχουμε μια εξαιρετική δυσκολία. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό από το δικό μου ρεπορτάζ και την εκτίμηση.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι στην πραγματικότητα όλοι εμείς, ενώ ως πολίτες, θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με την τελική μας επιλογή στην κάλπη, θα δώσουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να κυβερνηθεί αυτοδύναμα. Θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αν θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, προς ποια κατεύθυνση. Και τα κόμματα τα οποία θέλουμε εμείς να συνεργαστούν, είναι έτοιμα να συνεργαστούν. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ως πολίτες με την επιλογή μας που θα κάνουμε στην κάλπη. Και αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα. Έτσι, με την ψήφο που θα δώσουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε δεν φαίνεται να μπορεί να σχηματιστεί. Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το νούμερο της αυτοδυναμίας. Τα δε σχήματα συνεργασίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμβούν, είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, η στρατηγική που έχει αποφασίσει να χαράξει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή της, για παράδειγμα, με το κόμμα Σαμαρά και προσωπικά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Δεν τη χαλάει το αφήγημα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς δημιουργήσει και κόμμα, όχι. Okay. Και πάρει και 5%, εγώ σας λέω το καλύτερο σενάριο για το Σαμαρά, και 6%. Δεν θα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει ένα κόμμα δεξιότερά της παρά να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί, όπως είναι για παράδειγμα το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αν ρωτάγατε ένα πολιτικό επιστήμονα, θα σας απαντούσε ένα ρωτήσω. Έτσι. Πολύ το δίκιο. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει από τα όρια της πολιτικής επιστήμης. Εδώ επειδή συγκρούσεις στην Ελλάδα αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό είναι άσχετο από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι η σύγκρουση του κ. Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτό. Είναι δηλαδή, σωστή επισήμανσή σας.
1: Το οποίο προφανώς δυσκολεύει αυτό το οποίο περιγράφει.
0: Μάλιστα, εξαιρετικός αναλυτής, όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο Ζοντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ,
0: να είστε καλά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
12: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Για την κόρη εγγόνια του, όπως και εσύ να χαίρεσαι και να καμαρώνεις τις δύο σου κούκλες. Η Σόφη Μαρακίδου, γεμάτη ευγένεια, αγάπη, καλοσύνη και στήριξη. Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστούμε για όλα. Ένας κόσμος για να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Γίνετε πελάτες στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

Και βέβαια να πούμε και για το διαγωνισμό μας, το μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, υπέροχο το Ναύπλιο τέτοια περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο, ε. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας, το Ναύπλιο. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

Ο Βασίλης μου στέλνει, δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα ότι ζήτησες την άποψή μου. Λέω, δεν ζήτησε η ιδιοκτησία και η διεύθυνση την άποψή μου. Σου απάντησα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παύλο. Να είσαι καλά, κύριε Παύλο, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Και στο Χαράλαμπο που μας στέλνει την καλημέρα του. Και εύχεται καλό μήνα, αργοπορημένος από χθες. Λοιπόν, διαβάσαμε περίπου 80-90 μηνύματα, βγάλαμε συνεντεύξεις, παίξαμε παρασκήνια. Και κλείνουμε με τι άλλο, με Μίκη Θοδωράκη, που σαν σήμερα έφυγε από το μάτιο του το κόσμο, φίλες και φίλοι. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Θοδωρής Αξελός με τις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά Μάνος Νυφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο και προσοχή στο δρόμο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Το εναβυθίστηκε και αγνοούνται 10 ναυτικοί.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική και επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Ρασίνγκ Σαντάντερ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό της κόστος να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: επειδή ξέρω ότι υπάρχουν τα θέματα που σου κάνουν κλικ πολύ, πέραν των οικονομικών και των πολιτικών, μου έχει καρφωθεί πολύ το ζήτημα, το θέμα μάλλον που ανέκυψε, με τον 90χρονο που μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό. Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: 90χρονος. Μπήκε ανάποδα.
1: Πώς μπήκε δηλαδή?
0: Μπήκε. Μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο και το πιο σοβαρό.
1: Αττική δηλαδή που όταν λέμε.
0: Αττική
1: Οδό.
0: Αττική. Λοιπόν, το ζήτημα βέβαια θα μου πεις δεν είναι αυτό. Ναι, αυτό αντιμετωπίζεται ως μια μεγάλη παρανομία, έτσι, γιατί...
1: Ας την παρανομία, παιδάκι μου, τώρα.
0: Κάτσε να πω. Και το ενδεχόμενο να προκαλέσει, όχι το ενδεχόμενο, το πολύ πολύ ισχυρό ενδεχόμενο να προκαλέσει ήταν την φορά τροχαίο. Αλλά λέω, αυτό αντιμετωπίζεται, θα μπορούν, το 90χρονος γιατί το βάζουμε μπροστά, γιατί θα μπορούσε να είναι μεθυσμένος, νεαρός, θα μπορούσε να έχει δύο πράγματα, έτσι, σωστά. Εδώ το θέμα είναι ότι το δίπλωμά του είχε λήξει εδώ και 8 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις ότι...
1: Ωραίο το τζόβενο.
0: Εσύ πραγματικά όμως ήταν αυτή την ιστορία που γίνεται. Ξέρω πάλι ότι θα μου έρθουν μηνύματα που θα μου την πέσουν και θέλω να είμαι σαφής και καθαρός από την αρχή.

0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο και το πιο σοβαρό.
1: Αττική δηλαδή που όταν
2: Αττική,
1: λέμε.
2: Αττική εδώ.
1: Αττική.
0: Λοιπόν, το ζήτημα βέβαια θα μου πεις δεν είναι αυτό. Ναι, αυτό αντιμετωπίζεται ως μια μεγάλη παρανομία, έτσι. Γιατί,
1: ας την παρανομία, παιδάκι μου τώρα.
0: Κάτσε να πω. Και το ενδεχόμενο να προκαλέσει, όχι το ενδεχόμενο, το πολύ πολύ ισχυρό ενδεχόμενο να προκαλέσει ήταν την φόρο τροχαίο. Αλλά λέω αυτό αντιμετωπίζεται, θα μπορούν το 90χρονο, γιατί το βάζουμε μπροστά, γιατί θα μπορούσε να είναι μεθυσμένο. Νεαρός, θα μπορούσε να έχει και δύο πράγματα, έτσι, σωστά. Εδώ το θέμα είναι ότι το δίπλωμά του είχε λήξει εδώ και 8 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις ότι.
1: Ωραίο το τζόβενο.
0: Εσύ, πραγματικά όμως τώρα με αυτήν την ιστορία που γίνεται. Ξέρω πάλι ότι θα μου έρθουν μηνύματα που θα μου την πέσουν και θέλω να είμαι σαφής και καθαρός από την αρχή. Δεν τίθεται θέμα ηλικιακού ρατσισμού. Τίθεται θέμα κανονικής λειτουργίας των υπηρεσιών και του κράτους. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπορεί να πάει ένας 80χρονος να σκάσει 20άρικο, 50άρικο, 100άρικο στο γιατρό και να του δώσουν ένα χαρτί ότι μπορεί, είναι τραγικό, είναι δολοφονικό. Έτσι. Γιατί και στα 80 και στα 90, το βάζω στην υπερβολή του στα 90, και στα 90, αν έχει περάσει από τις εξετάσεις και λέει, παιδιά, αδελφέ, είσαι φαινόμενο. Πάρτο, οδήγα, οκ, το δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτήν την ιστορία των τύπων οι οποίοι σε τέτοιες ηλικίες δεν περνάνε και για τους ίδιους, ρε παιδί, δεν σκέφτονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Στο ότι πρέπει να περάσουν από εξετάσεις.
1: Η αλήθεια είναι. Ποιες εξετάσεις τώρα εννοείς?
0: Για τις εξετάσεις εννοώ.
1: Γιατρού.
0: Του γιατρού, ιατρικές πάντα. Πάντα ιατρικές εννοώ. Αντανακλαστικά, κατάλαβες θέλω να πω.
1: Είναι πολύ
0: νευρολογικές.
1: Λύνεται το θέμα πολύ εύκολα.
0: Με 50άρικο λύνεται. Τι.
1: Λύνεται το θέμα πολύ εύκολα.
0: Πώς?
1: Όταν οι άνθρωποι αυτοί προκαλούν ατύχημα, το γιατρό.
0: Ναι, το είπα στο γιατρό.
1: Αν δηλαδή το ατύχημα έχει να κάνει με λειψές ικανότητες, τις οποίες καλείται να διαπιστώσει ο γιατρός όταν δει, διότι πλέον αυτή η ανανέωση γίνεται κάθε πότε, κάθε 2 χρόνια. Είναι πολύ συχνή πια.
0: Είναι πολύ συχνή.
1: Ναι, πολύ συχνή.
0: Ναι.
1: Έχω άλλη άποψη γι' αυτό.
0: Τι?
1: Ότι όταν κάνεις κάποιο είδους παραπτώματα και είσαι σε ηλικία μεγάλη, εξετάσεις ικανότητας οδήγησης.
0: Ναι, αυτό.
1: Ξανά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εξειδικευμένες στην ηλικία. Διότι σίγουρα. Αυτό που μετράει στην οδήγηση πάρα πολύ. Εγώ σε μνήνομαι να λέω ότι είμαι καλός οδηγός. Όχι γιατί έχω οδηγήσει πολλά χρόνια. Έχω οδηγήσει πάρα πολλά, ατελείωτα. Αλλά έχω οδηγήσει σε όλες τις συνθήκες. Σε πάρα πολύ διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικές υπήρους, σε τα πάντα όλα. Το λέει τίποτα. Πρέπει να μου τεστάρεις τα ρεφλέξ μου.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να μου τεστάρεις ότι αντιδρώ σωστά σε δύσκολες καταστάσεις και σε καταστάσεις στρες. Διότι ο παππούς τώρα φαντάζομαι πώς και πού, γιατί υπάρχουν. Ήθελα να το κάνω εικόνα. Υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να μπερδευτείς. Δηλαδή σου λέει. Βλέπεις σήμα ότι από εκεί αριστερά θα μπει σε Αττική Οδό.
0: Μα εγώ σου λέω δεν εξετάζω αυτό. Θα πεις ανήκει στο ρεφλέξ αυτό. Οκ, το ακούω. Αλλά γι' αυτό έβαλα το παράδειγμα. Θα μπορούσε να είναι ένας μεσήλικας ή ένας νεαρός μεθυσμένος. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Θα μπορούσε να την κάνει το λάθος αυτό, θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά το ζήτημά μου είναι αυτή η φάμπρικα που είναι στημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με γιατρούς οι οποίοι με ένα 50άρικο, με ένα 100άρικο δίνουν το χαρτάκι και τελείως.
1: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι σε κάποια ηλικία πρέπει να περνάς πάλι τεστ ικανότητας οδήγησης.
0: Συμφωνώ.
1: Και όταν πέσεις σε παραπτώματα, κάποια συγκεκριμένα παραπτώματα, που δεν είναι και το οτιδήποτε, και τότε εκτάκτως αυτό.
0: Μα εμένα, σου λέω, εμένα στη γειτονιά μου στην Αθήνα, έβλεπα έναν συμπαθέστατο παππούλι, ο οποίος με το ζόρι περπατούσε μαγκούρα. Με το ζόρι ο άνθρωπος. Ναι. Για λόγους γύρατος, όχι, δεν φαίνονταν ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει κινητικό προμένο, πώς να το πω, θέμα, δεν είχε θέμα αναπηρίας. Έτσι, πήγαινε με μαγκούρα και τον παρακολουθούσα την πρώτη φορά που τον είδα σοκαρίστηκα. Με πολύ αργές κινήσεις άνοιξε το πίσω κάθισμα να βάλει τη μαγκούρα για να πάει να κάτσει στη θέση του οδηγού.
1: Και μπορεί να ήταν εντάξει, επαρκής οδηγός, γιατί τώρα τα αυτοκίνητα είναι και πολύ πιο εύκολα στην οδήγηση.
0: Ωραία, μπάμπη, τώρα ξέρω κι εγώ. Εντάξει, φαντάζομαι. Μάλλον δεν πρέπει και δεν είναι ωραίο το φαντάζομαι. Δεν ξέρω όμως αν αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να μην πω εγώ την εκτίμησή μου, δεν είμαι γιατρός με το μάτι. Αλλά

0: αν έχει περάσει από εξετάσεις που του έχουν υπογράψει, ναι ρε φίλε, πάρ' το και πηγαίνει. Και επίσης ξέρω και καλά κάνουν πάρα πολλά παιδιά, παιδιά ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιχειρήσει να το κάνουν, που τους έχουν κόψει. Δηλαδή έχει μπει ο γιος ή η κόρη μπροστά και έχει πάει στο γιατρό και του έχει πει μην τυχόν και βάλεις υπογραφή,
1: λοιπόν, τώρα, σε κοσφάσεις. Πριν από πολλά χρόνια, και το λέω πριν πολλά, διότι πριν πολλά χρόνια όλα αυτά ήταν ακόμη πιο χειρότερα από ό,τι μπορεί κανένα να φανταστεί.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, γνωστός μου άνθρωπος, γιατί μένουμε στον ίδιο μεγάλο χώρο, πέρασε και το προσπέρασε και τα κατάφερε τέλεια ένα μικρό εγκεφαλικό.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ συχνό.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί άνθρωποι το παθαίνουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε και μια πολύ ωραία Mercedes. Mercedes. Ναι. Και του άρεσε η οδήγηση. Το απολάμβανε. Και ήταν και εξαιρετικός οδηγός.
0: Mm-hmm.
1: Μου λέει μια μέρα, Μπάμπη, θέλω να με βοηθήσεις, διότι καθίσαμε με την Ελένη, το συζητήσαμε, τη σύζυγό του, και θα δώσω πίσω τέτοιο. Δεν ξαναοδηγήσω. Πούλησε και τη Mercedes. Και από τότε, για όλες τις διαδρομές του, παίρνει είτε το λεωφορείο, είτε τα πόδια του, γιατί περπατάει, είτε ταξί. Έχουν ένα εξοχικό κάτω στην Ανάβησο, παίρνει ταξί.
0: Τεράστια απόφαση για έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ την οδήγηση, το αυτοκίνητο.
1: Είναι ικανότατος, αλλά σου λέει πέρασε αυτό. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να τα συνδυάσει, διότι είναι αλήθεια. Και βεβαίως το είπες τώρα, η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η οικογένεια. Πόσο μάλλον όταν ζητούν από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και πολύ, και ίσως δεν ήταν και ποτέ καλοί στην οδήγηση. Ζητούν να πάει να πάρει τα παιδιά, να τα πάει τα παιδιά, να τα κάνει τα παιδιά. Παιδιά, δεν είναι. Τελικά χθες σε αυτό φαίνεται ότι το δυστύχημα που έγινε και σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.
0: Εγώ ναι,
1: δεν το έχω πονέψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το ένα όχημα επιχείρησε να κάνει αναστροφή, δηλαδή να γυρίσει, σε ένα σημείο που μάλλον πρέπει να επιτρέπεται. Δεν έβγαινε επομένως από τη Βραήλα.
0: Mm-hmm.
1: Επιχείρησε, ήταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και πήγε να κάνει αναστροφή να γυρίσει προς την άλλη κατεύθυνση της λεωφόρου. Ο άλλος ερχόταν πατημένος. Σίγουρα πολύ πατημένος, φαίνεται τώρα και σε κάποια βίντεο που εμφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Πού να το προλάβει, πού να σταματήσει.
0: Φαίνεται σε κάποια βίντεο που εμφανίστηκαν. Θες να το πάμε λίγο από την αρχή, γιατί αν σε ακούσει τη Φανία Κασίμη, θα γίνει τρελή. Θα σκάσει μύτη. Αυτή η αναστροφή που περιγράφεις και η σύγκρουση φαίνεται ολοκάθαρα μόνο στο βίντεο που έχει ανεβάσει το ενικός.gr. Θα το δεις ολοκάθαρα αποκλειστικά στο ενικός.gr. Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορούν έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αν πεις τώρα δεν παίζεις με την αποκλειστικότητα και τα λοιπά, το λέω
1: όχι,
0: πέρα από την πλάκα.
1: Όχι, δεν φαίνεται... λέω κουβέντα. Είπες το όνομα
0: έτσι.
1: Στεφανία Κασίμη, τελείωσαν
0: σου
1: όλα.
0: Σου πήγε τρεις και μία.
1: Τελείωσαν όλα.
0: Καταλάβεις, και εγώ ήμουν έτσι, φοβάμαι.
1: Λοιπόν, τι άλλο.
0: Έλα.
1: Γουστάρω Γερμανία.
0: Γουστάρει Γερμανία.
1: Βέβαια, τι, σαν το δικό μας εδώ.
0: Γιατί τι θες.
1: Έστειλε ο Πούτιν το διαβολάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπήκε το διαβολάκι σε ζώνες οι οποίες είναι
0: ο Πούτιν, λέει,
1: κυριαρχία.
0: Α, περίμενε, γιατί εδώ είναι. Τι λέει και
1: καλά,
0: το
1: Μαράκι. Τον πιστέψαμε τώρα.
0: Περίμενε, εδώ λέει και το. Έχει και την απάντηση από το Μαράκι όμως. Το Μαράκι άλλα λέει. Όταν λέω Μαράκι, επειδή είναι αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο, η Ζαχάροβα. Έτσι. Ζαχάροβα λέει, παιδιά, δεν αφήστε τα αυτά. Δεν είναι Ρωσία το πράγμα. Περίμενε, περίμενε.
1: Πιστέψαμε.
0: Και γιατί να πιστέψεις τους Γερμανούς και όχι τους Ρώσους.
1: Γιατί έτσι επιλέγω να κάνω.
0: Α, εντάξει, αξιωματικά, όχι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και ειδικά το Μαράκι.
0: Δεν θέλουμε το Μαράκι. Δεν θέλουμε το Μαράκι. Έλα τώρα. Μην το παρακάνεις. Λοιπόν.
1: Μπορώ να έρθω τώρα σε αυτό που ήθελα να πω.
0: Βεβαίως και μπορείς να έρθεις, αφού πω πρώτα ότι έστειλε μήνυμα ο Χρήστος ο Αξελέος και λέει μέχρι τα 80 το δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια με βεβαιωμένες οφθαλμιάτρου και παθολόγου. Μετά τα 80 θέλει χαρτιά από πολλούς γιατρούς. Αυτό.
1: Πολύ σωστό.
0: Ναι. Συγγνώμη. Μπορείς να συνεχίσεις, παρακαλώ.
1: Εμένα με εντυπωσίασε θετικά και ευχάριστα ένα σύνολο πληροφοριών που χθες το βράδυ καθόμουν και πήρα αφορμή από κάτι που είδα σε ένα δελτίο ειδήσεων και μετά το ψάχνω και λίγο περισσότερο. Πρώτον, οι Γερμανοί σου λένε μάγκα μου, κλειστό το προξενείο Βόνης.
0: Ναι.
1: Προξενείο Βόνης, μιλάμε για τεράστιο σταθμό.
0: Βέβαια.
1: Σταθμό αντικατασκοπίας, διπλωματικό. Του λέει το κλείνω. Στο κλείνω. Mm-hmm. Ένα. Δύο, με έχει ενθουσιάσει η Πολωνία. Mm-hmm. Οι Πολωνοί είναι πολύ προοδευτικοί άνθρωποι. Δηλαδή, αντιδραστικοί είναι πολιτικά, αλλά είναι προοδευτικοί στη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν προοδεύσει πάρα πολύ, δουλεύουν πάρα πολύ καλά, οργανώνουν την οικονομία τους ωραία. το τι λεφτά δέχτηκαν οι Πολωνοί, χωρίς να το συζητήσει κανείς, να βάλουν για την άμυνά τους. Λένε θα φτιάξουμε ένα τεράστιο στρατό και θα φτιάξουμε στρατό με τον παλιό τον τρόπο. Επειδή αυτοί θα θέλουν να περάσουν με τα τάγκς, δεν θα περνάνε τα τάγκς.
0: Ναι.
1: Επίσης οι τρεις χώρες της Βαλτικής, οι οποίοι είναι λαοί που έχουν υποφέρει από την μπότα των Ρώσων, είτε πριν είτε πολύ χειρότερα από τη Σοβιετική Ρωσία, που τους είχαν στην ξεφτύλα, τους είχαν και για προδότες όλους μαζί. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι είχαν πάει, δεν μπορούσαν να φτιάξουν τη δικιά τους Ταϊουάν, γιατί δεν είναι νησί δηλαδή, γι' αυτό δεν μπορούσαν να τη φτιάξουν. Τι πόσο πολύ υπολογίζουν τον παράγοντα Πούτιν? Πάρα πολύ. Και τον παρακολουθώ όσο μπορώ να το καταλάβω καλύτερα. Στην αρχή μου φαινόταν λίγο υπερβολικό. Έλεγα εντάξει, είναι επειδή υπέφεραν με τους κομμουνιστές και θέλουν τώρα, είναι αντικομμουνιστές, είναι, αυτοί δηλώνουν.

0: Τέλος πάντων, καταρχάς έχω να πω ότι συμφωνώ με τη στάση η οποία έχει εκφραστεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των άλλων και την Ελλάδα υπέρ της Γερμανίας. Μακάρι και η Γερμανία να έχει αυτή την κουλτούρα της Ενωμένης Ευρώπης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Πάντως εμείς μπορούμε να κλείσουμε κάνα ταξιδιωτικό γραφείο ρώσικο. Κατά αναλογία λέω.
0: Γιατί?
1: Διότι στα λόγια σου χτίζω.
0: Έλα μου ρε, τι θες να κάνουμε ρε συμπάπη τώρα ξαφνικά εμείς. Επιτέθηκε. Πέταξαν αυτά στη Λειψία, στη Γερμανία. Αφού είμαι αδελφέ μου ως Ρώσος, τον πλακώνουμε στο ξύλο.
1: Πάντως εγώ, αν ήμουν όπως είναι ορισμένοι που είναι και υπερπατριώτες και όλα αυτά τα πράγματα, ή ας πούμε θέλω να λέω έχει δίκιο ο Σαμαράς, θα πήγαινα στο λιμάνι της Μυτιλίνης, στο λιμάνι της Σάμου, και εκεί που φτάνουν τα βαπόρια γεμάτα με τουρίστες από την άλλη μεριά, θα τους μοίραζα ένα φυλάδιο.
0: Που θα έλεγε τι?
1: Ό,τι θέλω. Θα έλεγε ότι να ξέρετε ότι η κυβέρνησή σας, η χώρα σας, κάνει εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Ελεύθερα. Είμαι ελεύθερος να εκφραστώ.
0: Ναι, οκ.
1: Δηλαδή πώς πηγαίνουν οι άλλοι και απειλούν και με τον τρόπο που το κάνουν, που είναι
0: αυτό
1: απαράδεκτο.
0: Αυτό μπορείς να κάνεις και ως πολίτης.
1: Ως πολίτης θα το έκανα.
0: Και δεν το κάνεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να το κάνω. Δεν είμαι αυτή τη άποψη, αλλά αυτή που είναι τη απόψη αυτή.
0: Εκεί που ξέρει μια εικόνα στο μυαλό, δεν ξέρω αν τον έχει δει στο κέντρο τη Αθήνα, είναι ένα κύριο με ένα παπί που γυρίζει όλη τη μέρα στην Αθήνα με το σταυρό. Και φωνάζει μετανόητη. Μετανόητη.
1: Έτσι. Εδώ που ήταν ένα θέμα. Λοιπόν. Όχι, λέω δηλαδή ότι ωραίο είναι να τα λες τα κανάλια ή να κάνεις, να διοχετεύεις προς τους δημοσιογράφους διάφορα, αλλά πιο καλό είναι να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Να πας και να πεις. Δεν ξέρω και άλλα πράγματα. Μπορεί να σκεφτείς και κάτι άλλα πράγματα.
0: Εδώ έχεις αντιδράσεις πολλές που σου λένε καλά. Τα έχει ξαναπεί αυτά η Γερμανία και την προηγούμενη φορά αποδείχθηκε ότι ήταν η Ουκρανία. Έχει πολλά. Το σκοτεινό λίγο τον Παπαδημητρίου. Έχει πολλά εδώ που σου λένε τη φάρσα την προηγούμενη φορά από την Ουκρανία και πίστευαν πάλι ότι είναι οι Ρώσοι και τέτοια πράγματα. Οι Ρώσοι το αρνούνται πάντως. Έτσι.
1: Μα όμως καθυστέρησαν οι Γερμανοί, επειδή την είχαν πατήσει την προηγούμενη φορά, πολύ σωστά λέει. Καθυστέρησαν να ανακοινώσουν το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι το ψάξανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Καλά, είναι και θέμα εσωτερικής πολιτικής βέβαια στη Γερμανία, διότι ένας από αυτούς που είναι ακροδεξί εκεί στη Γερμανία έχει παραδεχθεί ότι είναι κατά της Ουκρανίας, κατά της βοήθειας στην Ουκρανία και με τον Πούτιν. Έχουν και εσωτερική κουβέντα δηλαδή. Εδώ η δική μας η ακροδεξί, ούτε ο Βελόπουλος πλέον δεν λέει καλή κουβέντα για τη Μόσχα. Είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν με τη Μόσχα και το έλεγε και το παραδεχόταν, ούτε αυτό δεν το παραδέχεται πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει, πριν πάμε στην αλλαγή του ημιώρου, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για τα διπλώματα. Ο Κώστας λέει για τον πατέρα του μάλλον. Ρε, εγώ του δικού μου λέει, του έκανα σαμποτάζ, του έβγαζα τους πόλους από την μπαταρία, του κρύβα τα κλειδιά, τίποτα. Θα σου πληρώσω το ταξί του, έλεγα. Τίποτα, δεν άκουγε τίποτα, έτσι. Ο Στέλιος εδώ, έχει την αγωνία ο άνθρωπος να αφήσει κάθε φορά τα πολιτικά του διαπιστευτήρια. Δεν έχουμε αγωνία πια γιατί ψηφίζεις, Στέλιο μου, ειλικρινά. Την επανεξέταση των οδηγών πάνω από την ηλικία των 70 ετών την είχε νομοθετήσει ο Σπρίτζης, γράφει Σπρίτζης είναι, αλλά εσείς πέσατε να το φάτε. Βέβαια, είχαμε πέσει όλοι πάνω από το Σπρίτζης, λέγαμε γιατί το κάνεις αυτό. Άσε μας, Στέλιο, σημαίνει γιατί κοκαθάζει με τον πόνο του. Ο Γιώργος λέει, γιατί δεν λέτε για το λάδωμα τίποτα, παιδιά? Τι κάνουμε τόσο για το λάδωμα, λέμε εσύ, Γιώργο? Λέει ο Δημήτρης, εύχεται καλή ραδιοφωνική χρονιά. Αυτά που λέτε, λέει, κύριε Παπαδημητρίου, και συμφωνώ εν μέρη μαζί του, είναι κατόπιν εορτής. Δηλαδή, αν είναι να ελεγχθεί ο γιατρός που υπέγραψε μετά, έπειτα από ένα θανατηφό τροχαίο, δεν κάνει τη διαφορά. Βέβαια, ο Μπάμπες λέει τον παραδειγματισμό. Δηλαδή, θα χεστεί επάνω την επόμενη φορά άλλος γιατρός που δει κάποιος πήγε φυλακή. Αλλά το θέμα, λέει, είναι πριν, πώς θα το σώσουμε. Υπάρχει μηχανολογικό που πάει 85 πλάς το δίπλωμα και πάει την άλλη μέρα και το παίρνει ανανεωμένο. Ευχαριστώ. Κατάλαβες.
1: Καλά, εγώ δεν είπα σε περίπτωση θανατηφόρου.
0: Ναι.
1: Είπα σε περίπτωση που κάνει κάποιες παραβάσεις οι οποίες είναι από τις βαριές. Ας πούμε, δεν είδε ένα σήμα, δεν είδε το κόκκινο, δεν είδε αυτό.
0: Ναι.
1: Μάστε. Αυτό λέω.
0: Μάστε.
1: Λοιπόν, χθες ο Μητσοτάκης έκανε κάτι καλό και πρέπει να το πω.
0: Οπα.
1: Πήγε σε αυτό το σχολείο που έχει το όνομα τη Συμβιώτη, mm-hmm. που ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που κατάλαβαν ότι είναι μια ιδιαιτερότητα και όχι μια καθυστέρηση, και ξεχώρισε. Εγώ από την πρώτη φορά εκεί κατάλαβα, ήμουν μικρός, ότι δεν λέμε γενικώς είναι καθυστερημένο αυτό το παιδί.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Έχει ιδιαιτερότητες, έχει ειδικό τρόπο να αντιλαμβάνεται πράγματα. Υπάρχουν βεβαίως και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη κινητικότητα και όλα αυτά. Η Ρόζα Εμβριόλη λοιπόν, που ήταν πολύ μπροστά, έχει δοθεί το όνομά της σε ένα σχολείο στη Γεσαριανή που έχει παιδιά αρκετά.
0: Η πρώτη γυμνασιάρχης στην Ελλάδα υπήρξε η Ρόζα Εμβριόλη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Λοιπόν, δεν το θυμόμουν αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Καλά. Ούτε εγώ θυμόμουν, μπήκα και το διάβασα λόγω του ότι σε
1: καλά έκανε, γιατί έτσι μαθαίνεις. Ναι, ναι, διαβάζοντας, ναι, όχι. Ναι, ναι. Δεν ζούσα τότε.
0: Τον έξυπνο,
1: όχι, γιατί συνήθως ακούω, ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ τότε δεν είχα γεννηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, δεν είχε πολλά έχουν συμβεί πριν γεννηθεί ο καθένας. Τα διαβάζουμε κάπου, τα μαθαίνουμε. Διαβάζουμε ιστορία.
0: Ναι.
1: Μας τα λέει ένας άνθρωπος που του έχουμε εμπιστοσύνη, διάφορα. Λοιπόν, και πήγε γιατί πράγματι άξιζε να δοθούν χρήματα για να φτιαχτεί κάπως αυτό το σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Δόθηκαν. Μπράβο και σε αυτούς που τα δώσανε. Τα δώσανε οι τράπεζες για την ψυχή της μάνας τους.
0: Εντάξει, μην το λες έτσι. Δεν το λέω για να. Γιατί στο θέμα ειδική αγωγή πάσχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και κάποια στιγμή πρέπει να συνηθίσουμε λίγο στην κουλτούρα της χορηγίας και του κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Και πόσο δε μάλλον των τραπεζών, οι οποίες έχουν και μία επί της ουσίας υποχρέωση. Στήριξης δράσεων, υποδομών και οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Το ξέρεις καλύτερα.
1: Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ το έχω δουλέψει
0: έτσι.
1: Όταν δούλευα για τράπεζα, mm-hmm. Και πολύ σωστά τότε, mm-hmm. σε συζήτηση με την διοίκηση είπαμε αντί αν τα δίνουμε από εδώ και από εκεί,
0: mm-hmm.
1: γιατί τότε υπήρχε σύστημα το που θα τα δώσω, δεν ήταν αστείο. Λοιπόν, να τα δίνουμε σε τέτοιες
0: καταστάσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Να πιάνουν τόπο που λέμε.
1: Όχι, καλά κάνουν και τα δίνουν και αυτοί. Τώρα που είπες όμως το ζήτημα της χορηγίας και τη λεφτά, διότι έχεις καταλάβει ότι κάθε τόσο ακούμε ότι ο Ξοχοίδης πριν από λίγο τον άκουγα και έλεγε ότι έχουμε τώρα πάρα πολλά ντρόν τα οποία είχε την καλοσύνη να μας τα δωρήσει. Ποιος είπε? Ένας ιδιώτης πάλι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Περίμενα, θυμηθώ τώρα, μια σκουτώ, έπρεπε το θυμηθώ. Η Ένωση Εφοπλιστών.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το τι λεφτά δίνουν οι ιδιώτες είναι πάρα πολλά.
0: Δίνουν, όντως.
1: Σε νοσοκομεία. Όταν πας στο νοσοκομείο και βλέπεις η πτέρυγα αυτή.
0: Να σου πω μόνο ποια είναι η ένστασή μου. Είναι όταν η χορηγία έρχεται να καλύψει μία τρύπα του κράτους. Για λόγους ασυνέπειάς του. Έτσι.
1: Είναι άλλο.
0: Η αδυναμία σου. Δηλαδή, τι εννοώ. Λέει ο Χρυσοχοίδης, παιδιά, κάνει μια σύσκεψη και λέει πρέπει να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό. Και σύμφωνα μια εισήγηση που έχω, χρειαζόμαστε 100 drones. Πηγαίνει στην Ένωση Εφοπλιστών και του λέει, παιδιά, να σου πω κάτι. Σε όποια ένωση. Θα με βοηθήσετε, πηγαίνει στην τράπεζα, θα με βοηθήσετε. Αυτό είναι ένα σχέδιο, κάτι που προχωράει, είναι οτιδήποτε άλλο. Εδώ έχει φτάσει στο σημείο να καλύπτουν οι χορηγίες τις τρύπες. Τις λειτουργίες του κράτους.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Είναι πολύ άσχημα αυτό.
1: Μα συμφωνώ απολύτως. Ναι. Εγώ έλεγα, αν τα μαζέψουμε αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, mm-hmm. και δείχνει ότι το κράτος από μόνο του δεν καταφέρει να κάνει στοιχειώδη πολύ σημαντικά.
0: Ακριβώς.
1: Πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Όπως η καλή γιαγιά, η οποία πήρε τις οικονομίες της, έδωσε το ασθενοφόρο,
0: mm-hmm.
1: για να θυμούνται τον παππού.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Μέχρι τον μεγάλο εφοπλιστή που έχει τρομακτικά κέρδη και λέει, ρε μπαγάσιδες, πάρτε αυτά, αλλά να ξέρω ότι θα πάνε για ένα σωστό σκοπό.
0: Ναι.
1: Ναι, και τώρα πια βέβαια αυτοί οι μεγάλοι χορηγοί απαιτούν να έχουν έλεγχο του έργου.
0: Βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι βέβαια.
0: Έτσι πρέπει όταν λέω βέβαια.
1: Α, σωστά, συμφωνείς.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί αλλιώς λένε, παιδιά, δεν ξέρουμε.
0: Όχι, έτσι πρέπει. Έτσι
1: μπορεί
0: πρέπει.
1: Να χαθούν στον δρόμο τίποτα λεπτά.
0: Αλλά γίνει η ώρα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2027, ενώ θα περιλαμβάνονται και μέτρα που θα εφαρμοστούν εντός του έτους. Δύο ισχυρά ναυαγοσωστικά πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται σε κέρια σημεία της Μαύρης Θάλασσας και των στενών του Ορμούζ. Προς μια επικίνδυνη κλιμάκωση με τη Ρωσία, οδεύει η Ευρώπη μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από ντρόν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, κοντά σε μεταγωγικά αεροπλάνα Αντόνοφ που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε μέτρα κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί Βρετανικές εταιρείες να χρηματοδοτούν, να κατασκευάζουν ή να διαφημίζουν νέους επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Τι συνέβη?
1: Μήνυμα 112 στην Εύβοια για εκένωση της περιοχής Θεατρούπολη.
0: Στιγκάρι στο κοντά.
1: Ναι, και είναι. Στιγκάρι στο κοντά, είναι.
0: Έτσι λέει ο Ενικός.
1: Ναι. Δεν διαβάζει.
0: Για να το λέει, σωστό είναι.
1: Αλλά εννοείται τώρα αυτό. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσει αυτά. Λέει και κάτι άλλο ο Ενικός που μου αρέσει πολύ και δεν το σχολίασε καθόλου. Αυτή την ιστορία με την πλατφόρμα του ηθοποιού και το αυγά Σαμαρά Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκίνησε καταρχάς έκανε ένα δημοσίευμα χθες πρωτοσέλιδο και εφημερίδα Εστία που λέει ότι σε πλατφόρμα του ηθοποιού όταν μπαίνεις σου λένε επιλέξεις το φίλο σου και έχει άνδρας, αρενθύλι, ουδέτερο, ακαθόριστο. Αυτές είναι οι επιλογές. Βγάζει ανακοίνωση και την πέφτει ο Σαμαράς στην κυβέρνηση. Επανέρχεται ο Γεωργιάδης και λέει ότι ένα λάθος κάναμε. Εντάξει, ηρέμησε αρχηγέ, ηρέμησε πρόεδρε μου, δεν είναι κάτι. Και μετά μαθαίνω ότι εμφανίστηκε και μία ανάρτηση που λέει ότι και επί Σαμαρά ο οποίος είχε αυτές τις επιλογές επάνω.
0: Ο Μουρούτης που...
1: Ο Γιώργος ο Μουρούτης την έκανε την ανάρτηση.
0: Ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Πρώην πολύ στενός συνεργάτης στο Τόνι Σαμαρά.
0: Ναι. Πολύ στενός συνεργάτης και συνεργάτης δικός σου, πολύ στενός επίσης.
1: Ναι.
0: Στις εκπομπές που έκανες στο One. Είπε ότι το τι πρέπει να έχουν κάποια έγγραφα είναι υπάρχουν προδιαγραφές.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ISO που λέμε. Τα International Standard, TOW, δεν ξέρω what it stands for, but...
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: You know.
0: I know.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει ότι πρέπει να φτιάχνονται με έναν ορισμένο τρόπο. Και από εκεί, από ό,τι κατάλαβα, προκύπτει ότι πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να σημειώνεις αν δεν θες να αναφέρεις το φύλο ως απροσδιόριστο. Ό,τι γουστάρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν σας λέω τι είμαι. Έτσι, αυτό. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά συζήτηση τώρα όλη αυτή. Προσδιορίζεται από νόμους, από κανονισμούς, από όλα αυτά τα πράγματα. Όμως ο Σαμαράς τα πιάνει αυτά αμέσως στο φτερό και τα εκμεταλλεύεται. Δεόντως. Ειδικά όταν αφορούν τον φίλο του τον Άδωνη. Διότι ο Άδωνης βγήκε πρώτος και είπε όσα είπε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα μεταξύ μας. Σαμαράς έχει ένα κοινό, το οποίο κοινό είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι μέρος του 40-41%. Και θα το διεκδικήσει. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα?
1: Καλά, γίνει προφανώς. Ναι. Για εμάς τους έξω, ναι, τι να κάνουμε τώρα, για το μέσα δεν ξέρω. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως έχουμε πάντα. Θα κάνουμε με τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, που είναι ταξιέρεχος διευθυντής Τροχιάς Αττικής και μας βοηθά πάντα έτσι να δούμε τι γίνεται με τα θέματα των ελληνικών δρόμων. Ταξιέρεχε μου, κύριε Καλταμπάνη, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Τώρα, έχουμε αυτή τη λειτουργία του νέου συστήματος Κόμβος που έχει τα drone, έχει τις κάμερες, τέλος πάντων δεν ξέρω αν είχαμε πρακτική εφαρμογή χθες, πρώτη μέρα.
2: Από τη Δευτέρα είχαμε
1: ξεκινήσει.
2: Ναι. Είχαμε, βέβαια έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα, εμείς και από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήμασταν...
1: Φαντάζομαι δοκιμαστικά, ναι.
2: Ναι, δοκιμαστικά, ναι. Ναι, και από τη Δευτέρα είναι σε πλήρη εφαρμογή. Η ομάδα Κόμβος είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης σε συνδυασμό με το Traffic Commander που παρουσίασε και ο κύριος Υπουργός το προηγούμενο διάστημα, με drone, τεχνητή νοημοσύνη, με διάφορες πληροφορίες από κάμερες, από διάφορα λειτουργικά τα οποία βλέπουμε την κίνηση, αντλούμε πάρα πολλές πληροφορίες του πού υπάρχει πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έστω και στο ελάχιστο την κίνηση στο νομό Αττικής.
1: Ταξιέρχε μου, μπορείτε να μας πείτε σε τι σας βοηθάει περισσότερο όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να καταλάβουμε την πρακτική του εφαρμογή, καταλάβατε τι λέω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή λέτε για τεχνητή νοημοσύνη τώρα, πώς συνδράμει?
2: Ναι. Να πούμε κάτι ότι υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες από όλα αυτά αντλούμε πληροφορίες, βλέπουμε πού υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, πού υπάρχει το πρόβλημα, έτσι ώστε να έχουμε μια γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή που είναι στην Κηφισίας, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει μπλοκάρει το δρόμο από ένα τροχαίο ατύχημα, από μια μηχανική βλάβη, άμεσα θα προστρέξουν εκεί οι τροχονόμοι με τα δίκυκλα των τροχονόμων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο άμεσα το πρόβλημα, να μην έχουμε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης, σε πολλά σημεία, ειδικά στους βασικούς μεγάλους άξονες θεονομοατικής, έχουμε μια παρουσία και τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορούμε να μην έχουμε συμφόρηση μέσα στις μεγάλες διασταυρώσεις, αλλά και να βοηθάμε την κίνηση όσο περισσότερο γίνεται. Οι πληροφορίες που δεχόμαστε τόσο από ενέργεια μέσα που έχουμε από τα drone, mm-hmm. όσο από κάμερες, από όλα αυτά, έχουμε μια πραγματική εικόνα το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε έτσι ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων στον νομό Αττικής είναι υπερβολικά μεγάλος. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε να τα απεξέλθουμε γρήγορα στο πρόβλημα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να μην έχουμε για πολλές ώρες καθυστερήσεις εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα.
1: Εδώ πάντως από την, επειδή λέτε ότι έγινε και μια έτσι δοκιμαστική εφαρμογή, λογικό είναι, τους προηγούμενους μήνες, εσείς από την εμπειρία σας τόσα χρόνια στην τροχέα, τι νέο αποκομίζετε, τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε, τα πρώτα λέω συμπεράσματα προς Θεού, δεν λέω μετρήσιμα, αν επίσημα, εσείς ως ταξιάρχος, από την εμπειρία σας, τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να βελτιωθεί, πρακτικά τώρα λέω, έτσι.
2: Ναι, κάποια πράγματα έχουν κάνει ήδη και στο Κυφισό, το οποίο Κυφισός είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θεωρείται εθνικό δίκτυο, όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε κάτι. Έχουμε κάνει κάποιες μικρές παρεμβάσεις και έχουμε δει ότι έχουμε καλυτερεύσει λίγο τους χρόνους, ειδικά στο ανερχόμενο, με πάρα πολύ μικρές παρεμβάσεις, με παρουσία τροχονόμων μεγάλος αριθμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε όταν έχουμε προβλήματα να βγάλουμε τα αυτοκίνητα που είναι από βλάβες και τα λοιπά, που είναι από συγκρούσεις εκτός οδοστρώματος ή στην άκρη. Βλέπουμε ότι κάπως τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει, όχι πολλά, αλλά νομίζω έχουν καλυτερεύσει λίγο οι χρόνοι. Απλώς διαπιστώνω ότι είναι πολύ γρήγορη η επαφή μας στο σημείο, το που υπάρχει το πρόβλημα. Πραγματικά χάρη χθες είχαμε μια ανταλίκα στη Δονόδη Θεμιστοκλέους, mm-hmm. η οποία ήταν μια σειρώμενη, η οποία έκλεισε την ακτή Θεμιστοκλέους για έτσι αρκετή ώρα. Αμέσως κάποια δίκλα της τροχέας του κόμβου πήγαν στο σημείο, κάναμε λίγο κάποιες παρακάμψεις. Ήταν γρήγορη η αντιμετώπιση. Σε αυτό το κομμάτι είμαι λίγο αισιόδοξος, όχι τόσο πολύ θα έλεγα στο Κυφισό. Εντάξει, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όταν αυτός ο δρόμος δέχεται το πενταπλάσιο αριθμό αυτοκινήτου που αντέχει. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και γενικώς τα πράγματα είναι εύκολα στην Αττική. Δεν θέλω να είμαι αρκετά υπεραισιόδοξος στο κομμάτι αυτό, mm-hmm. γιατί οι υποδομές παραμένουν ως έχει, δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Πάντως εμείς θα είμαστε στους δρόμους, θα είμαστε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, έτσι ώστε με την παρουσία μας να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο, να μην υπάρχουν πολύ ωραίες καθυστερήσεις, συμφόρηση. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας και πιστεύω στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πιο μετρήσιμα αποτελέσματα, πόσο αποτελεσματικοί είμαστε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Να πάρουμε, να ζητήσουμε την άποψη του ταξίαρχου και το θέμα που συζητούσαμε στην αρχή για τις ηλικίες. Λέγε Μπαμπή, ναι ή όχι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει περίπτωση να σου φέρω τίτσι.
1: Εντάξει,
0: τολμώ.
1: Λοιπόν, ταξιαρχέ.
0: Κύριε ταξιαρχέ, αν μπορείτε να φανταστείτε, εδώ υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία.
1: Επικαλούμαστε πάλι την εμπειρία σας τόσα χρόνια στην τροχέα, τόσο από το δρόμο όσο και στην διοίκηση. Εδώ συζητάμε το εξής, αυτό το κακό χάλι που έχουμε, όχι με την ηλικιακή ικανότητα οδήγησης, με αφορμή τον 90χρονο που μπήκε αντίθετα στην Αττική Οδό και ευτυχώς τα αντανακλαστικά της τροχέας Αττικής Οδού λειτουργήσαν άμεσα άψογα και τον τσίμπησαν κατευθείαν, αλλά με όλη αυτή την ιστορία ανθρώπων σε τέτοιες ηλικίες, οι οποίοι είναι σίγουρα όχι πλειονότητα, που προτιμούν να πληρώνουν, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς, με ένα φακελάκι παίρνουν την ικανότητα οδήγησης και βγαίνουν στους δρόμους.
0: Τη βεβαίωση ότι από το γιατρό λέμε, ναι.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε με αυτές τις περιπτώσεις,
2: καταρχήν να πω κάτι, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, δυσκολίες πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο απλό όπως λέτε και έχω δει και εγώ στο παρελθόν. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Το λέγαμε κι εμείς παλαιότερα.
2: Η ανανέωση των διπλωμάτων. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι πιο. Εντάξει, πιο μέσα πράγματα θα έλεγα. Αλλά να πούμε κάτι, εμείς το βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους, ότι πραγματικά κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θέλουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Και εδώ έρχεται η οικογένεια, γιατί θα ήθελα να σε επισημάνω ότι και εγώ είμαι παθών με τον πατέρα μου, ο οποίος δεν ζει πλέον, σε μια τέτοια περίπτωση, που έπρεπε να είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Δεν τον είχα μαζί μου, κοντά μου βέβαια. Θα πρέπει και η οικογένεια λοιπόν να μπορεί να βλέπουν σε τι κατάσταση είναι οι μεγάλοι άνθρωποι και αν μπορούν να οδηγήσουν και φυσικά να πάρουν κάποια μέτρα μόνοι τους, να πάρουν τα κλειδιά, να απαγορεύσουν τους γονείς, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Γιατί αν θα παρατηρήσεις τους δρόμους, βλέπετε κάποιους μεγάλος ηλικία και κάποιες γυναίκες, θα το έλεγα χωρίς να θεωρηθώ ότι εκφράζομαι κάπως για τις γυναίκες οδηγούς, λέει αυτός που αργεί μπροστά, που δεν πάει καλά και τα λοιπά, είναι μεγάλος ηλικία. Το βλέπουμε στους δρόμους. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει και μια πίεση, κορναρίσματα από πίσω κτλ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν οι δρόμοι πραγματικά. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που οδηγούν, αλλά έχουν παρατηρήσεις ότι δεν πρέπει να οδηγούν στο ηθικό δίκτυο. Ναι. Έχουν παρατήρηση, ναι. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ένας μεγάλος άνθρωπος ηλικία δεν μπορεί να καταλάβει τις εξόδους, τις πολλές δηλαδή της κυκλοφορίας. Δεν είναι εύκολα καθόλου τα πράγματα, καθόλου, καθόλου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά η οικογένεια, φυσικά εμείς αντροχέα. Εμείς ελέγχουμε, κοιτάζουμε, ανεπαίρνουν τα διπλώματα, επιβάλλουμε ποινές, αλλά δεν αρκεί αυτό, δεν αρκεί αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, όσοι οδηγούν στο δόστρωμα, και ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι, να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί όταν οδηγούμε.
0: Κοίταξε, αρχή να σας ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί πολλά προβλήματα υπάρχουν, επειδή με τρακαρίσματα τα οποία δεν έχει ευτυχώς προκληθεί κάποιο δυστύχημα, δεν έχει χτυπήσει κάποιος άνθρωπος, και όμως οι άνθρωποι επιμένουν να κάθονται στη μέση του δρόμου μέχρι ότου να έρθει η τροχέα.
2: Ακριβώς.
0: Να κάνει διαπίστωση του τι έχει συμβεί, μου σπάσε το φανάρι εμένα, όχι φταίει εκείνος, όχι δεν φταίω εγώ.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, γιατί αυτό που αναφέρατε τώρα, θα σας πω κάτι να τα ακούν και οι ακροτές μας, mm-hmm. ότι όταν έχουμε ένα τροχαίο υλικών ζημιών, δεν έχουμε κανένα λόγο να παραμένουμε όσο έχουν τα αυτοκίνητα. Όλοι περιμένουν ότι η τροχέα θα πάει να κάνει μια αυτοψία, θα μετρήσει, θα κάνει κτλ. Θα πάρει καταθέσεις. Όταν δεν έχουμε υλικές ζημιές, επαναλαμβάνω, τα αυτοκίνητα πρέπει να βγαίνουν εκτός οδοστρώματος. Η τροχέα θα έρθει εκεί, θα καταγράψει πού είναι οι ζημιές, τι δηλώσεις. Είναι ένα δελτίο υλικών ζημιών, είναι κάτι απλό, είναι αστικό θέμα. Θα το βγάλουμε δεξιά να μην κλείνουμε τους δρόμους, δεν πρέπει να παραμένουν στο δόστρωμα. Αυτό πρέπει να κάνει η τροχέα, θα το κάνει και στην άκρη του δρόμου. Με το που θα έρθει εκεί ο αστυνομικός τροχονόμος, θα τα βγάλει πάλι στην άκρη. Άρα λοιπόν δεν έχουν κανένα λόγο να παραμένουν τα αυτοκίνητα όσο έχει. Ακόμα και ακόμα πιο πολύ, γιατί οι τροχές έχουμε πάνω από 100 τροχαία ατυχήματα την ημέρα στην Αττική, λίγο κάτω θα έλεγα. Ίσως υπάρχει πολλή ορανομονία. Αν υπάρχει φιλική δήλωση. Οι περισσότερες ασφαλιστικές πλέον έχουν τη φιλική δήλωση. Μπορούν να ανταλλάξουν τηλέφωνο, να φωνάξουν τους ασφαλιστές τους και να αποχωρήσουν. Να το ξέρετε ότι σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, σε υλικές ζημιές, σε περιπτώσεις υλικών ζημιών, δεν καλείται καν η αστυνομία.
0: Ετοιμαζόμουν να σας πω, κύριε Καλταμπάνη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το παίζω κάπως.
1: Πες το.
0: Αλλά με παίρνει μια γνωστή μου και μου λέει: Πω τράκαρα εδώ, αυτά, εκείνα τα άλλα. Με βρίζει ο άλλος. Και να φωνάξω την τροχέα. Λέω, άμα σε βρίζει, φωνάξε την αστυνομία, γιατί δεν επιτρέπει να σε βρίζει. Αλλά η τροχέα της, λέω, νομίζω ότι δεν έρχεται πλέον. Φωνάζεις τις ειδικές υπηρεσίες που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Έρχεται ένας. Εμείς από τη στιγμή που θα γίνει το τηλέφωνο στην τροχέα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε. Όχι, όχι.
0: Αυτό λέω. Πάντα. Γιατί να είστε υποχρεωμένοι πάντα. Να πάτε.
2: Να σας πω, είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλει λίγο προσοχή και το νομικό πλαίσιο δεν είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι υπό την επίδεια, πρέπει να του κάνουμε αλκομέτρηση. Είναι πολλά πράγματα τα οποία.
0: Είδατε να που δεν τα σκέφτεται όλο, Παπαδημητρίου.
2: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου όταν μας καλεί ο πολίτης να προστρέξουμε. Αυτό είναι το βασικό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν εμείς θα πάμε. Αν τα βρουν οι πολίτες μόνοι τους στο τροχαίο ατύχημα, που συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Κάθε μισή ώρα έρχονται οι ασφαλιστικές, ανταλλάσσουν τα στοιχεία και μετά αποχωρούν. Λέω, άλλωστε, εγώ θα κάνω εγώ τη δήλωσή μου κτλ. Βέβαια, όταν τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, ίσως η καταγραφή από υπηρεσία τροχέας του συμβάντος να είναι απαραίτητο. Όταν είναι κάτι περίεργο, δεν συζητάμε καν με τραυματισμό, είναι δεδομένο ότι.
0: Ναι, καλά. Ναι, ας πούμε, οι προτεραιότητες, όλα αυτά τα πράγματα που καμιά φορά είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταξίαρχε,
0: καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στην υπηρεσία Κόμβος.
1: Να είστε καλά. Θα τα ξανακούμε για να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έτσι, τι γίνεται, τι βγάζει η λειτουργία της υπηρεσίας του συστήματος.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026, powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εξίσου λέγεται, δεν είδα τη συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη. Αναφέρθηκε σε αυτήν ο ταξίαρχος για το σύστημα Κόμβος, που τον ρωτούσαν τι κάνει το ένα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει, και το ρώτησε κάποια στιγμή για τον Κυφισό και λέει, οπ, εδώ σταματάει η κουβέντα. Εδώ τελειώνει η κουβέντα για τον Κυφισό. Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, έτσι, πώς το καταφέραμε αυτός ο άξονας τόσο μα τόσο φορτωμένος, φοβερό είναι αυτό.
1: Μα το είπε και ο κύριος Καλταμπάνης, είναι 5 φορές πάνω από την ικανότητά του.
0: Ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος Νικόλα, ρίξ' το. Έλα Παναγιώτη Βολάνιε, ρίξ' τα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου φίλε.
2: Ούτε εμείς θα πούμε κουβέντα για τον Κυφισό. Δεν ξέρω πώς τυχαίνει πάντα όταν βγαίνεις σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Είναι η πιο χαλαρή ώρα της ημέρας.
0: Έτσι.
2: Το πρωί γίνεται πανικός. Εκτός δεν ξέρω αν κάνουμε εδώ κάτι εμείς μαγικό από το στούντιο. Είναι... Γιατί λέγανε ότι δεν γίνονται θαύματα με τον Κόμβο, αλλά εμείς κάτι καταφέρνουμε.
0: Η άβρα μας. Η άβρα μας.
2: Έτσι. Ισχύει, εκεί θα το βασίσω κι εγώ.
0: Ναι. Και καλά θα κάνεις. Τα υπόλοιπα τι γίνεται.
2: Θα ξεκινήσουμε από το κέντρο. Εκεί είναι τα σημαντικότερα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Mm-hmm.
2: Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στη Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη.
0: Mm-hmm.
2: Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, ανατμήματα στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Θιβών από το ύψος του Εγάλεο μέχρι τη Συμβολή με την Ιερά Οδό. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπομονή θα χρειαστούν οι οδηγοί στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη και έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Μάλιστα. Υπέροχα! Μια χαρά. Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Συγγνώμη τώρα, έχει έρθει ένα μήνυμα. Ο Μάνος το στέλνει. Δεν το έχω τσεκάρει βέβαια, θα το δω. Στο Marine Traffic λέει, στην εφαρμογή, έχει περαστεί το υποτιθέμενο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο στο Καστελόριζο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Μην το προσπερνάς, δεν συμπάβει. Μην απαξιώνεις τα μήνυματα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, το διάβασα.
0: Δεν ξέρω τι άνθρωπος... Είναι σοβαρό αν ισχύει αυτό.
1: Ναι, αλλά με το αν ισχύει τώρα θα κάνουμε σχόλια. Δεν
0: βέβαια, ισχύει σοβαρό.
1: Αυτό το διάβασες, πάμε παρακάτω.
0: Ρε συμπάμπη, δεν λέμε καθόλου όταν πέφτει ένα μπαλκόνι από τύχη δεν γλιτώσαμε θύματα.
1: Ναι.
0: Υποθετική κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Ναι.
0: Έλα, φύγαμε μαζί.
1: Όχι, έχω μια απορία, θέλω να την εκφράσω.
0: Πες την και φύγαμε.
1: Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα?
0: Αυτό ήταν η απορία σου.
1: Ναι, ρε.
0: Και δεν λέγεις ρε, που πάμε, ρε.
1: Στην Νορβηγία, πώς είναι δυνατόν να είναι ακριβότερη η βενζίνη στην Νορβηγία από την Ελλάδα που είναι πολύ ακριβή?
0: Έχω εξηγήσει. Πήγε ο Κολοκυθάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Από τότε πάτησε ο Κολοκυθάς.
1: Πήγε αυτός ο κερατάς στην Νορβηγία.
0: Ναι, ναι, ναι, από τότε πάτησε το πόδι του εκεί.
1: Το ξέρεις ότι έκανα σχέδια από την άνοιξη να πάω στην Νορβηγία και δεν τα κατάφερα.
0: Γιατί?
1: Δεν το οργάνωσα. Και όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή πήρα το ναι, άντε να πάμε και μπήκα μέσα να δω τι γίνεται. Ήτανε 30% ακριβότερη η ενοικίαση αυτοκινήτου.
0: Δεν έχει νόημα.
1: 50% ακριβότερη
0: δεν έχει νόημα.
1: Η ξενοδοχειακή υποδομή.
0: Πέθανε και ο βασιλιάς τώρα.
1: Όχι, και έτσι έμαθα ότι η Νορβηγία έχει φοβερό τουρισμό.
0: Ναι, έχει φοβερό.
1: Φοβερό τουρισμό.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Τα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και δράτω με τις ολιγόλεπτες απουσίες του κυρίου Μάνου Νιφλή. Όταν μπει στο στούντιο δεν θα ξέρει ότι το μπρεντ έχει φτάσει τα 95 δολάρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και δράτωμε τις ολιγόλεπτες απουσίες του κυρίου Μάνου Νιφλή. Όταν μπει στο στούντιο δεν θα ξέρει ότι το Brent έχει φτάσει τα 95 δολάρια. Τώρα, το Brent δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό πλέον της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων. Τα καύσιμα έχουν μπει σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Αυτά που λείπουν πολύ είναι τα πετρέλαια, το έχουμε ξαναπεί. Και τα πετρέλαια, επειδή λείπουν και επειδή φυσικά όλοι τα ζητούν, όπως τα ζητούσαμε πάντοτε, δεν άλλαξε αυτό. Το πετρέλαιο έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κάποια δηληστήρια που βγάζουν πετρέλαιο δεν λειτουργούν, έχουν υποστεί καταστροφές και ως εκ τούτου είναι πολύ ακριβότερα. Τώρα όμως που συζητάγαμε, είπα το Brent, όσο
1: έρχεται. Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ότι ο πληθωρισμός είναι κατά κύριο λόγο. Όταν λέμε κατά κύριο, νομίζουμε ότι τα 4-5 εξηγείται από το καύσιμα. Τώρα έρχεται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ακριβήνει. Γιατί έλα.
1: Με συγχωρείς, έχεις δίκιο, για ένα μήνυμα.
0: Α, για ένα μήνυμα. Ναι.
1: Ώρες.
0: Όχι, άγελας μαζί μου ελεύθερα.
1: Όχι, διαβάζω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κιόλας. Λέει, ώρες πιστεύω ότι ο κοινόδοντας ήταν ντοκιμαντέρ.
0: Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Έλεγα λοιπόν ότι επειδή τσίμπησε ο τιμάρτιμος τον Αύγουστο, τώρα αυτά που γίνονται με την ενέργεια αυτή για χαμηλότερες τιμές έχουν να κάνουν με το Σεπτέμβριο, δεν έχουν κάνει τον Αύγουστο. Μην βλέπουμε το τι έβγαλε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, τι βγήκε δηλαδή, με το τι θα βγει το Σεπτέμβριο. Όταν προχωρήσει ο Σεπτέμβριος και γίνουν οι έρευνες, θα τα δούμε καλύτερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου ένα μήνυμα. Λέει εδώ ο Σπύρος, και δικαίως σε βάζω το θέμα. Καλησπέρα. Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τα φύλλα δεν αφορά απλά στον νυν και τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και την κόντρα τους για το ποιος είναι πιο συντηρητικός ή ακροδεξιός για να προσεγγίσει τη συντηρητική ψήφο. Αφορά μια συζήτηση για τα δικαιώματα ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και τη στοχοποίησή τους. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται από τα ΜΜΕ, η συζήτηση αυτή, οθεί την κοινωνία στην οπισθοδρόμηση και το σκοταδισμό. Και ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με τη σοβαρότητα που αρμόζει. Σπύρο, θα σου πω στα μέσα, για παράδειγμα τώρα, έτσι, η αναφορά που κάναμε σήμερα ήταν αυτή που αρμόζει στη συζήτηση που γίνεται. Δηλαδή είναι προφανές ότι η συζήτηση που γίνεται δεν έχει να κάνει με την ουσία του θέματος, έχει να κάνει με μια πολιτική κόντρα. Έτσι, είναι πολύ μικρό ως βάση, ως αξία όλο αυτό που συμβαίνει. Εμείς παραθέσαμε αυτήν την ολίγιστη κόντρα. Εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν το βάλαμε κάτω το θέμα να το πιάσουμε, να το ανοίξουμε, να το αναλύσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πάρουμε απόψεις ειδικών ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό θα έλεγα ότι ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάς μικρό καλάθι, διότι μιλάς για μια πολιτική κόντρα, δεν μιλάς για να κατανάγει την ουσία του θέματος. Αυτή είναι η κόντρα. Αυτού του επίπεδου είναι η κόντρα. Έτσι, αυτά.
0: Και σίγουρα δεν παίρνουμε θέση εμείς για
1: όχι,
0: το ποιος έχει δίκιο ή άδικο.
1: Όχι, παιδί.
0: Πάντως εγώ να σας πω, δεν έχω καμία δυσκολία. Νομίζω ότι το... Εμένα γενικώς ποτέ δεν μ' άρεσε να βάλω, άσε που τα ονόματα στην ελληνική γλώσσα δίνουν αυτόματα την απάντηση, και δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό να βάλω αν είμαι Άρεν ή αν είμαι Θήλη. Αλλά το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσδιορίζονται έξω από αυτή την όρμα που έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα,

0: και έχουν την απέτηση να μπορούν να μην απαντούν, άρα να απαντούν κάτι άλλο,
1: ναι, ναι,
0: ή με κάποιον άλλο τρόπο, το βρίσκω απολύτως φυσιολογικό, δεν έχω κανένα απολύτως,
1: ναι, ναι,
0: πρόβλημα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Ούτε αλλάζει τίποτα, δεν πρόκειται να ιτηθεί το έθνος, δεν πρόκειται να χαθεί η φυλή.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ δεν ανοίγουν δημοτικά σχολεία, γιατί δεν έχουν πια παιδιά να διδάξουν. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το αν κακός μπήκε και ευτυχώς έσπευσε ο Άδωνης και το έβγαλε, μην τυχόν και θυγεί το ήμαρ της παρατάξεως.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα για να καθόμαστε να το συζητάμε. Μου λέγε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για να μην τρώω.
0: Μου λέγε ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαχρήστος, μου λέγε. Μου λέει, το ξέρεις, θυμάσαι, δεν θυμάσαι, μου λέει, έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Ότι είχε στείλει. Δεν θυμάμαι τώρα τι είπε, το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Αμερικάνοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν στείλει επιστολή,
1: mm-hmm,
0: γιατί στην Ελλάδα δεν προβλέπεται αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του λέω, Γιώργο, τι εννοείς, δηλαδή, ότι έστειλαν οι υπερελιστές Νόταμ και εμείς πέφσαμε και τα λοιπά. Η administration του Biden τα είχε αυτά ψηλά στην ατζέντα της. Και είδες, ναι, που κατέληξε, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μερικές φορές και το ένα προκαλεί την αντίδραση και πάμε βουρ στην άλλη μεριά χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Έλα, λοιπόν, έλα, δες αυτό, έχεις χρόνο.
1: Εγώ έχω χρόνο, αλλά έχουμε προσκεκλημένο που μας περιμένει. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε και πάλι το θέμα της φοιτητικής στέγης. Όλο αυτόν τον παροξισμό, την τρέλα που επικρατεί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ποταμιάνε, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλή σεζόν.
1: Ξέρετε, λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ με τον Μπάμπη, καλά είναι τα στοιχεία που βγαίνουν και βλέπουμε στατιστικές διάφορες, αλλά η πραγματική ζωή είναι το καλύτερο ρεπορτάζ και η καλύτερη στατιστική. Δηλαδή, πηγαίνοντας προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή, ήρθαν τρεις συνάδελφοι, έκαναν ένα μικρό ρεπορτάζ, συνάδελφοι που έχουν παιδιά και τους πήγαν τώρα στις πόλεις πρόκειται να φοιτήσουν και μου έλεγαν πόσο και τι έβρισκαν. Δηλαδή 450 για 30 τετραγωνικά στη Ρόδο, 600 ευρώ στη Μπάτρα για 45 τετραγωνικά. Μου έδιναν τέτοιες τιμές και λέω, παιδιά, αλήθεια, πώς βγαίνετε, πώς μπορεί να βγει ένας άνθρωπος, τι είναι αυτά που γίνονται, γιατί έχει γίνει τόσο χαμός.
2: Προφανώς είναι και πορεία όλων μας αυτό και δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει για πολύ καιρό αυτό το επίπεδο των τιμών όσο τα φέρνει δύσκολα ο κόσμος γενικότερα στα οικονομικά του. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που μου λέτε το παράδειγμα των 750 τετραγωνικών προφανώς για 30-40 τετραγωνικά είναι το ακραίο παράδειγμα που, mm-hmm, προφανώς θα είναι και επιπλωμένα διαμερίσματα άρα σου προσφέρει και κάτι άλλο ο εκμισθωτής. Γεγονός είναι όμως ότι αν θέλεις, θα το πάω από την αντίθετη μεριά, να βρεις κάτι κάτω από 350-400 ευρώ, δεν βρίσκεις. Οπότε, προφανώς και σε χειρότερη κατάσταση και μη επιβλωμένο. Οπότε, γενικά τα επίπεδα των τιμών είναι πολύ υψηλά. Με ένα εύρος που ξεκινάει από 350-400 ευρώ και φτάνει στα νούμερα που είπατε, τα πολύ υψηλά, για τέτοια μικρά κινητά, τα οποία είναι και δυσέβρετα, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, το 30 τετραγωνικά στα αστικά κέντρα και στις φοιτητοπόλεις είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εξαιρέσεις είναι κάποιες συγκυριακές περιπτώσεις. Το πρωί μίλαγα με τον πρόεδρο της Λάρισας,
1: mm-hmm,
2: ο οποίος μου λέγει ότι επειδή τους πήραν κάποιες σχολές από τη Λάρισα και τις πήγανε στο Βόλο, αυτοί έχουν διαθέσιμα πολλά και που πέφτουν και κάτω από 300 ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Απλά είναι μια εξαίρεση στον όλο κανόνα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Ποταμιάνε, οι κόρες μου που σπούδασαν στην Αγγλία είχαν την δυνατότητα το πρώτο έτος όταν φτάσανε μείνανε στη φοιτητική εστία και τους εξήγησαν ότι όταν τελειώσει αυτό το έτος θα πρέπει να τα μαζέψουν και να πάνε να βρουν πού θα μείνουν διότι μένει στο πρώτο έτος εκεί, okay, αυτά δεν τα έχουμε εμείς, είναι πολυτέλειες αλλά μετά όταν ήταν στο δεύτερο έτος και μετά δεν έμειναν ποτέ ξανά μόνες τους διότι τα ενίκια είναι πολύ ακριβά για να μείνεις μόνος, πρέπει να έχει η οικογένειά σου πολλά λεφτά. Αλλά ότι είναι και καλύτερο που μένανε σε κανονικά σπίτια, τρεις μαζί, τέσσερις μαζί. Μένανε σε ένα σπίτι, όλοι μαζί. Αυτά τα εγγλέζικα, ξέρετε, που χωράνε τέσσερις ανθρώπους πολύ συχνά. Εδώ σε εμάς αυτή η συνήθεια δεν υπάρχει. Ή μήπως τώρα θα αρχίσει να υπάρχει.
2: Θίξατε δύο θέματα παράλληλα. Πρώτον, τη φοιτητική εστίαση, η οποία και αυτή δεν υπάρχει.
1: Όχι, έθεσε το θέμα πώς θα λύσουμε το πρόβλημα του Μαυραγωρίτη.
2: Και αυτό.
1: Να μείνουμε περισσότερο.
3: Πότε το έπαιξε.
1: Τώρα το έπαιζε, Μπάμπη.
3: Αυτό κατάλαβε, καημένε.
1: Δηλαδή, ο μαυραγωρίτη που τον νοικιάζει 600 ευρώ για να τα βγάλουμε πέρα, να μείνουμε 6 άτομα 40 τετραγωνικά. Μπάμπη, έλε δηλαδή.
3: Αυτή η κάτοικη τη Κυψέλη είναι περίεργη κατάσταση.
1: Για πείτε, κύριε Ποταμιάνη.
2: Πήξατε το θέμα τη δυτική εστία, όπου προφανώ υπάρχουν αρκετέ δυτικέ κατοικίε, οι οποίε πρέπει να ανακαινιστούν, είναι σύγχρονε και πρέπει να φτιαχτούν κι άλλε. Ακούσαμε ένα πρόγραμμα πέρυσι, το οποίο θα αργήσει λίγο να υλοποιηθεί. Άρα δεν φτάνουμε. Είναι στο κομμάτι το κοινωνικό, δηλαδή με τα εισοδηματικά κριτήρια. Κάποιο που δεν είχε θα έπρεπε να, τέλος πάντων, να φιλοξενείται ή να δίνει κάτι λίγο σε μια φοιτητική κατοικία ενός πανεπιστημίου για να μπορέσει να βγάλει την πρώτη χρονιά που είπατε. Τώρα στο επόμενο κομμάτι που είπατε για τη συγκατοίκηση, εγώ θυμάμαι στα χρόνια του 85, 87, 90, αν και δεν είμαι τόσο μεγάλο, θυμάμαι από την αδερφή μου που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε συγκατοίκηση. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει, την τελευταία 20 ετία, γιατί έχει αλλάξει όλη η κουλτούρα. Και δεν την προτιμούμε. Νομίζω, που λέει η ανάγκη, η παινία ανάγκες, κάπως έτσι λέγεται το
1: ρητό. Τέχνας κατεργάζεται, ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Νομίζω θα μας οδηγήσει. Δεν ακούγεται τόσο ευχάριστο αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα υιοθετήσουμε ξανά τη συγκατοίκηση, αρκεί να υπάρχουν κάποιοι όροι στη συγκατοίκηση, οι οποίοι να διασφαλίζουν και τους συμμετέχοντες και την ασφάλεια και όλα τα γύρω-γύρω τα οποία πρέπει και τις υποχρεώσεις, γιατί είναι και τελείως το νομικό πλαίσιο διαφορετικό στις ξένες χώρες από την χώρα μας.
1: Εδώ, να σας ρωτήσω κάτι, πέραν της συγκατοίκησης τώρα, υπάρχει στην Ευρώπη κάποιο παράδειγμα που έχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς για την ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας? Δηλαδή έχει κάποιους περιορισμούς ή όχι? Όχι, έτσι, εντάσσεται στο γενικό τρόπο.
2: Το γενικό καθεστώς που είναι για μια μακροχρόνια μίσθωση. Αν νοικιάσω εγώ και εσύ σε ένα κίνητο, είμαστε αλληλεγγύος και συνυπεύθυνοι για το μίσθωμα. Εάν φύγετε εσείς, το αναλαμβάνω ολόκληρο εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε εκεί υπάρχει μια δυσαρμονία όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Πιθανώς να τσακωθούμε εμείς οι δύο μας συγκατοικούμε.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν μένω στη συγκατοίκηση. Λέω γενικότερα αν υπάρχει κάποιο πλαίσιο για την ενοικίαση φοιτητικών κατοικιών, κάποιο πλαφόν.
2: Δεν υπάρχει κάποιο ξεχωριστό πλαίσιο, ούτε πολιτικά ούτε...
1: Είναι λογικό επίσης αυτό που γίνεται, γιατί συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, όπου στον φοιτητή του λένε θα μπει Οκτώβρη, Ιούνιο, 10 Ιουνίου, έχεις φύγει σφαίρα.
2: Ναι, αυτό ισχύει, είναι η διαλυματική μίσθωση λεγόμενη, έτσι όπως έχει συνηθίσει να λέγεται.
3: Δεν είπατε, κύριε Ποταμιάνη,
1: διαλυματική.
2: Διαλυματική, ακριβώς. Η οποία ισχύει περισσότερο στα μέρη που έχουν τουριστική κίνηση και το χρησιμοποιούν σαν λύση για περισσότερο εισόδημα σε ένα τέτοιο ακίνητο. Δηλαδή, χρησιμοποιείται το ακίνητο από Οκτώβριο έως Μάιο με κάποιον ο οποίος είναι είτε δάσκαλος, είτε στρατιωτικός, είτε τέλος πάντων κάποιος που θέλει να μισθώσει αυτά τα μέρη, και το υπόλοιπο καιρό του λένε άστο όπως είναι. Μιλάμε κυρίως για επιπλωμένα διαμέρισμα, αλλά εμείς θα τον νοικιάσουμε τουριστικά και τα ξαναλέμε από τον Οκτώβριο. Υπάρχει αυτό το μοντέλο, ναι. Και υιοθετείται σε πάρα πολλά νησιά.
1: Yes. Το οποίο προβλέπεται από τον νόμο, που δεν καταλαβαίνω από τι λέτε.
3: Αφού μου λέτε ότι έχει και όνομα, εγώ δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ούτε κι εγώ, γι' αυτό το ακούω.
3: Διαλυματική μίσθωση.
2: Δεν είναι παράνομο.
3: Δηλαδή δεν είναι παράνομο να υπογράψει σύμβαση ενοικίασης ένας φοιτητής από Οκτώβριο έως Μάιο?
2: Προφανώς είναι για συγκεκριμένο διάστημα, ναι. Δεν είμαι νομικός για να σας απαντήσω σε αυτό.
3: Όχι, αλλά αναρωτιέμαι τι λέει ο νόμος.
2: Και λειτουργεί και δεν έχει υπάρξει κάποια αντίθετη απόψη σε αυτό, προφανώς είναι νόμιμο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ποταμιάνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια σας, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Πάντως, παιδάκι μου, είναι και φοβερό. Έβλεπα στοιχεία πρόσφατα, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, όπου να έχεις φοιτητού πόλη χωρίς να έχεις φοιτητικές αιστείες, έτσι.
1: Τρελό είναι.
0: Είναι τρελό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως και τους ανθρώπους που φτιάχνουν διαμερίσματα ή φτιάχνουν κατοικίες και όλα αυτά τα πράγματα. Που πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν τρομερούς αγώνες για να πει το κράτος, έλα, θα βάλω σε αυτή την πόλη να βάλουμε δύο σχολές.
0: Ναι.
1: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σκόρπισε στα νησιά του Αιγαίου. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σκόρπισε σε πόλεις της Πελοποννήσου.
0: Mm-hmm.
1: Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να αναρωτηθούν, κάτσε, αφού τι θέλουμε να έρθει εδώ τη σχολή, το πανεπιστήμιο ή κάποιες σχολές του πανεπιστήμιου,
0: σωστά,
1: δεν πρέπει λίγο και εμείς να φτιάξουμε διαμερίσματα για τους ανθρώπους που θα έρθουν, τους φοιτητές?
0: Σωστά το λες.
1: Δηλαδή να φροντίσουν τα διαμερίσματά τους να εξυπηρετούν τις φοιτητικές ανάγκες. Έλα να σου δείξω τώρα εδώ και ας μην το βλέπουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα γράφημα,
0: ναι,
1: το οποίο ξεκινάει 23 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα που άρχισαν να βομβαρδίζουν ο Νετανιάχου και ο
0: Τραμπ
1: το Ιράν.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις εδώ, έχουμε τρεις γραμμές. Τη μία γραμμή που λέει την τιμή της βενζίνης.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή εδώ με το πορτοκαλί, τσουκουτσούκου, ανεβαίνει απότομα μέχρι τον Απρίλιο, κρατάει λίγο πάνω και συνεχίζει. Έχουμε τη γραμμή για το Brent Oil. Κοίτατε αυτή, γιατί αυτή είναι σημαντική, είναι η γαλάζια. Η οποία ανεβαίνει και αυτή απότομα.
0: Και τρώει σούπα.
1: Κρατάει τέτοιο και μετά τον Ιούνιο κατεβαίνει το Brent.
0: Ναι,
1: θες
0: ναι,
1: πόσο πολύ κατεβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τη γραμμή που έχει να κάνει με το diesel.
0: Mm-hmm.
1: Το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Η οποία ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Μένει πάνω από τις δύο άλλες γραμμές, δηλαδή πιο ακριβό το diesel.
0: Mm-hmm.
1: Και πρόσεχε εδώ, από τον Ιούλιο και μετά το diesel συνεχίζει να ανεβαίνει, ενώ το Brent έχει πέσει, ανεβαίνει λίγο, αλλά όχι το ίδιο.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, να πέφτει λέει, το Brent και να ανεβαίνει το πετρέλαιο?
1: Αυτό το λέω γιατί, επειδή λέμε συνέχεια το Brent, το πετρέλαιο, παιδιά, είναι η ειδική κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά. Δεν βγαίνει διυλισμένο πετρέλαιο αρκετό στην αγορά.
0: Α, μάλιστα. Πολύ σου το λες.
1: Αυτό είναι που έχει κάνει, ας πούμε, έχεις αύξηση στις βενζίνες, mm-hmm, 17% στην Ελλάδα και έχεις διπλάσια αύξηση στο πετρέλαιο. Το οποίο είναι και το τεράστιο πρόβλημα, γιατί η Ελλάδα χρησιμοποιεί πετρέλαιο για τα πάντα.
0: Ναι, έχεις
1: για
0: δίκιο.
1: Τις μεταφορές, για αυτά.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον το διάγραμμα.
1: Δεν είναι ωραίο διάγραμμα
0: πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ διαφωτιστικό, γιατί και εγώ, ξέρεις, επειδή δεν έχω την επαφή, μπακαλίστηκα, αλλά πώς είναι δυνατόν, παιδιά, να πέφτει το Brent και να ανεβαίνει το πετρέλαιο?
1: Αλλά σημαίνει αυτό είναι διεθνή στάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει, γιατί μπαίνει ο κύριος?
0: Γιατί έχουμε κυκλοφοριακές εξελίξεις στις Παναγιώτης Βολάνης.
1: Τι γίνεται τώρα, επιστρέφουμε στην κίνηση και θα έχουμε τον κύριο συνεχώς στο στούντιο?
0: Χαρά μας είναι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάποια που προέκυψαν τώρα.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στο σημείο.
0: Ναι.
2: Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ πριν από λίγο στο ύψος του κόμμου Μαραθώνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο. Το φορτηγό έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Το γιο ταχύ, ωστόσο, παραμένει εκεί στην αριστερή λωρίδα, οπότε δημιουργεί πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, και στενεύει νομίζω λίγο στο ύψος του Μαραθώνος. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το νου σας, παιδιά. Στην έξοδο της Μαραθώνος εκεί στην Οδική
1: Οδό. Γίνεται δύο από τρεις, γίνεται δύο κάπου,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Και στο κέντρο έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τη Φιλελλήνων. Κάτι έχουν βρει τώρα, κάποιο υποπτό αντικείμενο και κάνουν έλεγχο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή μία ώρα, επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2027, ενώ θα περιλαμβάνονται και μέτρα που θα εφαρμοστούν εντός του έτους. Δύο ισχυρά ναυαγοσωστικά πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται σε κέρια σημεία της Μαύρης Θάλασσας και των στενών του Ορμούζ. Προς μια επικίνδυνη κλιμάκωση με τη Ρωσία, οδεύει η Ευρώπη μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από ντρόν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου κοντά σε μεταγωγικά αεροπλάνα Αντόνοφ που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε μέτρα κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί Βρετανικές εταιρείες να χρηματοδοτούν, να κατασκευάζουν ή να διαφημίζουν νέους επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στη

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: 4 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Μεταμόρφωση και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Λοιπόν, έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που θέλω να σου διαβάσω.
1: Ακούω.
0: Το πρώτο λέει ο φίλος εδώ, ο Μάρκος, λέει: παρακολουθώ κυπριακή τηλεόραση. Βλέπω διαφημίσεις σοκολάτας, για παράδειγμα, προσφορά 0,77 λεπτά. Και εδώ στο σούπερ μάρκετ την ίδια σοκολάτα την έχουμε 1,80. Έτσι. Λοιπόν, κάτι ρώτησες πριν τον ταξιέρχο.
1: Κάτι σοκολάτα είπες.
0: Δεν είπε, δεν λέει Μάρκος σοκολάτας. Την ίδια σοκολάτα λέει. 0,77 σε προσφορά στην Κύπρο, 1,80 εδώ. Πες μου κάτι, λέγαμε, έχασα το σημείο που ρώτησες τον ταξιερχό σε σχέση με την παραμονή του οχήματος μετά το ατύχημα εκεί. Τι είπα, το δεν χρειάζεται?
1: Είπε ο ταξιερχός, ναι, συγκεκριμένα ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλό να πηγαίνει τροχέα.
0: Ναι, ναι, τις εξήγησα, δεν σ' άκουσα.
1: Τις εξήγησε, αλλά ότι όταν δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις, δεν υπάρχει, έχει γίνει μια υλική ζημιά.
0: Α, όταν δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις.
1: Ναι, είναι καλό να...
0: Ναι, γιατί γράφει εδώ ο φίλος, έχω χάσει ο Φόρτσα Παουκάρα, έχω χάσει δικαστήριο, γιατί το όχημα το πήραμε από τη θέση του ατυχήματος πριν έρθουν για επίσημη καταγραφή από ασφάλειες. Τώρα, εμείς είπαμε για την τροχιά, αλλά από τις ασφάλειες. Επειδή έχασε το δικαστήριο, λέει, προφανώς ήταν αμφισβητούμενη η φάση, να το πω έτσι. Αλλά αυτό που περιέγραψε ο ταξίρχος, αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λες τώρα, είναι ότι όταν εγώ και εσύ, ρε αδελφέ, πώς έγινε, εντάξει, πάμε να τελειώνουμε, δεν χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, έχω να γνωρίσει ότι φταίω και οκ, okay, συγγνώμη, ό,τι πάθαμε κτλ. Το λύνουμε κατευθείαν.
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πάντως που είναι απλές τράκες και δεν παθαίνει κανείς τίποτα, μόνο το αυτοκίνητο παθαίνει κάποιες βλάβες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να κάνουμε δεξιά. Σε ένα σημείο να βάζουμε και το απαιτούμενο σήμα, να ανταλλάσσουμε στοιχεία,
0: ναι,
1: ή να έρχεται και κάποιος, όποιος προλαβαίνει, όποιας ασφαλιστικής είναι πιο κοντά. Συνήθως αν έρθει ένας δεν έρχεται άλλος.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό ξέρω.
1: Κάνει ένας.
0: Έχετε το νου σας, παιδιά, στέλνει μήνυμα ο Κυριάκος από... από το κέντρο, λέει, έχουν για το Σύνταγμα, λέει, για τον έλεγχο που γίνεται, μας ενημέρωσε πριν ο Παναγιώτης ο Βολάνιος, γίνεται έλεγχος, γίνεται χαμός στη σταδίου, έχει πήξει σταδίου, έτσι. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, γιατί τα τελευταία στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι έχουμε το πιο ακριβό ψωμί από ποτέ. Και με πάρα πολλούς φούρνους, το έχουμε ξαναζητήσει, να κλείνουν πια. Κύριε Καπλάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Καπλάνη.
0: Να ρωτήσω το εξής ως πρώτο ερώτημα. Έβλεπα τις τιμές και μιλούσα και με παραγωγούς. Μου λέγανε ότι από τους παραγωγούς πάντα μιλώ για να μην παρεξηγηθώ, ότι το στάρι με το οποίο φτιάχνουμε το ψωμί είναι στα πιο χαμηλά του από ποτέ.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν το έχουμε δει εμείς στην τιμή του αλεύρου.
0: Α, μπράβο. Είναι πρώτο να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι εσείς αλεύρι παίρνετε, δεν παίρνετε στάρι. Γι' αυτό προσπαθώ να δω. Δεν λέω ότι δικαιολόγητα έχει ακριβήνει πολύ το ψωμί, γιατί στο ψωμί, στην τιμή του ψωμιού, μπαίνει και το ενεργειακό κόστος και όλο αυτό που έχει πάει στο Θεό.
2: Ναι, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι... ότι ο βραχνάς αυτή τη στιγμή είναι. Νομίζω ότι ο βραχνάς αυτή τη στιγμή είναι το ενεργειακό.
0: Ναι. Εδώ μας λέτε, έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για τα πόση
1: επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή έτυχε εκείνη τη στιγμή και σας άκουγα.
0: Ναι.
1: Και το άκουσα αυτό που είπε ο Πέστονα, πώς το λένε.
0: Ο Αληφτήρας.
1: Ο Αληφτήρας. Ναι. Τον αξίζει, εγώ το είχα δει και τις προηγούμενες μέρες, αλλά λέω μπορεί να μην είδε σωστά. Η διεθνή τιμή τώρα, αυτά που κοιτάζω εγώ,
0: ναι,
1: του αλευριού έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Έχει ανέβει πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα και πώς, αλλά. Μέσα στον Αύγουστο ανέβηκε πάρα πάρα πολύ.
0: Εδώ σου λέω παίζει 19-21.
2: Να σας πω λίγο ότι το αλεύρι είχε σημειώσει μεγάλες. Ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία που είχαμε το πρόβλημα με τα σιτηρά εκεί πέρα. Υπήρχε μια κάθοδο μετά τη στιγμή, αλλά όχι στα επίπεδα που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχουν ακόμα πληθώρα σταριών. Τώρα περιμένουμε, είναι η περίοδος που θα αλέσουν τα στάρια να δούμε τι γίνεται. Δεν έχουμε δει ακόμα αυξήσεις, αν και μας μιλάνε οι μήλοι για αυξήσεις, αλλά δεν έχουμε δει και μειώσεις. Και θεωρώ ότι μειώσεις δεν είδαμε, γιατί ισοσταθμίζεται αυτή η μη αύξηση μείωση στα μεταφορικά που...
0: Ναι,
1: αυτό που λέγαμε πριν, τα πετρέλαια.
0: Ναι. Πετρέλαια. Ναι. Ναι. Εσάς τα βασικά συζητήματα είναι, μάλλον, το μεγαλύτερο κόστος αυτό που ανεβάζει την παραγωγή, τη μη παραγωγή, είναι ένα το ενεργειακό, είναι τα μεταφορικά, όχι η πρώτη ύλη τόσο, αν καταλαβαίνω σωστά.
2: Η πρώτη ύλη ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχε καταγραφεί στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο το ισοσταθμίσαμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, αυτό που μας καίνει το ενεργειακό πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έβαλα.
1: Ναι, γιατί πρέπει να ψηθεί το.
2: Βάζουμε πετρέλαιο κίνηση με 2 ευρώ που στον πόλεμο της Ουκρανίας βάζαμε με 1,40 και πριν με 1,20. Το πετρέλαιο είναι αυτό που βάζουμε μπρος στο φούρνο να ψήσει το ψωμί το πρωί.
0: Ναι.
2: Το ρεύμα έχει ξεφύγει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Το αέριο. Και μιλάμε για επιχειρήσεις και ενεργοδόρες. Όλο αυτό δυστυχώς, όσο και να θέλουμε να κρατήσουμε την τιμή του ψωμιού, δεν μπορούμε. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για το βασικότερο διατροφικό προϊόν που είναι το ψωμί, και να δούμε το κομμάτι που λέγονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης και φόρος πάνω στο φόρο ΦΠΑ, οι οποίοι φόροι είναι αναλογικοί και όσο ανεβαίνουν οι τιμές αυτά, ανεβαίνουν και τα έσοδα του κράτους.
0: Ναι.
2: Και ο κόσμος δεν έχει να πάρει ψωμί.
1: Κύριε Καπλάνη. Είναι τώρα, οι περισσότεροι φούρνοι τώρα χρησιμοποιούν ηλεκτρικό, πετρέλαιο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το ηλεκτρικό το ρεύμα έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τα ψυγεία που έχουμε μέσα στις επιχειρήσεις μας, τους φωτισμούς κτλ. Ο φούρνος για να ζεσταθεί, να κάψει, είναι φανταστείτε το καλοκαίρι στο σπίτι. Θέλει λέμιτα, θέλει καυστήρα, ή θέλει πετρέλαιο, ή θέλει φυσικό αέριο. Και οι δύο λύσεις αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβές.
0: Ναι. Βασικά αιτήματά σας, αν μπορούμε να σταχυλογίσουμε, δηλαδή να τα ιεραρχήσουμε και εν ώψη της ΔΕΘ, ποια είναι?
2: Το βασικότερο αίτημά μας αυτή τη στιγμή φυσικά είναι αυτό που σας είπα με την ενέργεια και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
0: Mm-hmm.
2: Βασικό μας αίτημα είναι η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ.
1: Ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα λέτε.
2: Ναι, ναι, στην ενέργεια. Και στο ρεύμα πληρώνουμε ειδικούς φόρους και στο.
1: Στο ρεύμα τι ειδικό φόρο πληρώνουμε?
2: Υπάρχει μέσα στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, υπάρχουν ειδικοί φόροι.
1: Δεν το γνωρίζουμε ποια είναι τα
0: διάβαση. Άλλοι φόροι λέτε, όχι ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Άλλοι φόροι, ναι.
0: Άλλοι φόροι είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Γιατί ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο πετρέλαιο.
1: Ναι, στα πετρέλαια, ναι.
0: Ναι. Καλά, έχει, βενζίνη έχει. Δεν έχει.
1: Ναι, ναι, βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι είναι καύσιμα τέτοια.
0: Ναι, το ρεύμα δεν έχει, ναι.
1: Το ρεύμα δεν ξέρω να έχει ειδικό φόρο, αλλά εντάξει.
0: Όχι, άλλος φόρος εννοεί ο πρόεδρος. Ναι, για πείτε, παρακάτω.
2: Φυσικά το αφορολόγητο που σας είπα. Η τεγματή φορολόγηση όπου έχει γίνει θηλιά στους συναδέλφους οι οποίοι πληρώνουν φόρους για εισοδήματα που δεν έχουν εισπραχθεί. Και είναι και μία σειρά άλλα μέτρα. Και βασικά το ΦΠΑ στο βασικότερο διατροφικό προϊόν που είναι το ψωμί.
0: Mm-hmm.
2: Πληρώναμε 7% πριν το 2010 και έχει φτάσει 13% σήμερα. Και μιλάμε για αναλογικούς φόρους. Ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο ανεβαίνουν και τα έσοδα του κράτους. Το κράτος κάτι πρέπει να κάνει. Εμείς θα το πάμε το ψωμί 2 ευρώ και ο καταναλωτής να μην έχει να το αγοράσει, δεν είναι λύση για μας.
1: Κύριε Καπλάνη, έχω πάντοτε την απορία. Όταν λέμε ψωμί, γιατί σήμερα όταν μπαίνεις σε ένα φούρνο, δεν υπάρχει ψωμί, υπάρχουν ψωμιά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά ψωμιά. Όλα αυτά τα ζυμώνετε εσείς,
2: ναι.
1: Ο κάθε ένας φούρνος χωριστά.
2: 3 ώρα το πρωί βάζουμε μπροστά. Η ζωή μας.
1: Τι ώρα είπατε,
2: αυτή.
1: Κύριε Καπλάνη?
2: 3 ώρα το πρωί. Ξεκινάμε την παραγωγή του ψωμιού. Παίρνουμε το αλεύρι και 6 ώρα είναι ψωμί. Το αλεύρι.
0: Ναι.
2: Με τον πατροπαράδοτο τρόπο όπως όλοι το ξέρουμε. Ζυμώνουμε, το αφήνουμε να γίνει, να ψηθεί και να δοθεί στον καταναλωτή.
1: Και όλα αυτά τα είδη ψωμιών τα ζυμώνετε από τις 3 το πρωί?
2: Ναι, ξεκινάμε από τις 3 ώρα και βγάζουμε. Είναι το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και την τυρόπιτα που είναι βασικά για το πρωινό.
0: Για πείτε μας κάτι, έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για τα λουκέτα στα σαρτοπία? Πώς έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια?
2: Μια απλή καταγραφή που δεν θα μπορώ να σου το πω με κάθε επισημότητα. Μιλάει για 1300 με 1500 σαρτοπία πανελλαδικός, όπου αυτό αφορά είναι το 10% του κλάδου.
0: Σε πόσο χρονικό διάστημα?
2: Από το ξέσπασμα του πολέμου της Ουκρανίας μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς όμως αυτό που μας στεναχωρεί πάρα πολύ είναι αυτό που βλέπουμε να έρχεται μπροστά μας. Βλέπουμε να μεγαλώνει η ψαλίδα.
0: Ναι.
1: Να σας πω, κύριε Καπλάνη, τώρα γιατί με ρωτάει και εδώ ένας φίλος. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλά από τα είδη τα οποία πλέον προσφέρεται στα αρτοπία και γίνονται, είναι περίφημα τα αρτοπία μας, είναι αυτή η τεχνική που υπάρχει να είναι ημιέτοιμα το προϊόν και να χρειάζεται ζέσταμα από εσάς.
2: Όχι από τον βιοτέχνη αρτοπιό.
1: Όχι από τον βιοτέχνη, αλλά
0: εσύ λες για πρατήρια μάλλον.
1: Όχι, λέω για φούρνους γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα εγώ δεν είμαι σε θέση.
2: Φούρνος, ναι, εσείς δεν είστε στη θέση, αλλά φούρνος ονομάζεται και το bake-off. Που κάνει, που το παίρνει προψημένα και απλά κάνει τελική εύση.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Εγώ έχω δύο-τρεις φούρνους στη γειτονιά που τους ξέρω καλά.
2: Ναι, ναι, έγινε μέσα στα μνημόνια αυτό. Ο 3526 που είναι ο νόμος που διέπει την αρτοπία, άλλαξε και έδωσε το δικαίωμα να ονομάζονται φούρνοι και ακόμα και αυτά που είναι μέσα στα σούπερ μάρκετ και αυτά που κάνουν τα bake-off που λέγαμε πριν, που κάνουν τελική. Εμείς εκπροσωπούμε τους βιοτέχνες αρτοποιούς, το φούρνο της γειτονιάς όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, αυτός που ο οποίος θα ξυπνήσει τη νύχτα 3 η ώρα να βγάλει το ψωμί.
0: Ναι.
2: Το ψωμί για τον κόσμο και για την οικογένειά του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καπλάνη.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καπλάνη.
0: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
10: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
10: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
10: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα.
11: Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
14: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
13: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
14: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη Στήλ.
13: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
14: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
13: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
16: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Το καλύτερο που συνέβη σήμερα στην τηλεοπτική εκπομπή με συνομιλητή τον Απόστολο Ραυτόπουλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, αποκάλυψε και απέδειξε το εξής. Γνωρίζαμε στα σχολικά και τα προηγούμενα χρόνια ότι οι εταιρείες, για να μειώσουν το κόστος, έκαναν τι? Μειώναν τα γραμμάρια των τετραδίων. Από 80 γραμμάρια, το είχαμε θυμάσει, τι λέγαμε για τις ποσότητες, δηλαδή που λέγαμε τα απορρυπαντικά που βάζουν λιγότερο μέσα κτλ. Οι εταιρείες είχαν μειώσει τα γραμμάρια, το βάρος του τετραδίου για παράδειγμα. Απέδειξε φέτος ότι γίνει το εξής. Μειώθηκαν οι διαστάσεις των σχολικών τσαντών.
1: Καλό.
0: Από 27 εκατοστά για παράδειγμα πλάτος είναι 25. Από ύψος 30 έγινε 28. Δεν παλεύομαστε. Δεν υπάρχει.
1: Κοίτα να δεις, αν ακόμη υπάρχει η ανθρωπότητα, αν ακόμη υπάρχει οικονομία και αν ακόμη υπάρχουν εισοδήματα και υπάρχετε κι εσείς να κάνετε τη δουλειά που κάνετε, είναι γιατί ο καπιταλισμός είναι ένα προσαρμοστικό σύστημα. Προσαρμόζεται στις ανάγκες ανά πάσα στιγμή.
0: Ποιου?
1: Τις ανάγκες των ανθρώπων, τις ανάγκες να συνεχίσουν οι άνθρωποι να ζουν.
0: Τι λες,
1: να έχουν τσάντα.
0: Μπάμπη, πού ήσουν, γιατί πει στην ίδια εκπομπή ήταν και η Λιάννα Γανέλη.
1: Ναι.
0: Πώς μου ξέφυγες έτσι, ρε Μπάμπη. Δεν μπορούμε να έχουμε τον περιορισμό και δεν μπορείς να σε τέτοιες συζητήσεις. Τι χάνω, Θεέ μου, τι χάνω. Λοιπόν,
1: τι θες να βγάζει τις προδιαγραφές, τις διαστάσεις της τσάντα στο Ghost Plan στη Μόσχα και να πηγαίνει στη Σιβηρία να ράβεται
0: τσάντα? Όχι, αλλά είναι λίγο αστείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αστείο τώρα, με συγχωρείτε.
1: Εγώ ξέρω ότι πολύ τον διασκεδάζετε και σας αρέσει ο καπιταλισμός, αλλά τον αρνείστε συνεχώς.
0: Ναι, έτσι Μπάμπη, γιατί
1: έτσι
0: θέλω
1: είναι.
0: Όταν θα πάω να πάρεις το αυτοκίνητο αυτό που το πήρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10.000, και μεθαύριο θα σου πει στις 10.000 το πουλάω με τρεις ρόδες, λειτουργεί, είναι προσαρμοστικός ο καπιταλισμός για τις ανάγκες των ανθρώπων. Έλα ρε Μπάμπη, μεσημεριάτικο. Πάμε να φύγουμε.
1: Ναι. Μετά από αυτά που είπες.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
0: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονικό τονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Μόσχας, δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς έγινε σήμερα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία. Σκληρή απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Διαστημένη προβοκάτσια έκανε λόγο ο Πούτιν.
8: Νέες προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ζητά από την Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Μιλιέτ, η Άγκυρα απέστειλε κερηματική διακοίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Με αντινάφτεξα πάντα η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες.
7: Λέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν.
8: Τραγωδία στην Αίγυπτο. 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στο Σινά.
7: Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Ο 43χρονος Έλληνας υποστηρίζει ότι τα τραύματα στο μωρό προκλήθηκαν από μαχαίρι στην προσπάθεια του να απομακρύνει τον πάγο από τη σωρό.
8: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβία. Σε στάλει μήνυμα εκένωση στην περιοχή Θεατρούπολη. Καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο.
7: Η επόμενη τετραετία θα συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη στον Ισαίο Πρωθυπουργό στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαλιρικό Όρμο. Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Σύγκρουση δύο πλοίων με σημαία Τουρκία στη θάλασσα του Μαρμαράτου. Ένα σκάφος βυθίστηκε και αγνοούνται 10 ναυτικοί. Σε εξέλιξη έρευνες από πλωτά μέσα και ελικόπτερα.
7: Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης αποκαλύψει η αρχή για το ξέβλημα βρώμικου χρήματος. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την απάτη των 152.000 ευρώ σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης. Οι δράστες επανέλαβαν την ίδια μεθοδολογία σε βάρος μεγάλου δήμου του νησιού.
8: Στα αθλητικά, σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το συνολικό κόστος της να φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
7: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Πορτογάλος μέσος Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ.
8: Και στον καιρό, γενικά έθριος ο ουρανός με τοπικές βροχές. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στην Θεσσαλονίκη. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ γύρω από τη Φιλελλήνων για έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο. Απροσπέλαστες είναι οι σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Αμπελοκήπους και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη στο Ρέντι από το ύψος της Σιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Το θέμα της ημέρας.
8: Δεν έχουν τέλος οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντικότατη αύξηση. Η τιμή του αργού ξεπέρασε νωρίτερα εκ νέου τα $95 το βαρέλι, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πορεία του φυσικού αερίου, καθώς καταγράφει αύξηση της τάξεως του 129%. Η άνοδος αυτή έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Μετά τις ανακοινώσεις των περισσότερων παρόχων για τον Σεπτέμβριο, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, καθώς οι εταιρείες απορρόφησαν σε διαφορετικό βαθμό βέβαια τις αυξήσεις στη χονδρική αγορά. Ο μεγαλύτερος πάροχος, ωστόσο, Μερή Παπακοσταντίνου, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για έναν χρόνο και απαιτείται έρευνα για την επιλογή του προγράμματος.
10: Βασίλη, με οικονομικό άγχος ξεκινά το φθινόπωρο για τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς οι νέες αυξήσεις στο ρεύμα ανατρέπουν κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό. Το Σεπτέμβριο οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα θα φτάσουν μέχρι και το 20% στα κειμενόμενα τιμολόγια ορισμένων προμηθευτών, με τις τελικές χρεώσεις της κιλοβατόρας να αγγίζουν ακόμα και τα 29,7 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται επειδή η χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατέγραψε ενωδικό άλμα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, κλείνοντας τον Αύγουστο με μέση τιμή στα 137 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 21,3%, ενώ ήδη τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τιμή ξεπέρασε τα 174 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν σε κάποιες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης η τιμή έχει αγγίξει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αλλά το συνεχιζόμενο αυτό ράλι οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο αγγίζει τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και τις πιέσεις από τις γειτονικές αγορές. Με την έναρξη του Σεπτεμβρίου μετακυλίστηκε στην ελληνική αγορά η τιμή του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και την μέσο θέρους και μόνο τις τελευταίες ημέρες, οι μονάδες φυσικού αερίου να πούμε καλύπτουν περίπου το 30% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν και αυτές να καλύπτουν περίπου το 50% των αναγκών. Βλέπουμε δηλαδή ότι η βασική αιτία πίσω από αυτή την ασφυκτική πίεση εντοπίζεται στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και των ρηπών, γεγονός που συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια των εταιριών προμήθειας, μετακυλώντας βέβαια στη συνέχεια το κόστος στους τελικούς χρήστες. Τα τιμολόγια που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα ειδικά, τα πράσινα τιμολόγια, καθώς και τα κειμενόμενα, τα κίτρινα τιμολόγια. Αυτές οι δύο κατηγορίες συνδέονται απευθείας με το χρηματιστήριο ενέργειας και τις μηνιαίες διακυμάνσεις και διαπορροφούν άμεσα τους κραδασμούς της χονδρικής. Και εδώ να πούμε βέβαια, όπως είπες και εσύ, ότι οι πάροχοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις αυξημένες χρεώσεις για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Η μέση τιμή στα πράσινα, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τα νοικοκυριά, βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μάλιστα, οι τελικές τιμές το Σεπτέμβριο παρουσιάζουν μια μεγάλη απόκληση μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα 14,76 λεπτά για την ακρίβεια ανά κιλοβατόρα και φτάνοντας έως και τα 29,7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών εταιριών μετέφερε τους καταναλωτές στο κύμα των ανατιμήσεων χονδρικής. Εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, αν αναλογιστεί κάποιος τη συνολική εικόνα από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων. Η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκπτώσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής, που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ, είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαιά του στη τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια επιθετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μία από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε, βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα μέτρα, μπροστά σε αυτή τη νέα εκτείναξη των τιμών, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο κρατικών επιδοτήσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Περιμένουμε όλη με αγωνία τις επόμενες ημέρες στη ΔΕΘ να ανακοινωθούν νέα μέτρα με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποθήκευσης. Οι πάροχοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις αυξημένες χρεώσεις για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Η μέση τιμή στα πράσινα, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τα νοικοκυριά, βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μάλιστα, οι τελικές τιμές το Σεπτέμβριο παρουσιάζουν μια μεγάλη απόκληση μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα 14,76 λεπτά για την ακρίβεια ανά κιλοβατόρα και φτάνοντας έως και τα 29,7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών εταιριών μετέφερε τους καταναλωτές στο κύμα των ανατιμήσεων χονδρικής. Εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, αν αναλογιστεί κάποιος τη συνολική εικόνα από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων. Η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκτόσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής, που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ, είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαιά τους στην τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια επιθετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε, βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα

0: από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων, η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκπτώσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής, που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαια του στη τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια επιθετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε, βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα μέτρα, μπροστά σε αυτή τη νέα εκτείναξη των τιμών, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο κρατικών επιδοτήσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Περιμένουμε όλοι με αγωνία τις επόμενες ημέρες στη ΔΕΘ να ανακοινωθούν νέα μέτρα με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και σε δήμους όμως, αφού ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να περιορίσουν την εξαρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Απομένει λοιπόν να δούμε εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να προχωρήσει και σε άμεση επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Και βέβαια εκτιμώ ότι καθοριστικό παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις θα παίξει η πορεία των χονδρομπορικών τιμών ενέργειας.
1: Αν θα συνεχιστεί αυτή η ξέφρενη κούρσα ανόδου.
0: Ακριβώς. Και βασικά αυτό που είπες και εσύ, θα πρέπει οι καταναλωτές πλέον να εξετάζονται από μόνοι τους τις τιμές. Θα πρέπει να γίνουμε όλοι γνώστες της αγοράς, ώστε να μελετούμε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή μας, σε ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να ενταχθούμε.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
2: Η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20. Μέση τιμή.
1: Ναι.
2: Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Mm-hmm. Φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
3: Και η επόμενη είδηση είναι οικονομική. Δείχνει μάλιστα τη δυσκολία των πολιτών να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις ρυθμίσεις χρεών προς το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 50% των ρυθμισμένων χρεών, δηλαδή ποσό άνω των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει χαθεί αφού οι οφειλέτες δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ελισάβετ, τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα αυτό δείχνει ότι το ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται συνεχώς και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, προσθέθηκαν 639 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν η αύξηση περνά τα 2,1 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, από τα 639 της τελευταίας στιγμής, περίπου 237 εκατομμύρια είναι καινούργια χρέη. Mm. Ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Την ίδια όμως στιγμή φαίνεται ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ρυθμίσεις οφειλών. 1,5 εκατομμύριο ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στο ΚΕΑΟ έχουν χαθεί 840.000. Περισσότερο δηλαδή από μία στις δύο ρυθμίσεις δεν άντεξε στο χρόνο. 54,9% είναι το ποσοστό. Σε αυτές τις χαμένες ρυθμίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η ανταπόκριση 72 δόσεις που ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει σε σχέση με τα ποσά τα οποία ακούσαμε. Ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο εξοδικαστικός, όπου έχει 60.000 συνεργασίες.

0: συνεργείες ρυθμίσεις και οφειλές 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν Ελισάβετ μέχρι 15.000 ευρώ. Πρόκειται περίπου για 1,48 εκατομμύρια οφειλέτες. Και, το ποσό
1: και όμως δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτό το ποσό.
0: Ούτε αυτό το ποσό, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε περίπου 3.000 μεγαλοφιλέτες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας και συγκεντρώνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ίσως αυτό μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει με τις ρυθμίσεις Αργυρό, ούτως ώστε και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι οφειλέτες να απεγκλωβιστούν από αυτή την αλυσίδα χρέους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροθούμενο κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο του στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στη Γερμανία και προαναγγέλουν σκληρή απάντηση. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Τα σύννεφα της έντασης έχουν πυκνώσει, Βαγγέλη Αρετέο, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, είχαμε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία.
3: Ακριβώς, Βασίλη, και γι' αυτό πλέον η Γερμανία μιλάει για μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι στόχος ενός καθημερινού υβριδικού πολέμου. Είχαμε το επεισόδιο στην Λειψία, έχουμε τώρα αυτό το νέο επεισόδιο που σε λίγο θα αρχίσουμε να ξέρουμε ακριβώς περί την. Και έχουμε και μια Γερμανία η οποία και διότι πλέον αντιδρά πολύ σκληρά απέναντι στη Ρωσία, αναγκάζοντας την Μόσχα να κάνει προξενία στην Γερμανία. Και βεβαίως έχουμε και τις επίσης και δύσκολες εκλογές της Αξονίας, όπου προηγείται το ακροδεξιό Αφέντε, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο συστατικό ένταση τόσο στη Γερμανία όσο και στη σχέση της Γερμανίας Ρωσίας και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Όπως είπες και εσύ, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν ισχυρή και ήταν εντυπωσιακά συντονισμένη από την Ursula von der Leyen και την Kaya Kallas που χρησιμοποίησε μάλιστα πολύ.
2: Έχουμε πρόβλημα, Βαγγέλη Αρετέο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Η αντίδραση, όπως μας έλεγε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση για μία φορά τουλάχιστον. Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, αναφέρει εντωμεταξύ σε ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Στα δικά μας θα έρθουμε τώρα και με την τουρκική προκλητικότητα που εντείνεται καθημερινά. Η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, τμήμα της οποίας βρίσκεται στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από τη γειτονική χώρα για τα θαλάσσια πάρκα, προκειμένου το σκάφος Μαρμαρά να κάνει έρευνες. Το αποτέλεσμα, Χρήστο Μαζανίτη, ήταν η Αθήνα να απαντήσει με την έκδοση Αντινάφτεξ.
4: Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση της Άγκυρας θυμίζει περίπτωση την περίοδο μάλλον με το Ruth Reis που το είχε βγάλει πάλι νότια του Καστελόριζου. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα αναχωρήσει το τουρκικό ερευνητικό, θα αποπλέξει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, με την Αθήνα να εκδίδει αντινάφτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία να αδειοδοτήσει σχετικές έρευνες της περιοχής και περιμένουμε να δούμε εάν η παρουσία του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά αλλά και η έκδοση παράνομης Ναύτεξ από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας, της γειτονικής χώρας θα συνεχίσει, εάν δηλαδή τελικά το ερευνητικό σκάφος θα φτάσει προς τα ύδατα της ελληνικής δικαιοδοσίας.
1: Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις εξελίξεις, εκτίμησε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο αντινάβαρχος εναποστρατεία Γιάννης Εγκολφόπουλος.
5: Η Ναύταξ αυτή είναι τελείως παράνομη, διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή που την εξέδωσε να εκδίδει την Ναύταξ. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο σταθμός του Ηρακλείου της Κρήτης με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης αποδεικνύεται ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις μελλοντικές εξελίξεις, κυρίως στα ενεργειακά, αλλά και όλες τις άλλες τις γεωοικονομικές εξελίξεις που θα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μέχρι τώρα είναι απούσα και κανένα δεν έχει δώσει κάποιο ρόλο να παίξει. και βγάζει ένα πλοίο το οποίο οι δυνατότητες είναι ελάχιστες για να κάνει έρευνες. Δυστυχώς η Τουρκία για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ταραξία. Μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει ποιος θα εκδίδει ναύτεξ, ο IMO, έχει Τούρκο αντιπρόεδρο, τον οποίο εμείς τον υποστηρίξαμε να βγει η Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, ούτε αυτά σέβεται.
1: Δεν μένει όμως μόνο εκεί. Άγκυρα, στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα που έχει ενοχλήσει έντονα τη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είχε προηγηθεί ρηματική διακίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Με αυτήν η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο.
6: Ελισάβετ, πριν από λίγη ώρα είχαμε την πιο αιχμηρή τοποθέτηση, παρέμβαση του Ταγί Περντογάν στα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για το αν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος είναι ότι θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Δήλωσε στη συνέχεια ότι η Τουρκία επιθυμεί να προχωρήσει με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, ωστόσο δεν βλέπει αμοιβαίες θέσεις και από την Αθήνα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν στέλναμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, στο ΚΑΣ εννοώντας, ανέφερε εδώ ο πρόεδρος που είναι στα τουρκικά παράλια, στην Ελλάδα θα το άκουγαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει και την εγκύτητα των δύο χωρών. Η Τουρκία, λέει, δεν έχει σχέδια σε κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, και πρόσθεσε ότι όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, και κατέληξε λέγοντας ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Πολύ αιχμηρή τοποθέτηση, Ελισάβετ, για την ελληνοτουρκικά, και είναι μια παρέμβαση που είναι και στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ με την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Φαίνεται ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει όλους όσοι μιλούσαν το προηγούμενο διάστημα για σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Οι Αιγυπτιακές αρχές δεν είχαν ακόμη πριν από λίγο δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των επιβατών. Πληροφορίες, ωστόσο, από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων έκαναν λόγο για Αιγύπτιους και Ιορδανούς πολίτες. Ενώ Τζένι Κρυθαρά, μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι και ένα δεκάχρονο παιδί.
7: Έτσι είναι, Βασίλειο, ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα ανέρχεται στους 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Νουεϊάμπ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλοί είναι οι τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι οι Αιγύπτιοι και οι Ιορδανοί, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως 20 ασθενοφόρα χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο. Δυστυχώς τέτοια δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμυρή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια. Μόνο πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή που φλέγεται καθώς μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα, μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε σε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με drones σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε και κάτι άλλο. Ουσιαστικά έκανε μια νέα ευθεία αναφορά σε ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν. Σε ανάρτησή του μετά τα στρατιωτικά πλήγματα αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει τη Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης μια εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι επλήγησαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ, στρατιωτικές υποδομές, μέσα αναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Ο Τραμπ ειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική ανταπόδοση θα προκαλούσε ακόμα σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα. Όμως, παρά την προειδοποίηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία και ντρόνς προς τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι στόχευε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι φράσματα από αμερικανικά πλήγματα έπεσαν σε κτίριο που πραγματοποιούνταν γαμήλια δεξίωση στο χωριό Κουχεστάκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί και τον τραυματισμό δεκάδων. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση είχε άμεση επίδραση στις αγορές, με τα συμβόλαια πετρελαίου να ξεπερνούν τα 95 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Ελισάβετ.
2: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος, ισχυρίστηκε τώρα ο 43χρονος που οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό, προκειμένου να απολογηθούν. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές, Θεοδόση Πάνου, ξεπερνούν ακόμα και τον πιο νοσηρό νου και τα θύματα είναι μικρά παιδιά.
9: Ακριβώς, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά, Βασίλη, δεν έχουν καν χαρτιά. Δηλαδή, αν χρειαστούν κάποτε με πιστοποιητικό γέννησης, δεν πρόκειται να βρεθεί πουθενά αυτό, γιατί απλώς δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό. Αυτά τα παιδιά δεν είναι δηλωμένα. Έτσι, για να δούμε την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό το σπίτι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ανοίγει η έρευνα σήμερα. Και αφού τελειώσουν με τον εισαγγελέα όσον αφορά τα υπόλοιπα αδικήματα, ανοίγει η έρευνα για την ανθρωποκτονία, για την δολοφονία
2: του
9: βρέφους. Όπως είπες και εσύ, ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε. Όταν ρωτήθηκε, έκαναν μια πρώτη διερευνητική, ας το πούμε έτσι, η αστυνομική. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα προέρχονται γιατί προσπαθούσε, λέει, να σπάσει τον πάγο. Αν είναι δυνατόν, ο ιατροδικαστής έχει μετρήσει 3 προφανάτια τραύματα, 3 θανατηφόρα τραύματα.
2: Και μιλάμε για ισχυρισμούς, Θεοδόση, ο οποίος ο πρώτος είναι χειρότερος από τον δεύτερο και θα ακολουθήσουν και άλλοι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι.
9: Ακριβώς. Είναι χειρότερο. Τώρα, αυτό που προβληματίζει όμως είναι ότι στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η σύζυγός του. Δηλαδή, στην αρχή έλεγε, ναι, το βρέφος, μας αλλάξανε το βρέφος οι Ιλουμινάτι. Στην αρχή έλεγε ότι το είχα γεννήσει στα μέσα του 23, πέθανε το 24. Τώρα, λέει, το έχω γεννήσει το 22 και μου πέθανε αρχές 23. Δηλαδή, εδώ και μερικά χρόνια υπήρχε μια οικογένεια, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, που γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και στην κατάψυξη του ψυγείου τοποθετούσε ένα νεκροβρέφος. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος, γιατί άκρη δεν είναι δυνατόν να βγει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, από τους αστυνομικούς στο τι έχει γίνει. Πώς πέθανε το παιδί? Πέθανε από παθολογικά, αλλά μου το είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, λέει ο σύζυγος. Ρωτούν τη σύζυγο, πώς πέθανε το παιδί σας, κυρία μου, γιατί είστε και η μητέρα? Δεν το ξέρω, γιατί εγώ έλειπα από το σπίτι, ήταν υπόλοιποι στο σπίτι και όταν γύρισα μου είπανε ότι το παιδάκι είναι νεκρό, γιατί είχε πυρετό, γιατί είχε μία κύλη, γιατί το είχαμε πάει στο γιατρό και μας είπε δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα θα γίνουν πιστευτά εάν δεν παρουσιαστούν αδιάστατα στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ζευγάρι μαζί με τον 23χρονο Αφγανό δεν έχουν να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο, κανένα ελαφρυντικό μάλλον στοιχείο για όλη αυτή την φρίκη που εξιστορούμε από την αρχή της εβδομάδας που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ρωτήθηκε η μητέρα ότι, ξέρεις, η 15χρονη κόρη σου είναι έγκυος και είναι μόλις 15 και είναι και εθισμένη στα ναρκωτικά. Η απάντησή της ήταν κάτι είχα υποψιαστεί για το ρόλο του 23χρονου Αφγανού που μπαινέβγαινε στο σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
2: Ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου στο χαμόγελο του παιδιού του Κώστα Γιαννόπουλου εδώ στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι από το 2020, έπειτα από δημοσίευμα για μαστροπία της Γερμανίδας, οι αρμόδιοι γνώριζαν πως το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά. Ας τον ακούσουμε.
10: Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία.
11: Ενημερώσαμε και ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την, όπως έλεγε ο τίτλος, εξέδιδε Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook. Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς στην Κομωτινή συνελήφθη 68χρονος που φαίνεται πως είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του, βρέθηκαν πιστόλι, φυσίγκια και χειροβομβίδα, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
12: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ένας 68χρονος που φέρεται να ανήκει στα υψηλόβαθμα στελέχη της ρώσικης μαφίας, καθώς και να εμπλέκεται για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση στη Γερμανία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέχει τον τίτλο Βορβιζακόνε, γνωστός και ως Τριφινλό, που αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Η σύλληψη του 68χρονου έγινε το πρωί της Τρίτης στην Κομωτινή από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι ο 68χρονος βρισκόταν στην περιοχή. Στην κατοχή του αλλά και στην έρευνα στο σπίτι βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, σφαίρες και πολλά όπλα.
2: Συμβαίνει τώρα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κάριστο Ευβοίας. Σε στάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 για εκένωση περιοχή. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο τη Ματίνα Ρέτσα από το evima.gr για όλα τα νεότερα. Ματίνα.
13: Καλησπέρα, καλό μήνα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Λιβαδάκη, όπως τη γνωρίζουν οι τοπικοί, στην Κάριστο Ευβοίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο, σε νεότερη επικοινωνία που είχαμε με πυροσβεστικές πηγές, μας ανέφεραν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι αρκετά τα μέτωπα, διότι οι άνεμοι που πνέουν εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, αλλάζουν φορά συνεχώς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς νέα μέτωπα.
2: Και μιλάμε για ανέμους 6 με 7 μποφόρ, Ματίνα.
13: Ακριβώς, ακριβώς, και για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουμε καλά τι σημαίνει 6 και 7 μποφόρ στην περιοχή της Καρίστου.
2: Είναι κοντά σε σπίτια, κοντά σε κατοικίες, το πυρηνό μέτωπο.
13: Θα έλεγα, απειλήθηκαν σπίτια. Δεν έχουμε εικόνα αν έχει καεί κάποιο σπίτι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απειλήθηκαν αρκετές κατοικίες διάσπαρτες που βρίσκονται στην περιοχή εκεί. Αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, αυτοθυσία των πυροσβεστών, κατάφεραν να σωθούν τα σπίτια και να μην έχουμε απώλειες σε κατοικίες. Αυτή την ώρα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο κατευθύνεται και ο διοικητής πυροσβεστικής Χαλκίδας, ο κ. Χειριλίδης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως μας είπαν τοπικοί άρχοντες εκεί. Και το στοίχημα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά εντός της ημέρας, πριν πέσει η νύχτα, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία που θα έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και η.
2: Χωρίς τη συμβολή των εναέριων μέσων.
13: Ακριβώς, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν και εναέρια μέσα. Οπότε ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα την επόμενη ώρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν κατοικίες ξανά. Πάντως κρατάμε αυτό, ότι αυτή την ώρα η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
2: Και επιχειρούν, όπως με ενημερώνουν αυτή την ώρα, 60 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Για οτιδήποτε νεότερο, Ματίνα Ρέτσα, διακόπτης τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
13: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Δημόσιος κίνδυνος 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό κυκλοφορούσε με λυγμένο δίπλωμα από το 2018. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο τον Αύγουστο.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
16: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
17: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
16: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
17: Ποιος Ανδρέας?
16: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
17: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
16: Τι εννοείς?
17: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
16: Ναι.
17: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
18: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
19: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
18: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
19: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
18: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
17: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
20: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
17: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
20: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
19: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
20: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
19: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
21: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
22: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
21: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
22: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
21: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
22: Τζοέλ.
21: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Press.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: 397 ήταν οι τραυματίες και σύμφωνα με τα δεδομένα της τροχιάς, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι αρχές αναφέρουν ότι αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο Τούγκμπερκ Ιμάμογλου δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις. Ως εκ τούτου, Τζένι Κρυθαρά εκτιμάται ότι έχει βυθιστεί.
3: Ελισάβετ, η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς το σημείο έχουν σπεύσει 14 θαλάσσιες μονάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και το δεξαμενόπλιο, το οποίο είναι πλάκι στη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες για 10 αγνοούμενους, όπως είπες. Το δεξαμενόπλιο, που είναι άδειο, ειδοποίησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ότι συγκρούστηκε με άγνωστο πλοίο. Αυτό ήταν το πλοίο ξηρού φορτίου του Μπέκ Μάμογλου, το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλιβα. Οι υπουργικές αρχές εκτιμούν ότι το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε πλευρικά και βυθίστηκε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου. Προσπάθησαν όμως να σωθούν. Έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια της θάλασσας σωστικός εξοπλισμός, μεταξύ άλλων και η σωστική λέμβος ελεύθερης πτώσης του πλοίου, την οποία θα έρθει να χρησιμοποίησαν τα 10 μέλη του πληρώματος, όμως δεν υπάρχει κανένα έγκριση μέχρι στιγμής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
4: Μηνύματα από εκδήλωση στον Φαλιρικό Όρμο έστειλε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν και η επόμενη τετραετία θα αποτελέσει άλμα ανάπτυξης για τη χώρα. Δήλωσε επίσης ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε, όπως είπε, και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους.
5: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.
4: Πάμε τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς είχαμε ένταση στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση αντιπροέδρου, η οποία δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες ψήφους.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, καθώς έχουμε το αποτέλεσμα. Η κυρία Ακρίτα, όπως αναμενόταν, δεν εκλέγεται στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Δεν κατάφερε κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από τα παρόν. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, 119 υπερψήφισαν την πρόταση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν, ήταν δηλαδή 50 περισσότεροι, και ως εκ τούτου δεν εκλέγεται η κυρία Ακρίτα στη θέση αντιπρόεδρου της Βουλής, η οποία μένει καινή, η θέση η οποία αναλογούσε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένει καινή και μία ακόμα θέση αυτή της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ στη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, την εκπροσώπηση εκεί να περιορίζεται μόνο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε, Βασίλη, προηγήθηκε μια πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία ακολούθησε. Πρωταγωνίστρια ήταν και πάλι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αρχικά διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κοκουλόπουλου, υποστηρίζοντας ότι δεν της έδωσε το λόγο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην περάσει η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και έτσι να εμποδιστεί η γυναικεία εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Υπήρξε εκεί πολύ έντονη αντίδραση και από τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον οποίο σημειώνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τραμπούκο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση και του ιδίου, αλλά και των δράνων του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Δουδονή να της λέει ότι δεν έχει καταλάβει καν τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ολομέλεια. Ενώ στη μάχη μπήκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για υποκρισία, κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά το ψηφοδέλτιο με την ψήφο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ανάλογη ψηφοφορία του 2023, όταν τότε η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει κανέναν άλλο προτινόμενο από τα άλλα κόμματα πλην του δικού της, τον κύριο Κουρδάκη αντιπρόεδρο. Μεταξύ αυτών που δεν ψήφισε η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν και η μόνη γυναίκα που είχε προταθεί τότε, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πριν καν γίνει, Γιάννη Τσακίρη.
7: Πράγματι, τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ αφήνουν εχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες πολύ σωστά πριν καν παρουσιάσει το σχέδιό του. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας το βράδυ στο Πόρτο Παλάς στις 8 η ώρα στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικοί πυλώνες του σχεδίου για τη χρηματοδότηση θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπως λένε, που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως λένε στην Ελλάς. Η δικαιότερη τώρα κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Το σχέδιο τώρα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει, όπως λένε, υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 έως 2030, όπως είπε, σε μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δις, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δις, καθαρή δαπάνη, όπως λένε, 5,47 και ο διαθέσιμος χώρος θα είναι 5,60. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο περίπου 1,5 δις πάνω από τα 4 που φαίνεται αναμένεται, όπως λένε, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι όλα αυτά είναι χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει και ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, ποια πρόσωπα θα δώσουν το παρόν στην παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος είναι δύο βουλευτές οι οποίοι, θυμίζω, έχουν παραιτηθεί και έχουν εγγραφεί μάλιστα μέλη στην Ελλάς, θα δώσουν κανονικά το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Ο Γιάννης Σαρακιώτης ακούγεται από τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι θα δώσει το παρόν. Η Κατερίνα Λωτοπούλου και αυτή έχει παραιτηθεί από την βουλευτική της έδρα, ενώ ήδη έχει ανεβάσει, θα σου έλεγα, στα social media του χάρτη με τη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να αντικρούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
8: Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε, δεν την περιμέναμε από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό. Απαντήσαμε, κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία. Δύο φορές θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω ότι έχετε πέσει στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΠΑΝ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν συμφωνούν στην εσωτερική πολιτική. Όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλη. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευση επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
4: Την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν επιτίδιοι σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη για να υφαρπάξουν χρήματα. Μετά την περιφέρεια, χτύπησαν μεγάλο δήμο και κατάφεραν να διοχετεύσουν σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, τα μισά από τα οποία ανακτήθηκαν. Η Άννα Κανδύλη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε με τον ίδιο τρόπο αυτή την απάτη και πάλι στο νησί της Κρήτης. Σύμφωνα με την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τραπεζικό ίδρυμα, επανέλαβαν με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά σε βάρος μεγάλου δήμου της Κρήτης και συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες Δήμο Ρεθύμνης, την προηγούμενη φορά ήταν στην περιφέρεια. Η αρχή λοιπόν κατάφερε, μάλλον να σας πω ότι αυτές οι μεταφορές έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες, και τα χρήματα επιχειρήθηκε να διοχετευτούν στο εξωτερικό. Η αρχή λοιπόν για το ξέβημα σε συνεργασία και με το εξωτερικό και με αρχές από το εξωτερικό κατάφερε να ανακτήσει περίπου τα μισά και η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται, ενώ ο φάκελος έχει σταλέσει τη διευθύνη για την περαιτέρω ποινική έρευνα.
4: Και το πάθημα, όπως φαίνεται, Άννα, δεν έγινε μάθημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον μεταγραφικό πυρετό που φαίνεται ότι επικρατήσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
10: Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον 23χρονο Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνίζονταν στην Ισπανική Ράξη Σανταντέρ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες η Ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα αγωνίστηκε με την Κολομβία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις. Πριν πάρω την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου αλλά και με άλλους. Είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν να είναι μέλος της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε τη στήριξή τους. Ελπίζω να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους και εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι. Είμαι ένας παίκτης με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος, όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή. Μου αρέσει καθόλου να χάνω και γι' αυτό ήρθα εδώ για να συνεχίζω να κερδίζω. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να συνεχίζουν να με στηρίζουν και εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.
2: Ο Πουέρτα έρχεται στον Ολυμπιακό, φεύγει όμως ο Μουζακίτης.
10: Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα, η Hull City ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντή Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν από τις αρχές Αυγούστου με μεταγραφή επίσης από τον Ολυμπιακό. Φεύγω σαν ένας όριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού, ανέφερε ο νεαρός διεθνής μέσος.
2: Και πάμε και στην ΑΕΚ, γιατί οι φιλαθλήτες περιμένουν τον Πορτογάλο μέσο, τον Ζωάο Μάριο.
10: Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και μέχρι το τέλος της ημέρας θα ανακοινωθεί υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έτσι κλείνει η αναζήτηση για έναν ακόμη περιφερειακό ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος μέσος είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και στη συνέχεια είχε επιστρέψει στην τουρκική ομάδα όπου ανήκε και τώρα πλέον ξαναγυρίζει στην ΑΕΚ. Στη Σερβέτ εξάλλου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέρεκ Κουτέσα που δεν υπολογίζονταν από τον Μάρκο Νίκολ. Με την ΠΑΕΝΑ εισπράττει χρήματα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πέντε αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 το απόγευμα παίζουν ο Νέστος Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Μισή ώρα αργότερα η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά. 8 η ώρα στη Λάρισα η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο. Στις 10 και 4 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κυπελούχο Όφη. Σε μια επανάληψη του τελικού του περασμένου Απριλίου, χθες ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Καλαμάτα. Τη Σερβία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στον της Τσεχίας. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια πρόκληση για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που θέλουν να γράψουν ιστορία αφού ήδη πέρασαν στους 8 της διοργάνωσης του Ευρωβόλεϊ. Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πρόκληση στο δεύτερο γύρο του USA Open μετά από συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σαραντουσεύσκα, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. 11 11.30 ώρα απόψε παίζει ο Στέφανος Τσιπάς με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Τέλος, συνεχίζονται οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Σήμερα το πρωί άλλα 4 μετάλλια στην κοπηλασία. Χρυσό μετάλλιο η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλληνα Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Αργυρό πρίαλο η Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης με τον Πάρη Ραφαήλ Κότσια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και χάλκινο μετάλλιο Νίκος Χολόπουλος με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ. Χθες στην κοπηλασία είχαμε 6 μετάλλια στα 6 αγωνίσματα που έγιναν, χρυσά και τα 6. Έτσι η κοπηλασία έχει προσφέρει στην Ελλάδα 10 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες. Στην ενόργανη γυμναστική στα σκίσεις εδάφους, ο Αντώνης Σανταλίδης πήρε το χρυσό μετάλλιο σήμερα το πρωί. Η Αθανασία Μεσίρη δεύτερη στο άλμα. Τέλος, το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρκλος στο στίβο στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα χάντμπολ των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό 29-25 την Αλγερία.
4: Ο καιρός. Μας τα μουσκεύει από αύριο Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μας τα μουσκεύει, είναι αυτό όπως του λέγει. Μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού θα είναι αυτή, με βροχές και καταιγίδες, το κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα κυρίως στη Μακεδονία και δευτερευόντως στη Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουν από απόψε και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο.
4: Τάσο, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Σ' ακούμε, αν έχεις hands free, αν χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ, απομάκρυνε τα.
11: Δεν έχω hands free.
4: Ναι.
11: Κάτσε να δω, μήπως είναι καλύτερα να πάω σε ένα άλλο.
4: Σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου στο Λεκανοπέδιο, 36 στην Θεσσαλονίκη και από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες.
11: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
4: Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Τάσο Αρνιακό. Λοιπόν, όπως ακούσαμε σήμερα, η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα είναι περίπου 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί. Η υποχώρηση αυτή θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με την ενίσχυση των βοριάδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Το κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά της Φιλελλήνων που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στις Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο.
4: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βουλή εκτός ορίων. Η σύγκρουση στην ψηφοφορία αντιπροέδρου, δεν εκλέχθηκε η Έλενα Ακρίτα.
2: Και στο ενικός.gr, τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic, μετονομάστηκε σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέκας, η περιοχή νότια του Καστελόριζου.
4: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια, εκενώθηκαν σπίτια. Έξτρα μπόνους μέτρων 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26 θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται αγοράκι 2 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ελούντα της Κρήτης. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιεί ο Ερντογάν. Για ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της υπογραφής της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Όρμο Φαλιρού. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.649 μονάδες. Σύγκρουση πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο T-bone και ευνίδιας βύθισης. Αγωνία για τους 10 αγνοούμενους.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε

0: παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Τώρα μεγάλωσε και πήρε και μερικά κιλά. Όταν όμως ήταν νέος και αδύνατος, έκλεβε καρδιές. Μιλάμε για τον ηθοποιό Κιάνου Ρίβς, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1964 σαν σήμερα. Καρδιές κλέβει ακόμη η γεννημένη σαν σήμερα το 1968 ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 σαν σήμερα πάλι κάποιος έκλεψε όχι την καρδιά, αλλά το σπίτι της Μπιόρκ. Όπως λένε οι φήμες, το κορίτσι ξύπνησε και είδε το σπίτι του άνω κάτω. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Αντίθετα, ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι δύο τραγούδια σου μονοπόλησαν ταυτόχρονα τις δύο πρώτες θέσεις στα charts. Αυτό έμαθε η Μαράια Κάρεϊ το 2005 σαν σήμερα και σίγουρα θα χάρει και πολύ.
9: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
12: Τι ζήτησε ο κύριος?
13: Γίγαντες γιαχνί.
12: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
13: Μόλις τελειώσανε?
12: Ναι.
11: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε δύο κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. στο πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: 93 FM.

0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hookah.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hookah.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο στη Νότια Εύβοια, εκενώθηκαν σπίτια. Έξτρα μπόνους μέτρων 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26 θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται αγοράκι 2 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ελούντα της Κρήτης. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιεί ο Ερντογάν. Για ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της υπογραφής της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Όρμο Φαλιρού. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.649 μονάδες. Σύγκρουση πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο T-bone και ευνίδιας βύθισης. Αγωνία για τους 10 αγνοούμενους.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα. So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται η μάχη με τις φλόγες στην Κάριστο της Εύβοιας με την πολιτική προστασία να ζητά την εκένωση και άλλων περιοχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει λάβει διαστάσεις. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική, ορατή από την Αττική Οδό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα Θήβας. Η υπόθεση της Κυψέλης αναδεικνύει τα κενά στην προστασία ανηλίκων. Η οικογένεια έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα από τους συγγενείς των θυμάτων. Πρώτη είδηση στον τουρκικό τύπο οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Έγκλημα πολέμου το πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γαμήλια τελετή, λέει το Ιράν. Ο δήμαρχος Μαμντάνη απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μικρότερους μαθητές της Νέας Υόρκης.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ, δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
8: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
9: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978-173-182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
11: Εσύ γνωρίζεις το Τάντις Χούσε?
12: Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι.
8: Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

Radio Plevaza 93. Η ώρα στο Radio Plevaza είναι 8.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
6: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
1: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
4: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
1: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
0: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Τώρα μεγάλωσε και πήρε και μερικά κιλά. Όταν όμως ήταν νέος και αδύνατος, έκλεβε καρδιές. Μιλάμε για τον ηθοποιό Κιάνου Ρίβς, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1964 σαν σήμερα. Καρδιές κλέβει ακόμη η γεννημένη σαν σήμερα το 1968 ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 σαν σήμερα πάλι κάποιος έκλεψε όχι την καρδιά, αλλά το σπίτι της Μπιόρκ. Όπως λένε οι φήμες, το κορίτσι ξύπνησε και είδε το σπίτι του άνω κάτω. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Αντίθετα, ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι δύο τραγούδια σου μονοπόλησαν ταυτόχρονα τις δύο πρώτες θέσεις στα charts. Αυτό έμαθε η Μαράια Κάρεϊ το 2005 σαν σήμερα και σίγουρα θα χάρηκε πολύ.
7: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και

0: αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές.
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Radio. Πρέβεζα.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

mi manera.

0: 93.
1: Feels so good. You're lying here next to me.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Υπουργείου, ακολουθώντας το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο μετά την καταγραφή από το νεοδί κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα στον Περσικό κόλπο, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή. Διακόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0 στο 78 λεπτό σε αναμέτρηση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε η απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Μαροκινός διεθνής μέσος Αζεντίν Ουνάι για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έχουμε πια 3 του Σεπτέμβρη. Ω! Πασοκάρα. Ένα 3 του Σεπτέμβρη θα το βάλουμε να παίξει, δεν γίνεται. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Βέβαια. Δεν γίνεται. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, ελάτε κύριε Ιωάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Ιωάννη.
1: Και στους καφενέδες να κερνάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και τις κουδιάς καφενέδες. Ναι, ναι. Είχα ζήσει παιδί, εκείνη δεκαετία είναι, ναι. Από ότι σαν παιδί δηλαδή, δεν είχα στερθεί τίποτα εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Όμως εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει εποχές. Η σύνεση έχει πάρει τη θέση της απέναντι στον ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Τον ενθουσιασμό που υπήρχε με το χρήμα που έρε. Και είναι δύσκολο να βγει το χρήμα, δηλαδή αυτή την εποχή είναι δύσκολο. Την εποχή του χρηματιστήριου ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Εύκολο χρήμα δηλαδή κυκλοφορούσε όχι μόνο στις τράπεζες και στους οργανισμούς, αλλά και στις πιάτσες, στα μπουζούκια, στα μπαράκια. Έχει τύχει εγώ σαν παιδί, ας πούμε, δηλαδή 10-12 χρόνια που ήμουν αρχές του 90, έχει τύχει να έχουν πάρει γολίσμοι στα μπουζούκια μαζί τους. Που σαν παιδί δεν καταλάβαιναν φυσικά όχι μόνο το σχήμα των ανθρώπων που βρισκόντουσαν αυτά όλοι μαζί. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ ούτε καν τον ενθουσιασμό τους. Από την άλλη μεριά όμως, το να μπορέσουμε τώρα αυτή την εποχή να πούμε ότι βγαίνουμε για να καλλιγραφεί είναι κάτι το οποίο θέλει όχι μόνο την οικονομική δύναμη, θέλει και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεννοηθείς με τα κατάλληλα άτομα, με τους σωστούς ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορέσει να μπορέσω εγώ δηλαδή ή οποιοςδήποτε τέλος πάντων να αναπτύξει την εμπιστοσύνη ας πούμε, που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων και, και τον αμοιβαίο σεβασμό βασικά αυτό. Δηλαδή πλέον αυτό που θεωρώ σαν κάτι που θέλω να κερδίσω από κάποιον άνθρωπο που με ενδιαφέρει η γνώμη του είναι ο σεβασμός του. Κάποτε λέγαμε πες ό,τι θέλεις για μένα αρκεί να πεις το όνομά μου σωστά. Τώρα τελευταία έχω ακούσει μια νέα έκφραση, εντάξει δεν είναι και πολύ νέα η έκφραση αυτή, αλλά τώρα έτσι να το ακούσω εγώ. Δούλεψε για να κάνεις όνομα και άμα κάνεις όνομα άσε το όνομά σου να δουλέψει για σένα. Τώρα εδώ πέρα στο χωριό που ζω στην Δράμα είναι η σεζόν του τρίγου. Σχεδόν έχουν ολοκληρώσει όλοι δηλαδή. Κυρίως τώρα μετακινείται η εργασία από τα χωράφια στις βιομηχανίες και στα ενοπία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ίσως κάποια στιγμή θελήσω και θέλω και επιθυμώ δηλαδή. Κάποια στιγμή να διευρύνω το γνωστικό μου πεδίο. Στις κατάλληλες συνθήκες, δεν ξέρω τι θεωρείτε κι εσείς, στην ηλικία των 50 ετών, ας πούμε, να πήγαινα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Με την έννοια ότι η προτιμητικότητα ήταν στα Μάρμαρα, θα ήθελα να το αναπτύξω στο πεδίο της επιστήμης, στη γεωλογία, γενικότερα στην...
0: Γιατί όχι, ότι τραβάει ψυχή σας, άλλη μόνο.
1: Δυστυχώς ο τζάμπας πέθανε.
0: Εντάξει, προφανώς ότι ναι, το ότι τραβάει ψυχή σας και ότι αντέχει τσέπη σας.
1: Αυτό ακριβώς. Με ένα σωστό προγραμματισμό όλα μπορούν να γίνουν νομίζω. Μόνο να κάνω κάποιες
0: δεν θα διαφωνήσω.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν τα πάντα, αλλά τα περισσότερα γίνονται.
1: Καλά, σίγουρα τα περισσότερα πάντα γίνονται και κοιτάμε στα ευχάριστη, κοιτάμε στις ευχάριστες στιγμές. Το να μπει σε ένα πανεπιστήμιο μια ευχάριστη στιγμή, ίσως, γιατί όχι. θα ρίξει κατά τη διάρκεια τη χρόνια φυσικά. Έτσι, το να μπορέσει κάποιο να ασχοληθεί με μια επιστήμη θέλει να μπορεί να στρώσει γραφείο κάτω ο άλλο. Με τον Α ή τον Β τρόπο μπορεί να χάνω τις διακοπές μου την καλοκαιρινή σεζόν, όμως αυτό που λέτε, όσα αντέχει η τσέπη, οπότε με κάποια μικρή αποταμίευση κάποια στιγμή ίσως καταφέρω τη φιλοδοξία μου αυτή.
0: Το εύχομαι, σας το εύχομαι.
1: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση με τις γυναίκες που εντέχθηκαν στον αλληλικό στρατό. Είχα ακούσει ότι υπήρχαν πάρα πολλές αποχωρήσεις από πάρα πολλές κοπέλες.
0: Δεν το ξέρω. Από εσάς το ακούω να το δω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, να το δούμε αύριο το βραδάκι. Ναι, είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, ήμουν και εγώ υπέρ αυτής της άποψης ότι η γυναίκα για λόγους ισότητας πρέπει να εντάσσεται στον ελληνικό στρατό.
0: Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Το ξέρω προς παρόν. Ουσιαστικά τώρα ρίξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και με τον Α ή τον Β τρόπο, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι κάποιοι συγγενείς οι οποίοι σκέφτονται και για αυτή τη λύση μέσα στην οικογένειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά. Χαιρετισμούς στο ακροτήριο λοιπόν.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Από εβδομάδα πάλι.
0: Βέβαια, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μητσοτάκης λέει που έχει τελειώσει η ιατρική. Ελάτε τώρα, κυρία. Κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι ιατρός γενικής ιατρικής, έτσι, στην Πάτρα. Τώρα αυτό για τον Κωνσταντίνα δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, το είπα και χθες. Είναι κακής ποιότητας αστείο. Στις συσκέψεις λέει τότε στον COVID ήταν πιο διαβασμένος και πιο to the point, όπως λέει και ο ανιψιός του Δημητριάδης, από κάτι γατάκια αρτσιόδρας που το παίζανε και η πανεπιστημιακή τρομάρα τους. Αν χάσουμε το Μητσοτάκι μας, δηλαδή αν δεν βγει αυτοδύναμος και παραιτηθεί, γιατί εκτός των άλλων αυτός δεν είναι και εξαρτημένος από το μισθό του, τότε όλοι εμείς τα ορφανά θα χάσουμε και την υγεία μας και την πατρίδα μας. Καλοξημένομα, κύριος Κώστας, ιατρός γενικής ιατρικής στην Πάτρα, έχει δίνει και το επίθετο του άνθρωπος, εγώ δεν το δίνω στον αέρα. Καλά, ο εντιμότερος πολιτικός, κύριε Τάσο, αυτό είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη, αναφέρεται ο κύριος Τάσος σε πολιτικό ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή. Δεν ξέρω, όταν γυρνάμε πίσω για να δούμε τι έχουμε κάνει για να πάμε, νομίζουμε ότι έτσι μετά θα πάμε μπροστά. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Έχουμε μία παρελθοντολαγνία σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα όχι πάλι. Είμαστε, δεν το λέω για σας κύριε Τάσο, το λέω γενικώς. Είμαστε γενικώς επιλεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Είχε στείλει νωρίτερα, γύρω στις 11, ένα μήνυμα η κυρία Σοφία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω και αν θα είναι τώρα στην ακρόαση. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεστε απαξιωτική, κυρία Σοφία, με το να στείλετε ένα μήνυμα σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω ότι κάποια μηνύματα έρχονται στα junk, στα spam, στα σκουπίδια τέλος πάντων, για κάποιο λόγο. Να ξέρετε ότι είναι μέρος της δουλειάς μου. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο. Ίσα ίσα που το βρίσκω, πώς να το πω τώρα, εμένα με ξεκουράζει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω, δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό που γράφεται, είναι μέρος της δουλειάς μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, Αυτό λέει που λέει ο κύριος Θανάσης μου γράφει για τους Πακιστανούς και τους Ρωμά είναι αλήθεια. Και όχι μόνο. Βρίσκανε και κόσμο, τυχαίο. Όχι δάνεια λέει για σπίτια καταναλωτικά. Ναι. Τους έβγαζαν λέει και τα έσπαγαν στα τρία. Και στα τρία και στα τέσσερα και δεν ξέρω και εγώ στα πόσα τα έσπαγαν. Καλά, αν θέλετε να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα και να μην υπήρχαν τέτοια κυκλώματα. Εδώ ερχόταν ο εκτιμητής της τράπεζας. Έκανες μία αίτηση για δάνεια. Έρχονταν λοιπόν ο εκτιμητής, ο οποίος συνήθως ήταν πολιτικός μηχανικός, ήταν αρχιτέκτονας, κάτι ήταν. Έβλεπε λοιπόν τα σχέδια και σου λέγε. Εδώ τώρα έχει και έναν ημιυπαίθριο που είναι λιγότερα τα τετραγωνικά αφού έχει ημιυπαίθριο, αν το δεις. Στην ουσία βέβαια εσύ έχεις αιτηθεί τώρα αυτό το ποσό, αλλά και εγώ δεν μπορώ εύκολα να δώσω την έγκρισή μου, γιατί έχεις αιτηθεί αυτό το ποσό για αυτά τα τετραγωνικά και επί της ουσίας, να κοίτα εδώ που έχει τη διαγράμμιση. Οπότε συνήθως εκεί υπήρχε μια συναλλαγή κομψή και όχι μόνο ενέκρινε το ποσό, αλλά σε συνάρτηση με τη συναλλαγή που προέκυπτε επί τόπου, μπορεί να βγάζε και μια έγκριση για ένα επισκευαστικό, για κάτι παραπάνω. Να πάρεις και τα έπιπλα, βρε αδερφέ. Να πάρεις και τα έπιπλα. Δηλαδή και την οικοσκευή. Γιατί έβλεπα ότι βγαίνεις τσίμα τσίμα. Ε, όχι. Γινόντουσαν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τώρα πια πώς είναι η κατάσταση. Δύσκολα πολύ είναι τώρα, δεν είναι το ίδιο. Ο Real Blogger, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σας.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ.
2: Και επί τη ευκαιρία χαίρομαι γιατί η φωνή σου έχει επανέλθει στην προ-νοσηλείας.
0: Ναι, προ-νόσηση, ναι.
2: Έχει έρθει.
0: Καλά είναι, ναι.
2: Πάντα έτσι. Λοιπόν, όπως θα έχεις διαπιστώσει, είμαι περισσότερο των μηνυμάτων,
0: ναι,
2: παρά του τηλεφώνου.
0: Ναι, ισχύει.
2: Αλλά τελευταία έχω αγανακτήσει με την καραμέλα των εξαγγελιών της ΔΕΔ.
0: Ναι.
2: Έχουμε πάθει μια, πώς να το πω, δεθίτιδα.
0: Έχουμε, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Αν το δεις. Στην ουσία βέβαια εσύ έχεις αιτηθεί τώρα αυτό το ποσό. Αλλά και εγώ δεν μπορώ εύκολα να δώσω την έγκρισή μου, γιατί έχεις αιτηθεί αυτό το ποσό για αυτά τα τετραγωνικά. Και επί της ουσίας, να κοίτα εδώ που έχει τη διαγράμμιση. Οπότε συνήθως εκεί υπήρχε μια συναλλαγή κομψή και όχι μόνο ενέκρινε το ποσό, αλλά σε συνάρτηση με τη συναλλαγή που προέκυπτε επί τόπου, μπορεί να βγάζε και μια έγκριση για ένα επισκευαστικό, για κάτι παραπάνω. Να πάρεις και τα έπιπλα, βρε αδερφέ. Να πάρεις και τα έπιπλα. Δηλαδή και την οικοσκευή. Γιατί έβλεπα ότι βγαίνεις τσίμα τσίμα. Ε, όχι. Γινόντουσαν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τώρα πια πώς είναι η κατάσταση. Δύσκολα πολύ είναι τώρα, δεν είναι το ίδιο. Ο Real Blogger, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σας.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ.
2: Και επί τη ευκαιρία χαίρομαι γιατί η φωνή σου έχει επανέλθει στην προ-νοσηλείας.
0: Ναι, προ-νοσηλείας, ναι.
2: Έχει έρθει.
0: Καλά είναι, ναι.
2: Πάντα έτσι. Λοιπόν, όπως θα έχεις διαπιστώσει,

0: πώς το λένε, σε συνάρτηση με τη συναλλαγή που προέκυπτε επί τόπου, μπορεί να βγάζε και μία έκριση για ένα, και για ένα επισκευαστικό, για κάτι παραπάνω. Να πάρεις και τα έπιπλα, βρε αδερφέ, να πάρεις και τα έπιπλα, δηλαδή και την οικοσκευή, γιατί έβλεπα ότι βγαίνεις τσίμα τσίμα. Ε, όχι, γινόντουσαν κάτι τέτοια, δεν ξέρω τώρα πια πώς είναι η κατάσταση, δύσκολα πολύ είναι τώρα, δεν είναι το ίδιο. Ο Real Blogger, ελάτε.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ.
1: Και επί τη ευκαιρία χαίρομαι γιατί η φωνή σου έχει επανέλθει στην προ-νοσηλείας.
0: Ναι, προ-νοσηλείας, ναι.
1: Έχει έρθει
0: καλά, καλά είναι, ναι.
1: Πάντα έτσι. Λοιπόν, όπως θα έχεις διαπιστώσει, είμαι περισσότερο των μηνυμάτων,
0: ναι,
1: παρά του τηλεφώνου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά τελευταία έχω αγανακτήσει με την καραμέλα των εξαγγελιών της ΔΕΔ.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάθει μια, πώς να το πω, δεθίτιδα.
0: Έχουμε, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, και αυτό θέλω να πω. Το φεουδάρχη που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του μέχρι κεραίας, έρχεται μετά και τους μοιράζει κάτι για να δείξει τη μεγαλοψυχία του και να διατηρήσει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το βλέπω προσωπικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο ειλικρινά με εξοργίζει. Ας το σταματήσουν αυτό, αυτή την καραμέλα, τι θα εξαγγείλει, τι
0: τώρα
1: θα
0: δεν
1: εξαγγείλει.
0: Θα σταματήσει αυτό το
1: και
0: κάτι.
1: Υπάρχει και έκπληξη. Ακούγα σήμερα την Αμαλία την Κάτσουνε, λέει, υπάρχει και μία έκπληξη την οποία δεν μπόρεσε να ξετρυπώσει από πριν.
0: Δεν θα έχει και ένα δωράκι έκπληξη, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα,
1: φτάνει,
0: τα, ξέρουμε,
1: φτάνει,
0: άμα τα ξέρουμε όλα από την αρχή.
1: Φτάνει, αρκετά. Φτάνει. Όποιος και να είναι, όχι για τους σημερινούς. Για τον οποιοδήποτε. Φτάνει. Δεν πάει άλλο. Αυτά τα λίγα. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Real Blogger. Δεν είμαι σίγουρος ότι φτάνει, για να είμαι ειλικρινής. Θα το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι σηκώνει κι άλλο. Και επειδή και εγώ τα ακούω για την για την έκπληξη, έκπληξη, ότι υπάρχει τέλος πάντων και ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, και επειδή όλα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα, αναμένονται βέβαια, αλλά τα γνωρίζουμε, θα υπάρχει αυτό το κάτι παραπάνω. Τώρα σε ποιο σημείο είναι αυτό, σε ποιο πεδίο είναι, δεν το ξέρω. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι που το ξέρουν. Ο Μπούμεραγκ. Έλα Μπούμεραγκ.
2: Έλα Μανολίτικα.
0: Καλά εσύ.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Να σου πω, θα πας σε κάμια εκδήλωση του κινήματος, θα το γιορτάσεις, θα θυμηθείς τα παλιά.
0: Για 3 του Σεπτέμβρη, όχι.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, έχει εκδηλώσεις.
2: Δεν έχει, συνήθως δεν έχει εκδηλώσεις κάθε χρόνο που το γιορτάζουν.
0: Κάτι πρέπει να έχει, δεν τα παρακολουθώ μωρέ τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι. Ωραία, όσο αφορά αυτό το θέμα, εγώ έχω μια ερώτηση για σένα.
0: Ναι.
2: Τι θα χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει για να το ξαναϋποστηρίξεις? Τι αλλαγές χρειάζομαι ως αυτή, τι νομίζεις, τι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να ξαναπάρει τη λαϊκή ετοιμιγωρία?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση να στη.
2: Αν καταλογίσουμε το τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, πώς έχει αλλάξει αυτό το κίνημα, πρέπει να επιστρέψει στα παλιά, τι πρέπει να κάνει?
0: Κοίτα, το να επιστρέψει, η επιστροφή στα παλιά εμένα δεν μ' αρέσει γενικώς. Γιατί πρέπει να πηγαίνουν μπροστά. Εξαρτάται όμως τι εννοούμε όταν λέμε επιστροφή στα παλιά, για να είμαι ειλικρινής. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια κίνημα. Ένα. Δεν ξέρω.
2: Okay.
0: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κίνημα. Επίσης θεωρώ

0: ότι δεν είναι λαϊκό.
1: Okay.
0: Δηλαδή νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη λαϊκή βάση. Αυτή τη στιγμή, για μένα ως πολίτη, αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι άοσμο, άχρωμο και άγευστο. Δεν έχει το πάθος, τη σύνδεση με τη λαϊκή βάση. Είναι σαν να τρώω μια καραμέλα με το χαρτί μαζί.
1: Άνοστο.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις τη γεύση.
1: Ναι, άνοστο.
0: Δεν καταλαβαίνεις τη γεύση. Αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξει όλα. Αν εξαιρέσουμε κάποια στελέχη νέα, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία που εγώ, okay. που εγώ εκτιμώ ότι αξίζουν τον κόπο και που θεωρώ δηλαδή ότι μπορούν να βοηθήσουν, νομίζω ότι θέλει σκούπα, φαράση και από την αρχή.
1: Μηδενική βάση.
0: Ναι, απολύτως.
1: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση, σύντομη ναι. απάντηση. Από ιδεολογικής άποψης, τι πρέπει να αλλάξει η
0: συντομία. Τα πάντα σου λέω, αφού δεν έχει καμία, κατά εμένα δεν έχει καμία σχέση με το...
1: Ωραία. Να αρχίσει από την αριστερά, από την κέντρο αριστερά, από το κέντρο, από πού...
0: Από την... όχι, από αριστερά θα αρχίσει. Από αριστερά θα αρχίσει. Ξεκάθαρα.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Δεύτερον, τι άκουσε, τι έγινε με το ξηρόμερο της προάλλης, ότι του τρακάρανε, το, όπως λένε εμείς οι Ελληνοαυστραλοί, το κάρο του, το κάνανε φίλο και φτερό.
0: Ναι.
1: Ω, τι έπαθε ο Κακομοίρης. Και τώρα πρέπει να το επιβάζει ο Μητσοτάκης να πάρει ηλεκτρικό με 45 χιλιάρικα.
0: Αν το αποσύρει, θα πρέπει να πάρει ηλεκτρικό. Προφανώς, αν πάει με ολική, θα πρέπει μετά να βρει έναν τρόπο. Αλλά μπορεί και να το φτιάξει τώρα από ό,τι μου λέγε χθες.
1: Ναι. Εγώ του συνιστώ να αγοράσει ένα θηλυκό Bluebird. Τα θυμάσαι τα Bluebird?
0: Το διάβασα χθες, τα θυμάμαι. Είπα μάλιστα ότι τα Bluebird δεν κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω στο εξωτερικό, ποτέ ως ιοταχή. Ήτανε μόνο okay. ταξί.
1: Α, δεν επιτρεπόταν, ήταν απαγορευμένο.
0: Δεν το ξέρω. Τι ίσχυε, αλλά το Bluebird ως ταξί το θυμάμαι, φοβερό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ως ιδιωτικό, ως ιοταχή.
1: Okay. Γιατί εδώ τα συναρμολογούσαν στη Μελβούνη, είχε Nissan μια μονάδα και το θυμάμαι μικρό. Τα είχαν για ιοταχή εδώ.
0: Mm. Όχι, δεν ερχόντουσαν μόνο επαγγελματικά.
1: Okay.
0: Εκτός αν μου είχε ξεφύγει κάτι έτσι και λέω βλακή, αλλά δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω δει ποτέ σε ταινίες, ούτε μου έχουν πει άλλοι ότι ήταν ιοταχή στην Ελλάδα. Ναι, ήταν με 2.000 κυβικά, ήταν με 5 σχέσεων και ήταν και με αυτόματο κιόλας. Και τα είχαν και σε μερικές επαρχιακές πόλεις, τα είχαν και ως περιπολικά τα Bluebird. Εδώ. Για ένα χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, τα συναρμολογώσαμε εδώ μέχρι το 1992, μετά κλείσανε τη μονάδα, γιατί όπως μετά εμείς πάθαμε την παθογένεια που πάθατε εσείς στην Ελλάδα, αρχίσαμε και κλείναμε βιομηχανίες και μονάδες, τα πήγαμε στην Κίνα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πάση περιπτώσει, ωραία, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Λευκή, στο φίλο μου τον Αριστοτέλη που ακούει, και μάλλον και θέλω να σου στείλω και τους χαιρετισμούς του σε σένα, γιατί μιλήσαμε τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ναι, στον Λονδίνο, στον Αριζόνα, στη Χριστίνα από την Άλυμο, στη Τσιπρέα από το Κολονό, στο σύντροφο μου, το φίλο τον Νίκο, και στο Ξηρόμερο. Ωραία, Μανώλη.
0: Να σε καλά που με
1: είπαμε. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κάντε καλή άνοιξη σε εσάς.
1: Α, ναι, ωραία, ναι, ωραία. Καλή άνοιξη, Μανώλη. Αλλά εγώ υποφέρω από αυτή την αλλεργία με τη γύρη.
0: Έχετε τώρα τέτοια εσείς, βέβαια.
1: Ναι, εγώ τώρα το έχω και άρχισα την περασμένη εβδομάδα, Μανώλη, και με έχει και πάει η κατάσταση τέτα για μένα. Ναι,
0: εντάξει,
1: πολύ
0: δύσκολο,
1: ωραία.
0: Πολύ
1: αλλά δεν πειράζει.
0: Αυτές οι εποχικές αλλεργίες είναι πολύ κουραστικές.
1: Ναι, ωραία. Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μπούμεραγκ. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης από Ζωγράφου.
2: Ναι, γεια σας κύριε
0: Βασίλη. Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Χάρηκα που μιλάμε μαζί.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
2: Και ακούω πολύ καιρό, πάρα πολύ χρόνια δεν μπορώ να πω.
0: Να είστε καλά.
2: Εν τω μεταξύ περίπτωση είμαι και εγώ ένας συνταξιούχος. ο οποίος υπέστη τις περικοπές, ξέρετε, αυτές τις γνωστές.
0: Που υπέστη σαν
2: άνθρωπος. Και είχα και προσωπική διαφορά, την οποία την εξόφλησα, δηλαδή με τις μειώσεις οι οποίες γίνανε. Τέλος πάντων, γι' αυτό που ήθελα να πω είναι, εγώ δούλεψα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Βγήκαμε 40 χρόνια εργασία. Εν τη αυτή περιπτώσει, έπαιρνα σαν επικουρικά, έπαιρνα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το ΤΑΙΟΙ απορροφήθηκε από τον ΕΦΚΑ. Εν τη αυτή περιπτώσει, προσέξτε, 220 ευρώ έπαιρνα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το κάνανε 88. Το ΤΑΙΟ ήταν 270, το κάνανε γύρω στα 160. Από τις αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν από κάποια στιγμή και μετά, γιατί είμαι παλιός συνταξιούχος, στο ΤΑΙΟ, το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και από το ΤΑΙΟΙ δεν έχουν δώσει ούτε μία δεκάρα αύξηση. Δηλαδή δίνουν αύξηση στη βασική σύνταξη και στα επικουρικά δεν έχουν δώσει καμία. Καμία αύξηση. Μη δεν έχουν, κάποτε δίνανε. Δηλαδή πριν ό,τι συμβεί με την κρίση του 2015 και του 2014 κτλ. Κάτι δίνανε, ας πούμε. Δηλαδή την ανάλογη αύξηση που θα δίνανε στην κύρια σύνταξη θα δίνανε και το ανάλογο ποσό και στα δύο αυτά ταμεία. Εν τέτοια περίπτωση, μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 2020-2021, πότε άρχισε να δίνουν αυξήσεις, δεν έχουμε δει ούτε μία δεκάρα αύξηση σε αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να τους το πει. Αν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον ή κάποιους να το θέσετε αυτό το θέμα, γιατί από εμάς δεν ακούγεται, δηλαδή δεν φτάνει η φωνή μας.
0: Ποιο ταμείο ήταν αυτό, είπατε?
2: Ένα είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο είναι στη Λυκούργου. Εγώ έπαιρνα 220 ευρώ, το κάνανε 88.
0: Το Μετοχικό Ταμείο, μισό λεπτό, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
2: Πολιτικών υπαλλήλων, όχι στρατού. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
0: Πολιτικών υπαλλήλων, μάλιστα.
2: Και ήταν το παλιό ΤΑΙΟΙ, το οποίο νομίζω έχει απορροφηθεί τώρα από τον ΕΦΚΑ.
0: Όλα έχουν απορροφηθεί από τον ΕΦΚΑ.
2: Ναι, όχι, το Μετοχικό Ταμείο δεν έχει απορροφηθεί. Νομίζω ότι τα παίρνω ξεχωριστά. Εν τη αυτή περίπτωση, νομίζω ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν έχει απορροφηθεί. Αλλά εν τη αυτή περίπτωση, εγώ από 220 που έπαιρνα, παίρνω 88 τώρα και 88 έπαιρνα, 88 παίρνω τόσα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να δώσουν μια αύξηση 2%, 2,5% στη σύνταξη. Θα πάει στην κύρια σύνταξη αυτή η αύξηση, αλλά στα επικουρικά δεν έχουν δώσει δεκάρα. Και κάθε χρόνο, δηλαδή, λένε αυτό την ιστορία ότι θα δώσουμε, δεν είναι μόνο στην κυρία σύνταξη. Τα επικουρικά κάποτε παίρνανε και αυτά.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό έχει καταργηθεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή, με το ρυθμό τον οποίο γίνεται, αυτά δεν θα ξεφτυλιστούν, δεν έχουν ξεφτυλιστεί. Γιατί εμένα μου κόψανε, ας πούμε, πάνω 60% περίπου και 70%. Και δεν έχουν δώσει, και στο τέλος θα καταλήξει να είναι μηδαμινά. Τίποτα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να το θέσετε.
0: Θα ρωτήσω και τον κύριο Ρίζο.
2: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Μανώλη, και σε ακούω πάντα.
0: Να είστε καλά.
2: Χαίρομαι που σε ακούω, που είσαι καλά. Γεια σου.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, μαζί έως τις 2.

0: 34 λεπτά, 35 τώρα μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8, πάω κόφι 0-0 τελικό, σε ένα γήπεδο βούρκο, που στο τέλος βέβαια σταμάτησε σε κάποια στιγμή, έχω ψηβροχή και τράβηξε το γήπεδο. Δηλαδή, το τελευταίο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, η μπάλα κυκλοφορούσε καλύτερα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Είχε ευκαιρίες βέβαια ο ΠΑΟΚ. Αρκετές. Χαιρετισμού στον Μπούμερα από την κυρία Γιώτα. Πότε θα κάνει την συναυλία που υποσχέθηκε? Εμείς το δέσαμε κόμπο. Δεν ξέρω, να δούμε. Πρέπει να το προγραμματίσουμε. Κάποιοι έκαναν, λέει, το τραγούδι αυτό παντιέρα, αλλά δεν αφορούσε, λέει, στην ίδρυση του Πασόκ. Αλλά στην επανάσταση του 1843, όταν ζήτηθηκε από τον Όθωνα να προχωρήσει σε παραχώρηση συντάγματος. Απλά συνδέθηκε το 3 του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος από τα Γιάννησά στέλνει την καλησπέρα του στον Μπούμεραγκ. Ο φίλος ο Ζήταχη που έχει στείλει μήνυμα, που ρωτάει, ρωτάτε πράγματα που αφορούν την προσωπική μου ζωή, για ποιο λόγο? Δεν νομίζω ότι σας αφορούν. Καλημέρα φίλε Μανώλη, άνοιξη μπήκε για τα καλά ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, για να δούμε, 19 βαθμοί βέβαια και ανώτατη 27, μια χαρά είστε. Σε 5 μήνες μου γράφει ο κύριος Θανάσης, γίνω σύνταξη και στην κατάσταση που είμαι καλά, δηλαδή βρήκα αυτό το τραγούδι, ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Μανώλης Λιδάκης, ευχαριστώ, ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη Λιδάκης, δεν μου λέει κάτι, μπορεί όμως να το έχω ακούσει και να μην ξέρω τον τίτλο. Ενδιαφέρον το βρίσκω. Αν κύριε Τάκη το βρούμε, το έχουμε, ναι, αργότερα μπορούμε να το βάλουμε. Ώρες-ώρες λέει, πιστεύω ότι ο κοινόδοντας ήταν ντοκιμαντέρ. Ο Ρακούνιος, άσχετο, ε, άσχετο. Ο Ανδρέας λέει που έφερε στην εξουσία το άλλο μισό της Ελλάδας και βάλε και εγκαθίδρυσε επιτέλους τη δημοκρατία, εκτός των άλλων προχώρησε στην αναγνώριση της ενιαίας εθνικής αντίστασης, στον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων, στη διάλυση των ταγμάτων εθνοφυλακής, στην κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και στην κατάργηση των φακέλων. Τώρα για την κατάργηση των φακέλων, μην πολιορκίζεστε, κύριε Τάσο. Εν πάση περιπτώσει, με τη μορφή που είχαν, διότι τα φρονήματα τα πολιτικά. Αλήθεια, τώρα δεν έχουμε δηλαδή. Δεν λειτουργούμε υπό καθεστώς πολιτικών φρονημάτων. Κύριε Τάκη, πώς το βλέπετε? Όχι με την έννοια του φακελώματος, αλλά όλοι δεν είμαστε λίγο πολύ κάπου δηλωμένοι. Άρα τότε ας πούμε ήταν, το είχαμε κρυφό καμάρι, τώρα είναι πιο, μη σας πω τώρα, νομίζω ότι είναι και πιο άγρια, γιατί τώρα βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι εμένα με αντιμετωπίζουν έτσι οι κομμουνιστές. Λέτε, ξέρω εγώ, έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έκανε ο Ανδρέας για να δούμε την κατάργηση των εαρτών μίσους, μάλιστα τη ταξιοδότηση των αγωνιστών. Καλά, εκεί με την εθνική αντίσταση, αφήστε τώρα τι έγινε. Πόσοι μπήκανε? Μόνο ο κύριος Σταυρακάκης δεν πήρε για την εθνική αντίσταση.
1: Όχι, αυτό είναι ντροπή να λες. Δεν είμαι τόσο μεγάλο.
0: Δεν είπα ότι είστε τόσο μεγάλο.
1: Μα όχι, αυτό υπονοείς.
0: Ναι, αλλά θέλω να.
1: Μα αυτό υπονοείς.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει κανείς στην ηλικία σας που να έχει πάρει.
1: Εντάξει, όχι. Εντάξει.
0: Όχι, εννοώ εκείνοι που δεν συμμετείχαν. Δεν εννοώ,
1: ναι,
0: εκείνοι που
1: εντάξει,
0: συμμετείχαν.
1: Αλλά δηλαδή, αφού τη σπότα που ρίχνει τώρα δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Τώρα σα είδα και λέω,
1: αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνει.
0: 0-0 σε ένα γήπεδο λίμνη.
1: Λοιπόν, σε ένα γήπεδο.
0: Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο τράβηξε το γήπεδο γιατί σταμάτησε η βροχή.
1: Ναι, πιέστηκε ο Όφη. Είχε τον Χριστογιώργο σε πολύ καλή μέρα τον φύλακά του και έσωσε κάποιες φάσεις. Θετικό ντεμπούτο για τον Όφη.
0: Περίμενε, είναι καλός τερματοφύλακας γενικά, δεν είναι σε
1: καλή μέρα. Και σταθερός.
0: Ναι, είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Επέτρεψε μου να σου πω, σταθερός. Ούγκρασιτς και Μπαταούλας θετικό ντεμπούτο για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε κόκκινη στον Τέιλορ που σημαίνει για σκληρό μαρκάρισμα στον Αθανασίου. Έπεσε και μια κλωτσιά. Που σημαίνει ότι στο ΑΚΑ την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Τέιλορ θα είναι εκτός. Και 0-0 για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, στη Χρυσούπολη Ζήνη και Γεωργίου 7 γκολ, Λάρισα Ολυμπιακός, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Γκονζάλες, Γκουσταβο Σά, Μπρούνο, Ρόκα τα τέρματα. Λοιπόν, τώρα πέρα από τα αγωνιστικά, σήμερα Πέμπτη, 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου.
0: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, 9 η ώρα και μετά Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, με την Νίκη Βόλου παίζει, με ομάδα Super League 2.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Πώς δεν γίνεται. Τι θα παίζει, Δευτέρα πάλι.
0: Όχι, δεν έπαιξε σήμερα.
1: Τηλεοπτικοί λόγοι, να σου το πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Τηλεοπτικοί λόγοι,
0: έχει,
1: γιατί.
0: Ο Πάουκ έπαιξε με τον Όφη, βέβαια, αλλά έχει μια μέρα παραπάνω.
1: Ο Πάροχος έβαλε στις 8 η ώρα το ΑΕΛ Ολυμπιακός, που ήταν λόγω του Ολυμπιακού, και στις 10 και 4 ώρα το έβαλε το Πάουκ Όφη, που ήταν ο περσινός τελικό, ο προηγούμενος τελικός, το έχει πάρει Όφη. Και 5 η ώρα έβαλε την Κενάικ. Τα πιασάρικα μάτς τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι ειδήσεις. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος που έπαιξε και στο παγκόσμιο
0: καλός
1: κύπελο.
0: Καλός.
1: Επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο. 26χρονος Μαροκινός διεθνής μέσος στον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στην Ισπανική Τσιρόνα, υπέγραψε τώρα συμβόλαιο 4 ετών, ήρθε απόψε πριν από λίγη ώρα και επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του. Τον διεκδικούσε και ομάδες από την Αραβία για να πάει. Τελικά τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Τσιρόνα και με τον παίκτη και έτσι υπέγραψε το νέο συμβόλαιο, την επιστροφή του για 4 χρόνια. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Τζαμαϊκανός. Κάτσε και τώρα γιατί έχουμε και μπερδέψει.
0: Ο Τζαμαϊκανός.
1: Ναι, διεθνής εξτρέμ Λέον Μπέιλι, ο οποίος, Μανώλη μου, έπαιζε στην ανήκει στην Άστον Βίλα και έπαιζε στη Ρώμα δανεικός. Για να κλείσει από 1η Ιανουαρίου στον Ολυμπιακό ο Τιάγκο Νους του Όφη, ο Αργεντίνος επιθετικός.
0: Μεγάλη μεταγραφή.
1: Από 1η Ιανουαρίου, δεν θυμάμαι σε ποιον το έλεγα, ότι όποιον πάρει από τον Όφη, γιατί ήταν, είναι και ο Αποστολάκης που υπήρχε ενδιαφέρον, ότι ό,τι και να γίνει θα πάει για τον Γενάρη. Για τον Μπέιλι πρέπει να πω ότι ολοκλήρωσε το Λονδίνο τις ιατρικές εξετάσεις και προχωράει, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Ωραία,
1: και ταξιδεύει άμεσα για την Ελλάδα. Ο Νους από τον Όφη στον Ολυμπιακό όμως θα παραμείνει έως 31 Δεκεμβρίου. Μην ξεχνάς ότι έχει Ευρώπη ο Όφη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Θα παραμείνει και θα ενσωματωθεί από τη νέα χρονιά στους Ερυθρόλευκους. Στην ΑΕΚ ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μέσος που συνέβαλε πάρα πολύ στην κατάκτηση του τίτλου με την Ένωση και γύρισε στην Μπεσίκτας που ήταν δανεικός, επιστρέφει στην ΑΕΚ και 33 ετών θυμίζω και ανακοινώθηκε απόψε επίσημα από την Ένωση ο Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Είναι τώρα είναι η ώρα που πρέπει οι ομάδες να βγάλουν τις λίστες ευρωπαϊκές για τα παιχνίδια, τα Champions League, Europa και Conference. Δεν έχουμε ακόμα τις λίστες γιατί είναι μέχρι τη μία παρά ένα λεπτό πρέπει να τις έχουν βγάλει. Πάμε άλλο. Τι άλλο έχω. Ροντινέη στη Σάντος. Το είπαμε ότι επέστρεψε. Ο Πουέρτα ανακοινώθηκε το πρωί στον Ολυμπιακό. Είχε ανακοινωθεί. Εντάξει, μια μέρα με πολλά πραγματάκια. Σήμερα ήταν μια μέρα με πολλά πράγματα. Η Εθνική Γυναικών ητήθηκε με 3-0 σετ από την Σερβία, από την πανίσχυρη Σερβία, στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στον Μπρουνό της Τσεχίας. Γυρίζει φυσικά με ψηλά το κεφάλι, γιατί ήταν σπουδαία επιτυχία ότι έφτασε στους 8 της διοργάνωσης. Πλήγμα ο τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Γαλλία της Φέης Μπακοδήμου, που έπαθε διάστρεμα. Πλήγμα σήμερα ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει κάνει μαγνητική. Και η ενημέρωση είναι ότι η συγκεκριμένη παίκτρια θα ταξιδέψει μαζί, γύρισε στο ξενοδοχείο η Αγγελοπούλου και θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα το μεσημέρι για να κάνει εδώ νέες εξετάσεις, να διαπιστωθεί πόσο σοβαρά είναι ο τραυματισμός της στο γόνατο. Ένας τραυματισμός που όταν ήταν αρχές του δεύτερου σετ πάγωσε όλους, υπήρχαν παίκτες που έκλαιγαν και σίγουρα από τα άσχημα του αθλητισμού το συγκεκριμένο περιστατικό. Και η Αγγελοπούλου είπε ότι θα κάνει τώρα τις εξετάσεις για να δούμε, γιατί εγώ Αγγελοπούλου, πόσο σοβαρό είναι όταν έπεσε σφαράζοντας το τάραφλεξ η άτυχη ακραία στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Μες.
1: Λοιπόν, έχουμε και κάτι μετάλλια που σου αρέσουν εσένα τα μετάλλια. Είσαι sportsman.
0: Μεταλλιολάγνος, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα, η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 23 δευτερόλεπτα, 7 εκατοστά, στίβος μεσογειακούς αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο, η ομάδα σκετολοδρομίας 4x100 μεικτή, με 41 δευτερόλεπτα, 74 εκατοστά. Την ομάδα αποτελούσαν η Σπανουδάκη, ο Γκαραγκάνης, ο Μυριανθόπουλος και η Εμμανουηλίδου στους μεσογειακούς αγώνες. Είναι το μεικτό, είναι όταν τρέχει.
0: 2 και 2,
1: εντάξει, yeah. 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Να δω, γιατί είχαμε και άλλα μετάλλια και στην ιστιοπλοεία σήμερα. Πήραμε μετάλλια, πήρε η εθνική μας ομάδα μετάλλιο. Στην ιστιοπλοεία λοιπόν πήραμε ένα χρυσό, η Δανάη Πόντιφιξ. Ένα αργυρό ο Μάριος Σταθάς, ένα χάλκινο η Ερμιόνη Γκίκα. Οπότε από ένα μετάλλιο πήραν τα παιδιά στην ιστοπλοεία. Πήραμε μετάλλια και στην κοπηλασία. Σου είπα, γιατί σου είχα πει ότι την Τρίτη είχαμε πάρει 6 χρυσά σε ισάριθμα αγωνίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα φτάσαμε τα 10 μετάλλια, μάλλον Τετάρτη, γιατί είχε η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλενα Διαβάτη στο διπλό σκιφ, χρυσό. Αργυρό η Γαβριέλα Ηλιόλου με τη Λίλα Δημουρατίδου, θυμίζονταν δεύτερες παγκόσμιες προαθλήτριες την περασμένη Παρασκευή στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών. Πήραν αργυρός μεσογειακού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Πάρης Ραφαήλ Κότσιας, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών αργυρό, χάλκινο. Ο Νίκος Χολόπουλος και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης στο διπλό σκιφ. Δηλαδή η ιστιοπλοεία μας πρόσφερε 7 χρυσά, 2 αργυρά, ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα παιδιά αυτά που διάβασα, και ήταν και χθες και ο Ντούσκος και η Αναστασιάδου και ο Γκαϊδατζής, ήταν μέχρι την Κυριακή στο Άμστερνταμ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και πήγανε απευθείας στο. Στο Τάραντο και αγωνίστηκαν στην Κοπηλασία και θα γυρίσουν τώρα στην Αθήνα αύριο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πως έχει τίποτα άλλο. Ο φίλος σου ο Στέφανος Τσίπας αγωνίζεται αυτή την ώρα. Ναι, έχει ξεκινήσει με τον Νοτιοαφρικανό Χάρης. Έχει ξεκινήσει την 4-3 στα game. Υπάρχει ένα θέμα με τον Εμπαπέ, τον επίσης φίλο σου, που γράφει ο γαλλικός τύπος, η Παριζιέν το έχει αποκαλύψει σήμερα, ότι υπήρξε συμμορία, σχεδίαζε μέσα από τη φυλακή την αποαγωγή του. Γράφει λοιπόν η Παριζιέν, αποκαλύπτει υπόθεση με 26 διευθύνσεις πλουσίων και διασύμων προσώπων. Ένας 18χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από τη φυλακή σε άλλους και υπάρχουν σοβαρές αποκαλύψεις που έρχονται στο φως από στη Γαλλία, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο της συμμορίας που σχεδίαζε απαγωγή και επιθέσεις σε σπίτια πλουσίων και γνωστών προσώπων. Οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο διάσημος προδοσιαστής βρίσκονταν ανάμεσα στους πιθανούς στόχους του κυκλώματος. Το σχέδιο για την απαγωγή του Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν οι ερευνητές εξέτασαν 2 συσκευές που είχαν κατασχεθεί μέσα στη φυλακή. 2 συσκευές κινητών. Σε αυτές βρέθηκαν, σύμφωνα με την Παριζιέν, την εφημερίδα του η Γαλλική, 26 διευθύνσεις που συνδέονταν με έφορα ή διάσημα πρόσωπα ανάμεσά τους επιχειρηματίες, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές. Ένας 18χρονος είναι ως εγκέφαλος ο Κλεμάν, που κατηγορήθηκε 21 Αυγούστου του 2026 στην Ναντέρ για οργανωμένη ληστεία. Ο 18χρονος βρίσκονταν ήδη στη φυλακή για για διαφορετική υπόθεση και παρόλα αυτά φέρεται ότι είχε οργανώσει όλη αυτή την ιστορία και έδινε με smart chat, λέει, έδινε τις οδηγίες. Λοιπόν, ανάμεσά τους και ο φίλος σου, Κιλιάν Εμπαπέ, θα τον δούμε εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί? Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Εγώ τον έχω δει. Δεν θα ξεχάσω στο παιχνίδι Ελλάδα-Γαλλία στη Νέα Φιλαδέλφια ότι περνάει. Πού να τολμήσει εκεί να του αυτό. Περνάει με την κουστοδία του. Καμιά δεκαριά ήταν. Ο φυσιοθεραπευτής του, ο γιατρός του, οι φροντιστές του, όλοι, κάποιοι της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Ούτε που γύρισε να μιλήσει ούτε στους Έλληνες δημοσιογράφους που μιλάγαν οι άλλοι παίκτες, οι Γάλλοι και οι Έλληνες, ούτε στα γαλλικά μέσα. Όμως, πρόσεξε, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, εκεί μίλησε σε τρία, επειδή έγιναν μπροστά μου αυτά, σε τρία ισπανικά, σε τρία ραδιόφωνα της Μαδρίτης, ήταν και μίλαγε. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι φίλος σου?
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το έλεγες. Δηλαδή, αν. Έχω χρόνο να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω χρόνο. Ναι. Αν σου έλεγα από αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, ποιον θα ήθελες να έχεις φίλο, να μπορεί να βγεις έξω, να πιεις ένα κρασί, να κάνετε παρέα, να πάτε ένα σινεμά, ποιον θα ήθελες να σε φιλοξενήσεις στη βίλα του, στο θέρετρό του?
0: Τι λέει?
1: Ποιον θα ήθελες από αυτούς?
0: Να πιούμε ένα κρασί.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με το Ροντινέι.
1: Με το Ροντινέι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με τον Έσε.
1: Με τον Έσε. Εκτός Ολυμπιακού.
0: Εκτός Ολυμπιακού.
1: Καταρχήν, να πω την ειδησή, γιατί βγαίνουν οι ειδήσεις τώρα σοριδών. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Τζαμαϊκανός ακραίος επιθετικός Λιόν Μπέιλι, που είπα ότι έπαιζε στην Ρώμα δανεικός από την Άστον Βίλα. Οπότε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο γνωστός δημοσιογράφος που έχει τα πάντα και τα βγάζει στο tweet, το X, από το μεσημέρι που το έχουμε πει, δικαιώνεται για ακόμη μια φορά εντελώς συμπτωματικά. Λοιπόν, για πες, ποιον θα ήθελα από τους ρε παιδί μου, από τα κάτι πιο πάνω, ρε παιδί μου. Από αυτούς που είναι στα αστέρια, Champions League, Real, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United, City, Juventus. Με ποιον ποδοσφαιριστή τέτοιον θα ήθελες?
0: Μου βάζεις δύσκολα.
1: Σου βάζω δύσκολα.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή να σε παίρνω, σου λέει, έλα Μανώλη, έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Άσε μας, Δημήτρη, άσε μας, Δημήτρη.
1: Γιατί έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος?
0: Δεν κάνω,
1: έλα. Δεν είναι κακό.
0: Δεν κάνω τέτοιες παρέες.
1: Μα δεν είναι κακό.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν θέλω.
1: Εσύ ο Μανώλης θα είσαι, ο άνθρωπός μας. Δεν θα αλλάξεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν θα αλλάξεις εσύ.
0: Δεν θα αλλάξεις.
1: Εσύ θα είσαι ο Μανώλης εδώ 9-2. Εκπομπή Real FM 9-11 με Ελένη Κατσαμπέκη, 11-2 μόνο σου. Ο Μανώλης, ο άνθρωπος μας. Αλλά μπορείς το Σάββατο το πρωί να πας στο Βενιζέλος, να παρκάρεις, να μπεις στο τζετ και να πας 2 μέρες κάπου, στο Κάπρι, 2 μέρες στη Ρώμη, 2 μέρες στο Παρίσι. Με ποιον θα ήθελες?
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον Εμπαπέ τον απορρίπτεις?
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Μάλιστα. Το Γιαμάλ τον απορρίπτεις, να φανταστώ.
0: Ούτε για τίποτα δεν το συζητάω.
1: Κάποιον άλλον έτσι πιο. Κάποιον άλλον που είναι πιο. Το Μέση τον απορρίπτουμε?
0: Όχι, δεν θα τον απέριπτε.
1: Δεν θα τον απέριπτε.
0: Όχι. Όχι.
1: Το Μέση δεν θα τον απέριπτε.
0: Ναι, για ένα κρασάκι θα πηγαίναμε με το Μέση.
1: Το Χάρι Κέιν.
0: Το Χάρι Κέιν οπωσδήποτε, ναι.
1: Η Μπέλιχαμ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι. Θα ήθελα.
1: Θα ήθελε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτούς θα ήθελες?
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν θα αντέχανε. Δηλαδή για ένα τσίπουρο, ρε παιδί μου, αν θα τα.
1: Τσίπουρο δεν πιστεύω ότι. Ο Χάρι Κέιν. Ο Χάλαντ, με το Χάλαντ όχι, δεν, ναι. Δεν πιστεύω ότι έχει μια.
0: Χάλαντ.
1: Τι.
0: Ευγενική πολύ προσωπικότητα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μαθαίνω ότι είναι και πολύ καλό παιδί γενικώς.
1: Καλός είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάω διαφορετικά και άλλη μια ερώτηση. Με κάποιον από τους πιο παλιούς.
0: Ναι.
1: Που. Είναι.
0: Θα μου πεις εσύ ή να διαλέξω εγώ?
1: Με κάποιον πιο, δηλαδή, μπορεί να μου πεις, δεν σου λέω τώρα τον Πελέ. Εγώ τον Πελέ τον έχω δει από κοντά.
0: Α, σε ξέρω, την έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Τον Πελέ, πάνω τον έχω δει από κοντά. Στα γένεια
0: του
1: γηπέδου τη Ξάνθη.
0: Την έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Με τον Πανόπουλο τον έχω δει το από κοντά. Εντάξει, και άλλη μια φορά που είχε στην Αθήνα.
0: Εντάξει, και το Μαραντόνα όταν είχε έρθει για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ωραία. Παραδείγματο χάρη, Γιώχαν Κρόιφ.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι πεθαμένο ο Γιώχαν Κρόιφ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω.
1: Εντάξει, επειδή πεθαμένο, αλλά είναι μια
0: ζωντανή. Ναι, θα ήθελα.
1: Δηλαδή τέτοια εποχή περίπου.
0: Θα ήθελα, όχι, θα σου πω εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον Ερικ Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Με τα τσίπουρα σίγουρα θα γινόταν η καλύτερη.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα, θεωρώ ότι ο άνθρωπο έχει μια μενταλιτέ που είναι. Είναι ο Ερικ Καντονά, πάει τελείω. Είναι ο άνθρωπο που ανέβηκε στην κερκίδα και κουτούλησε τον άλλο.
1: Τι θυμάσαι?
0: Όχι, δεν είναι, τι θυμάσαι. Έχει γράψει.
1: Ωραία.
0: Και να σου πω,
1: ναι.
0: Ήταν και ωραίος παίχτης.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Στην εποχή του, ναι. Μην μπερδεύουμε τις εποχές. Ναι, ήταν ωραίος παίχτης.
0: Έτσι. Υιοθέτησε το στυλάκι με το σηκωμένο γιακά που μετά όλοι νομίζουν.
1: Όλοι με εμφανίζονται τώρα με σηκωμένο γιακά. Στα νησιά κλπ. Πού πάτε, ρε παιδιά. Το έχει κάνει, ναι.
0: Το έκανε μετά ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν το έκανε μετά. Με το Ζιντάν θα ήθελε να βρεθεί με το Φίγκο. Φίγκο.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Με Ζιντάν όμως.
0: Θα ήθελα όμως να βρεθώ με όλη εκείνη την παλιά εθνική
1: Ιταλίας.
0: Βραζιλίας.
1: Α, Βραζιλίας.
0: Έτσι, με τους επιστήμονες, Σόκρατες κτλ. Που ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μορφωμένα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λαϊκά, δηλαδή είχα εκείνη την εικόνα, εκείνη η εθνική, δεν ξέρω τα κι αν συμφωνείς. Ήταν παιδιά μορφωμένα, λαϊκά και ωραίοι μπαλαδόροι.
1: Εντάξει, παιχτάρα ο Σόκρατες. Έχει φύγει από τη ζωή μια πολύ μεγάλη
0: ήταν γιατρό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε ένα γιατρό πάντως, θυμάμαι, η Εθνική Βραζιλία.
1: Ναι. Εντάξει, είχε παιχτάρες τώρα, εντάξει, να λέμε. Και προσωπικότητες. Ωραία. Τελικά δεν βρήκαμε για τον Επαπέ, ας το αφήνουμε.
0: Όχι, ρε, στην πλάκα μου.
1: Όχι, εντάξει, ρε. Γιατί, εντάξει. Το αφήνουμε. Από Έλληνες παίκτες.
0: Χατζηπαναγή θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Ναι, τον έχω δει προσωπικώς, τον έχω δει και τον έχω γράψει.
0: Ναι, θα ήθελα να γνωρίσω τον Χατζηπαναγή.
1: Πρώτο παιχνίδι που τον είδα στη ζωή μου ήταν Εγάλεο Ηρακλής. Στο γήπεδο του Εγάλεο, όταν ακόμα είχε τσίγκο στα δημοσιογραφικά και δεν είχε την κερκίδα τις σκεπαστές που έχει. Μπορεί να ήταν και ξερό, δεν θυμάμαι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Έκανε, πρόσεξε, μοίραζε δραμαμίνες.
0: Ναι, θα ήθελα να γνωρίσω Χατζηπαναγή.
1: Κούδα, ναι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω Ιβ, Τριαντάφυλλο.
1: Ναι. Δελικάρη.
0: Ο Δελικάρης, ναι, εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα Δελικάρη, για μια προσωπικότητα. Ναι. Να σου πω, μιλάμε για φοβερή προσωπικότητα. Εντάξει. Μην κοιτάς τώρα ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι
0: το
1: άλλο θέμα. Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω, περίμενε. Ναι. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Παναθηναϊκό και σταμάτησε την μπάλα.
1: Και σταμάτησε την μπάλα, εντάξει, ναι. Από τους χωρεμένους, τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
0: Ναι, τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
1: Αντώνιο Αντωνιάδο τον έχουμε δει.
0: Και τον Αντωνιάδο.
1: Στην ΑΕΚ έχουμε δει όλους τους μεγάλους. Εγώ είχα την ευτυχία να γνωρίσω και τον συγχωρεμένο τον κύριο Αντρέα Σταματιάδη.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Τον Μαύρο τον έχουμε γνωρίσει.
0: Να γνωρίσω τον Αμερικάνο.
1: Ναι, τον έχω γνωρίσει.
0: Θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Αμερικάνο.
1: Ωραία. Εντάξει. Έχουμε βρει στην Ελλάδα, καλά τα πάμε.
0: Εκτιμώ πάρα πολύ την κόρη του
1: Χριστίνα, συνάδελφο. Ναι. Έχουμε βρει τώρα στην Ελλάδα, είμαστε καλά. Στο διεθνή χώρο έχουμε λίγο κάποιες μεγάλες διαφορές. Εντάξει.
0: Θα ήθελα επίσης να γνωρίσω το Μπούσκας.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι είχε ήταν.
1: Για την εποχή του ήταν φιλόσοφος.
0: Είχε μια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Για την εποχή του ήταν φιλόσοφος.
0: Και επίσης θα ήθελα να γνωρίσω τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, ωραίο αυτό. Σέρβος, αδελφός. Εκεί θα πήγαιναν τα τσίπουρα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι ο Μπράντοβιτς.
1: Εκεί
0: είναι...
1: ο Μπράντοβιτς τα τσίπουρα τα έχει πριν.
0: Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από μια χώρα που έχει παράδοση στον αθλητισμό και ο ίδιος είναι ο κορυφαίος.
0: Νομίζω
1: τον
0: ότι
1: κορυφαίο.
0: Έχει πάρα πολύ πάθος αυτό που κάνει ο Μπράντοβιτς, ναι. Και μπράβο του. Δεν με νοιάζει που είναι στο Παναθηναϊκό τώρα.
1: Και ούτε μας νοιάζει τι κάνει, πόσα. Τα μαρούλια πόσα είναι, οτιδήποτε είναι.
0: Να σου πω, τα μαρούλια,
1: ναι.
0: Είναι συνέπεια της δουλειάς.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Σωστό.
0: Όποιος μπορεί, τα κερδίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω και κόσμο που δουλεύει πολύ και δεν παίρνει τίποτα.
1: Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, κάπου συμφωνήσαμε, κάπου. Συγγνώμη. Μας έχουν και ματιάσει κιόλας, κάπου διαφωνήσαμε.
0: Και επίσης νομίζω θα ήθελα να γνωρίσω τον πατέρα του Μπαρτζόκα, του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ο πατέρας του Μπαρτζόκα, θέλω να θυμίσω, είναι η ηρωική μορφή της εθνικής αντίστασης, το ξέρεις αυτό.
0: Μα γι' αυτό θα ήθελα να το γνωρίσω.
1: Και Σαριανή, εντάξει, είναι...
0: Όπως λέει ο Μπαρτζόκας, πολιτικός μετανάστης.
1: Ναι.
0: Για τις εξορίες.
1: Ο Ανδρέας Μπαρτζόκας,
0: Ναι, ναι.
1: Έχει φύγει το 2015. Ναι. Όπως επίσης ήταν ωραίο να έχεις μια συζήτηση με τον Μπαρτζόκα, όχι μπασκετικά, ρε παιδί μου.
0: Έχει γίνει τέτοια συζήτηση.
1: Έχει γίνει. Mm. Κατάλαβες, όχι μπασκετικά.
0: Την έχω δει αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, μπασκετικά δεν, εντάξει. Βέβαια, το μπασκετικό είναι το ένα μέρος. Η άλλη πλευρά.
0: Την έχω δει αυτή τη συζήτηση.
1: Την έχεις δει.
0: Γι' αυτό και έχω εκτιμήσει.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι εξής, άλλο προπονητής, άλλο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μία η ώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τη 1, 2, 11, 200, 8, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης Παπουτζής από τη Μελβούρνη, καλημέρα από την Καγκουροχώρα, γράφει: πες λέει στο Σταυρακάκι, έξοδο ένα βράδυ για ουίσκια με τον Πολ Γκασγκόιν, να αρχίσουμε να πίνουμε, λέει, για να σταματήσουμε το 15 Αύγουστο. Είχε πρόβλημα ο Γκασγκόιν με τον αλκοολισμό, δεν είχε, είχε. Ναι. Μεγάλος παίχτης και ο Γκασγκόιν. Η αλήθεια είναι. Κυρία Ζέτα, είπαμε με παίχτες. Μην μπερδεύεστε. Ναι, γενικά δεν το. Με ενοχλεί διασημότητα, δεν το. Δεν... Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ ο αλχημιστής. Που με έχει καταλάβει. Και λέει, αυτό που ακόμα και στα αθλητικά βάζεις μπροστά τα πολιτικά σου, πιστεύω, να το κοιτάξεις. Όπου έχω πει 10 ονόματα και έχω πει και τον πατέρα του Μπαρτζόκα, γιατί έχω παρακολουθήσει μια συνέντευξη και τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, του προπονητή του Ολυμπιακού που αναφέρεται και στον πατέρα του. Και αλχημιστή, αλήθεια είναι ότι έχετε πέσει διάνα. Δηλαδή, πετύχατε κέντρο. Ακριβώς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, γεια σας κυρία Μαριάννα. Το είδα το σχόλιο σας και την απογοήτευση που εκφράζετε. Να είστε καλά, καταγράφονται όλα να ξέρετε και λαμβάνονται υπόψη. Αλλά, ξέρετε, αυτά είναι ζητήματα της υπηρεσίας. Η υπηρεσία δηλαδή αποφασίζει πάντα. Οπότε, γεια σου Πάνο, μου έβλεπα λίγο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Έψαχνα λοιπόν να δω ποιος είναι ο παίκτης με το όνομα Εντία Ι. Αν είναι κάποια νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, μέχρι που κατάλαβα ότι εννοούσε τον Εντιαγέ. Ναι, εντάξει, εμείς δεν ακούμε κιόλας. Δεν έχει στείλει σκίτσο. Έτσι, μόνο το μήνυμα. Λοιπόν... Τούτης ζήταχη, το μήνυμα το διάβασα, ναι. Που με ρωτάτε, δεν έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο πρέπει να γνωρίζετε δεδομένα που αφορούν τη ζωή μας. Και τι αφορούν όλα αυτά γενικώς. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος ότι αν λέει μπεις στην... Στην ιατρική, θα βγεις από την ιατρική, είτε είσαι καλός είτε δεν είσαι. Δεν συμφωνώ καθόλου, κύριε Γιώργο, με αυτό. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι κάποιος που περνάει στην ιατρική, που προφανώς βέβαια για να περάσει έχει διαβάσει για να περάσει, έτσι δεν περνάς τυχαία, δεν περνάς με χαμηλή βαθμολογία, ότι θα τον βγάλουν ούτως ή άλλως γιατρό επειδή έχει μπει? Όχι, θα μείνει εκεί όσο χρωστάει μαθήματα. Πρέπει να διαβάσεις για να περάσεις. Και αυτό που μου γράφει ένας άλλος φίλος, μου γράψε νωρίτερα ότι για να περάσει κάποιος στην ιατρική και να τελειώσει τη σχολή αρκεί να απομνημονεύσει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζετε ότι η ιατρική είναι ιστορία? Πραγματικά, δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Εν πάση περιπτώσει όμως, με το Ριμπερί λέει θα έβγαινα για Τσίπουρο, Τζον Μπουρικόβο. Με το Ριμπερί που τον θυμήθηκε. Α, εντάξει, απλά το είπα, το ρώτησα πάνω γιατί δεν ήμουν σίγουρος για το αν υπάρχει σκίτσο ή όχι. Μήπως έχεις χάσει να το επισυνάψεις. Υπάρχει, λέει, πιθανότητα εδώ ο κύριος Νίκος να δοθεί κάτι παραπάνω από το 300. Νομίζω ότι για φέτος, όχι νομίζω, για το Νοέμβριο φέτος όχι. Είναι τα 250 συν 50, 300. Να είναι αυτό η έκπληξη. Μισό λεπτό. Επειδή το είπαμε και πριν, επειδή φημολογείται ότι θα ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρει κανείς όμως τι είναι. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον. Μιλάω, δεν ξέρει κανείς. Και κάτι εξτρά από αυτά που κυκλοφορούν να είναι επιπλέον των 250
συν 50-300. Δεν είναι για πιθανό. Και φαντάζομαι ότι και το δημοσιονομικό κόστος δεν θα είναι τεράστιο. Νομίζω όμως ότι επειδή θα πάει σε αυτή τη λογική σταδιακά της 13ης σύνταξης, δηλαδή της σταδιακής αύξησης από 300-350 μετά 400 μέχρι να φτάσει στο ύψος της εθνικής, νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό. Κύριε Νίκο, επίσης θέλω να σας πω ότι τα 65 ούτε αυτό νομίζω ότι θα αλλάξει, γιατί εκεί όντως το δημοσιονομικό κόστος θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. Ακόμα και μία χρονιά αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα. Άρα ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι το 65 θα παραμείνει ως όριο. Αν δεν κάνω λάθος, το Νοέμβριο τα χρήματα δίνονται μέχρι τα μέσα, ώστε να είναι ένας προπομπός της σύνταξης που έρχεται λίγες μέρες μετά. Και πάντως όχι μαζί, γιατί έτσι πλασάρεται καλύτερα και επικοινωνιακά. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δεν το ξέρω. Μη σας πω και κάτι δηλαδή που δεν ισχύει. Κύριε Τάσο, ακούστε να δείτε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει κάποιος ακροατής και να πει το οτιδήποτε για έναν πολιτικό που δεν βρίσκεται στη ζωή. Πολύ δε περισσότερο για ένα συγγενή πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή, πρόγονο πολιτικού δηλαδή, που δεν βρίσκεται στη ζωή, ο οποίος επίσης προφανώς είναι πεθαμένος. Πραγματικά δεν βρίσκω καμία ουσία σε μια τέτοια συζήτηση. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για μένα δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, το έχω πει άπειρες φορές. Δηλαδή, ούτε ο πατέρας του Φωνιά, ούτε ο γιος του Φωνιά έχει οικογενειακή ευθύνη. Έτσι. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς, αναφέρομαι γενικά. Το θεωρώ πολύ λάθος προσέγγιση. Οπότε, ο κύριος Άκης λέει, θα πήγαινες μου λέει σε τηλεπαιχνίδι όπως έχουν πάει πολλοί συναδελφοί σου. Όχι, κύριε Άκη. Δεν έχω καμία δουλειά εγώ. Δεν θεωρώ δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά ναι, έχω δει συναδέλφους που έχουν πάει σε τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε τώρα αυτή η ιδέα. Είδατε κάτι σήμερα? Δεν θα πήγαινα πάντως. Δεν θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους. Εκτός αν ήταν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό που πήγαιναν συνάδελφοι, όπως συμβαίνει. Αλλά εκεί συνήθως πηγαίνουν άνθρωποι της τηλεόρασης, διάσημοι ή από σειρές κτλ. Όχι, δεν θα με ενδιαφέρει. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σήμερα μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος. Για πρώτη φορά μου λέει, είδα και εγώ την κίνηση που έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, εγώ συνάντησα κίνηση τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει γυρίσει πάντως ο κόσμος γενικά. Έχουν γυρίσει πολλοί, όχι όλοι. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο επιστροφής σημαντικής και σταδιακά μέσα στην εβδομάδα. Ας πούμε, χτες έμαθα ότι άρχισαν να ανοίγουν τα φροντιστήρια. Δεν είχα ποτέ την εικόνα ότι ανοίγουν τα φροντιστήρια πιο νωρίς, μάλλον για να πιάσουν το δίδακτρο όλου του μήνα. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ τελείως περιττό. Αν εκτός και αν κάποιος δίνει πανελλαδικές, οπότε ενδεχομένως ίσως να έχει κάποια αξία. Δηλαδή τώρα γυμνάσιο και πρώτη Δευτέρα Λυκείου να ξεκινήσει από 2-3 Σεπτέμβρη μαθήματα, ενώ ακόμα δεν έχεις πάρει καν βιβλία για την ύλη που... Δεν ξέρω. Για να εξασφαλίσουν το μισό δίδακτρο. Μπορεί. Έχεις δει, μου λέει εδώ κύριος Γιώργος, πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει. Εδώ στο Μαρούσι, που μπορώ να σας πω, πολλά.
εμπορικά. Και μάλιστα κάθε φορά που τυχαίνει να περάσω από πεζόδρομο στο εμπορικό κέντρο, βλέπω και κάποιο καινούριο μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Καινούριο εννοώ νέο, που δεν είχα δει ότι έχει κλείσει. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι βλέπω μαγαζιά τα οποία νοικιάζονται και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, α, δεν κάθομαι να τα μετρήσω κιόλας, δεν με αφορά, αλλά μπορεί να είναι και 2, 3, 5 μήνες, κλείνουνε. Δεν ξέρω, ξέπλυμα είναι αυτό, δεν πάνε καλά, έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς, ας πούμε, ανοίγουνε, νοικιάζουνε, παίρνουν εμπόρευμα και μέσα σε 4-5 μήνες έχουν πέσει τόσο έξω ώστε να κλείσουνε, δεν ξέρω. Εδώ πάντως στο Μαρούσι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα για άλλες περιοχές δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Για άλλες αγορές. Η κυρία Γιάννα λέει, ψάχνουμε, λέει, εδώ και 2 εβδομάδες να βρούμε σπίτι για το παιδί το οποίο έχει περάσει, μου γράφει την περιοχή, δεν ξέρω αν θέλετε να τη διαβάσω. Σου να έχει κάποια αξία. Δηλαδή τώρα γυμνάσιο και πρώτη Δευτέρα Λυκείου να ξεκινήσει από 2-3 Σεπτέμβρη μαθήματα, ενώ ακόμα δεν έχουν πάρει καν βιβλία, γιατί μίλη που δεν ξέρω. Για να εξασφαλίσουν το μισό δίδακτρο, μπορεί. Έχεις δει, μου λέει εδώ κύριος Γιώργος, πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει. Εδώ στο Μαρούσι, που μπορώ να σας πω, πολλά εμπορικά. Και μάλιστα κάθε φορά που τυχαίνει να περάσω από πεζόδρομο στο εμπορικό κέντρο, βλέπω και κάποιο καινούριο μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Καινούριο εννοώ νέο, που δεν είχα δει ότι έχει κλείσει. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι βλέπω μαγαζιά τα οποία νοικιάζονται και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, α, δεν κάθομαι να τα μετρήσω κιόλας, δεν με αφορά, αλλά μπορεί να είναι και 2, 3, 5 μήνες, κλείνουνε. Δεν ξέρω, ξέπλυμα είναι αυτό, δεν πάνε καλά, έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς, ας πούμε, ανοίγουνε, νοικιάζουνε, παίρνουν εμπόρευμα και μέσα σε 4-5 μήνες έχουν πέσει τόσο έξω ώστε να κλείσουνε, δεν ξέρω. Εδώ πάντως στο Μαρούσι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα για άλλες περιοχές δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Για άλλες αγορές. Η κυρία Γιάννα λέει, ψάχνουμε, λέει, εδώ και 2 εβδομάδες να βρούμε σπίτι για το παιδί το οποίο έχει περάσει, μου γράφει την περιοχή, δεν ξέρω αν θέλετε να τη διαβάσω. Δουλεύουμε, μου λέει, και εγώ και ο σύζυγος, και με τις τιμές

στο εμπορικό κέντρο βλέπω και κάποιο καινούριο μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Καινούριο εννοώ νέο, που δεν είχα δει ότι έχει κλείσει. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι βλέπω μαγαζιά τα οποία νοικιάζονται και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, α, δεν κάθομαι να τα μετρήσω κιόλας, δεν με αφορά, αλλά μπορεί να είναι και 2, 3, 5 μήνες, κλείνουνε. Δεν ξέρω, ξέπλυμα είναι αυτό, δεν πάνε καλά, έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς, ας πούμε, ανοίγουνε, νοικιάζουνε, παίρνουν εμπόρευμα και μέσα σε 4-5 μήνες έχουν πέσει τόσο έξω ώστε να κλείσουνε, δεν ξέρω. Εδώ πάντως στο Μαρούσι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα για άλλες περιοχές δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Για άλλες αγορές. Η κυρία Γιάννα λέει, ψάχνουμε, λέει, εδώ και 2 εβδομάδες να βρούμε σπίτι για το παιδί το οποίο έχει περάσει, μου γράφει την περιοχή, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω. Δουλεύουμε, μου λέει, και εγώ και ο σύζυγος, και με τις τιμές, μου λέει, που ακούμε, πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ένας από τους δύο άλλη μία δουλειά για να τα καταφέρουμε. Πρόβλημα, κυρία Γιάννα, το καταλαβαίνω. Το βιώνουν πάρα πολλοί γονείς. Ο Καραβανές μου λέει, καλησπέρα, τα φροντιστήρια ανοίγουν για τις προεγγραφές έτσι ώστε 13 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Ναι, είχα και εγώ αυτή την αίσθηση, σήμερα όμως κάνανε μάθημα. Και μάλιστα κάνανε μάθημα παιδιά τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου, γι' αυτό και το λέω, μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν είχα καθόλου την εικόνα ότι ξεκινάνε πιο νωρίς. Τουλάχιστον για αυτές τις τάξεις. Οι πρώτες προεγγραφές, να το καταλαβαίνω. Λοιπόν. Γενικώς δεν πίνω αλκοόλ, κύριε Γιάννη που ρωτάτε. Πολύ σπάνια σε κάποια κοινωνική εκδήλωση. Πολύ, και αν θα πιω ένα ποτήρι, γενικώς δηλαδή. Στο σπίτι σχεδόν ποτέ. Επειδή συζητούσαμε τώρα, έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης, αν θα πει, ναι, για την οικονομία της συζήτησης έγινε η κουβέντα. Γενικώς δεν πίνω αλκοόλ. Παλιότερα έπινα, τώρα εδώ και πολλά χρόνια έχω σταματήσει. Δεν με πείραξε ποτέ, δεν με πείραζε ποτέ, δεν έβρισκα όμως και τίποτα το ιδιαίτερο και δεν... Δεν είμαι γενικά το αλκοόλ. Είμαι μάλλον καλή παρέα για οδήγηση το βράδυ. Αν κάποιος έχει πιει, ναι. Αλλά η συζήτηση ήταν για την οικονομία της συζήτησης όλο αυτό. Γεια σας κύριε Θανάση, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: στα 25-26 τώρα λεπτά μετά τη 1-211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Για τα φροντιστήρια, επειδή είπα τώρα, ήρθαν και κάποια μηνύματα εδώ. Η κυρία Ελένη από την Αθήνα λέει για το Λύκειο, είναι γνωστή από το καλοκαίρι και είναι τεράστια, γι' αυτό ξεκινούν τα φροντιστήρια. Για το γυμνάσιο λέει όντως περιττό. Καλό μήνα. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, καλό μήνα και σε εσάς. Κυρία Βασιλική, ο Μίος μου γράφει ότι πράγματι μου λέει τα περισσότερα παιδιά λείπουν ακόμα διακοπές, ή και αν δεν λείπουν διακοπές, συμπληρώνω εγώ τώρα, είναι ακόμα στη λογική του, είναι, δεν είναι. Μέχρι να, την ημέρα που θα ανοίξει το σχολείο, τα παιδιά θεωρούν ότι είναι σε διακοπές. Αν δεν είναι τρίτη λυκείου, που εντάξει, δεν ξέρω ο καθένας τι πλάνο προετοιμασίας έχει λόγω των εξετάσεων κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ανεμελιά. Ο κύριος Κώστας μου γράφει ότι μπήκε χθες και σειρά. Ναι, το ξέρω γιατί μπήκε και δικός μου άνθρωπος. Όχι εκεί που μου γράφετε εσείς. Ναι, δεν έχω χάσει τελείως την επαφή με το στρατό και το πότε μπαίνουν οι σειρές. Δεν ξέρω δηλαδή πώς πάει το πράγμα, και εγώ το έμαθα λόγω της συγκυρίας. Να είστε καλά, καλός, να πω καλός πολίτης. Ναι, έρχεται η σειρά μας. Το περνάνε όλοι. Δεν κακό, κοινωνικοποίηση. Κύριε Μανώλη λέει καλησπέρα, πείτε σας παρακαλώ αυτό που γίνεται στους δρόμους με τα ηλεκτρικά μηχανάκια μέχρι 25 κιλοβάτ. Που δεν είναι, λέει, υποχρεωμένοι περισσότεροι αλλοδαποί να έχουν δίπλωμα. Γιατί αλλοδαποί μόνο, και οδηγάνε όλοι χωρίς δίπλωμα τα μηχανάκια, πάνε πάνω από 50 χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να περνάνε και κόκκινα και τα πάντα, και αν κάνουν, λέει, παράβαση δεν τους παίρνουν το δίπλωμα όπως γίνεται με εμάς, και το ίδιο συμβαίνει και με τα ποδήλατα αυτά, με τις χοντρές ρόδες και τα πατίνια. Ένας χαμός πραγματικά, είναι μεγάλο το θέμα και πολύ σοβαρό. Με τα πατίνια ξέρω, τα ποδήλατα με τις χοντρές ρόδες ποια είναι? Τι είναι αυτό, τα ηλεκτρικά ποδήλατα? Πρώτα απ' όλα, εντάξει, για τα ηλεκτρικά έχετε δίκιο. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν, τα στέλνουν στην Ελλάδα, αν και η νομοθεσία δεν προβλέπει την κυκλοφορία τους. Στέλνουν ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία λειτουργούν και με πετάλ και χωρίς πετάλ. Θα μου πείτε, λογικό, έτσι είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο. Όχι, ενώ ότι μπορείς να το βγάλεις και τελείως το πετάλι. Και τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με μηχανές. Τύπου cross και τέτοια, είναι βέβαια πιο μικρά. Δεν ξέρω τι χιλιόμετρα πιάνουν. Δεν είναι φτηνά βέβαια. Σε κάποιες χώρες επιτρέπονται, στην Ελλάδα νομίζω δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Και πάντως όχι στον δρόμο. Αλλά έχει. Προχτές λοιπόν που έψαχνα για ένα εργαλείο άσχετο. Εργαλείο τέτοιο, πώς το λένε, κήπου. Ηλεκτρικό, στην αναζήτηση με το ηλεκτρικό μου έβγαλε λοιπόν ηλεκτρικό μηχανάκι, το οποίο ήταν τρίτροχο, το οποίο είχε και ανάρτηση, δηλαδή στις στροφές το δείχνει στη φωτογραφία, στις στροφές έδειχνε ότι πλαγιάζει κιόλας, όπως κάνει και η μηχανή ας πούμε, και έλεγε ότι για την οδήγησή του χρειάζεται ή δίπλωμα για 50, αν δεν κάνω λάθος, ή δίπλωμα αυτοκινήτου. Με μία τιμή γύρω περίπου στα 3.000. Θα μου πεις γιατί, καθώς είναι και το έβλεπε. Γιατί μου έκανε εντύπωση, εκεί είδα χοντρήρο, αλλά είναι άλλο πράγμα, δεν είναι εκεί, είναι μηχανάκι. Η ταχύτητα του όμως δεν ήταν πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Και επειδή μετά μπήκα έτσι από περιέργεια για να δω και άλλα μοντέλα και να δω λίγο και τη φιλοσοφία, γιατί είχε ας πούμε με σέλα για δύο άτομα, με μπαγαζιέρα, με διάφορα. Εκεί παίζανε τιμές από 2,5 μέχρι 3,5. Όλα θέλανε δίπλωμα και η ταχύτητά τους ήταν μικρή. Είχανε βέβαια μία κάλυψη για αρκετά καμία εκατοστή χιλιόμετρα η μπαταρία. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτό που λέτε τώρα, τις κιλοβατόρες δεν τις ξέρω καθόλου. Και δεν ξέρω γιατί λέτε αλλοδαπή. Εγώ νομίζω ότι άπαντες έχουν τέτοια. Έχω ξαναπεί φεύγοντας από εδώ βράδυ, πολύ συχνά συναντάω πατίνια τα οποία κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν την Κηφισίας χωρίς κανένα διακριτικό. Δηλαδή χωρίς να έχουν κάποιο φως ή έχοντας ένα φως το οποίο δεν φαίνεται ή χωρίς ο αναβάτης να φοράει κάτι που να κάνει ανάγκλια στο φως. Τίποτα. Τίποτα πραγματικά, δηλαδή πολύ επικίνδυνο. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Ελένη.
1: Μανολάκι μου, τι κάνεις αγάπη.
0: Γεια σας κυρία Ελένη.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Τώρα τρεις είναι, αλλά δεν πειράζει, ας το πω.
0: Δεν έχει σημασία, άμα δεν έχουμε μιλήσει.
1: Καλό μήνα. Τι γίνεται.
0: Εσείς θα μου πείτε.
1: Ακούω τα βάσανα του κόσμου. Και λέω, είδα ότι δεν έχεις κόσμο. Και λέω, κάτσε να πάρω.
0: Ας πάρω να πω μια καλησπέρα.
1: Ας πάρω να πω μια καλησπέρα, ναι. Περιμένει ο κόσμος, μωρέ, πόσα θα πάρει, μωρέ, τι είναι αυτό το χάλι, μωρέ.
0: Τι περιμένει.
1: Περιμένει 300 ή 350. 400 ή 200.
0: Ναι, όλα τώρα, ό,τι είναι παραπάνω, ό,τι είναι επιπλέον, το περιμένει ο κόσμος.
1: Έτσι, ρε, εσύ, πω, πω, πω, πω. Δηλαδή, άμα δώσει, θα το ψηφίσουν, ε.
0: Και, δεν ξέρω, κυρία Ελένη.
1: Τι να πω.
0: Κοιτάξτε, κάποιες θα ψηφίσουν. Κάποιοι άλλοι, κάποιες πάλι δεν θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας.
1: Εσείς,
0: ας πούμε, δεν θέλω να μου πείτε τι ψηφίζετε ή τι θα ψηφίσετε. Εσείς, ας πούμε, πώς θα λειτουργούσατε σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Όχι.
0: Θα έπαιζε ρόλο αυτό για να ψηφίσετε.
1: Όχι, δεν θα έπαιζε ρόλο για μένα. Όχι, δεν πουλάω την ψήφα μου εγώ με τίποτα. Απλά ζυγίζω τα πράγματα, βλέπω πώς μιλάνε. Βλέπω αν παίζουν θέατρο, τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά τι πάει να πει θέατρο, όταν μια κυβέρνηση δίνει κάποια πράγματα. Δίνει κάποια πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι πρακτικό το ζήτημα. Μπορεί να δώσει.
1: Να τους ψηφίσουμε, να μας θυμούνται, να μας δώσουν. Δηλαδή τι, πουλημένοι είμαστε. Πουλημένοι είμαστε. Όχι.
0: Αν όμως,
1: όχι. Κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα 7,5 χρόνια πάνω. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά. Όχι, δεν πάνε να μου δώσουν και 2.000. Δεν τον δίνω τον ψήφο μου. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τίποτα. Άκουγα την κυρία, πώς τη λένε, την ξεχνάω, μωρέ, που έχει τον Κάρολο.
0: Κυρία Σμαράδα.
1: Δεν έχει 150 ευρώ η γυναίκα να πληρώσει το ρεύμα της. Χρωστάει τόσα λεφτά. Και στεναχωριέμαι. Δεν έχει ο Κοσμάκης και κοιτάει. Δηλαδή όταν είναι να τους ψηφίσουμε, κοίταξε να σου πω, εγώ η γνώμη μου είναι ότι όταν ένα κόμμα κάθεται 2 τετραετίες και η τρίτη είναι πια το σύστημα σάπιο μετά. Δεν αξίζει. Δηλαδή 2 τετραετίες αρκούν. Πρέπει να τιμωρηθούν. Τελείωσε. Αν ξαναβγούν άλλα 4 χρόνια αυτοί, είναι καθεστώς πια. Όπως κάθισε και το Πασόκ 20 χρόνια. Έγινε καθεστώς μετά.
0: Καλά, και το Πασόκ το μεγαλύτερο που κάθισε ήταν μια 2 τετραετίες, έτσι, μια 8ετία.
1: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης.
0: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης άλλα 2.
1: Ναι.
0: Άλλες 2 θητείες που δεν ολοκληρώθηκε βέβαια η δεύτερη.
1: Μανώλη, μας κοροϊδεύουν όλοι. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν. Το θέατρο του παραλόγου γίνεται. Εγώ δεν ξέρω πια. Σου μιλάω ειλικρινά, την άψη πίσω. Α, χαιρετινούσε τον Μπούμεραν. Από μου στέλνει χαιρετίσματα. Πόσο χαίρομαι. Πόσο χαίρομαι που είμαι μοναχούλα μου εδώ.
0: Να, έχει στείλει μήνυμα. Λέει τι ψηφίζει, λέει. Τσιπρέα είναι.
1: Όχι, βρε, πες του.
0: Εγώ
1: δεν μου άρεσε τώρα να μην το σκηνικό το θέατρο. Το είδα στο θέατρο να παίζει. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' αρέσουν εμένα τα κορδελάκια. Θέλω σταρά τα πράγματα. Δεν θέλω κορδελάκια.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, δεν κάνει ο ίδιος να βγει άλλη τετραετία. Θα είναι καταστροφή. Εάν βγει, θα το δείτε. Εύχομαι να βγω ψεύτρα. Λοιπόν, ναι. Και περιμένει ο Κοσμάκης τώρα τι θα πει. Σκασίλα μου τι θα πει και τι δεν θα πει. Τους ξέρω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τους μάθαμε. Λοιπόν, τι να πω άλλο. Έχω απογοητευτεί. Δεν είμαι εγώ. Απλά είπα. Είπα. Απλά. Επειδή ο άνθρωπος τόχει, πώς να σου πω. Τόχει. Δεν είναι αυτό που είπες. Του Πασόκ, αυτό το τίποτα, το ξεπλημένο πράγμα. Δεν σε τραβάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τραβάει.
0: Ναι.
1: Ήταν λάθος που έμεινε. Αφού είδε από μόνος, δεν πρέπει να παραιτηθεί, να βγει άλλος. Να έχει τον αέρα. Και είπα εγώ, επειδή ήταν τότε η κρίση, όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε, που πήγαινε, που ερχότανε, ας το δώσουμε μια ευκαιρία. Όταν βλέπω όμως εγώ αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι... Εγώ δεν θέλω να δω θέατρο. Άμα θέλω να δω θέατρο, πάω στο θέατρο. Να δω το ρόλο του ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Το παίξιμο του ηθοποιού. Είναι καλός ο ηθοποιός. Δεν θέλω να δω ηθοποιό εγώ. Κυβερνήτη ηθοποιό. Θέλω να δω άνθρωπο με ουσία. Λοιπόν, είπα να του δώσω μια ευκαιρία, να του δώσω τον ψήφο μου. Τώρα, δυστυχώς, εάν συνεχίσουμε αυτό το μοτίβο, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Το Πασόκ δεν με εκφράζει. Καλά, τους δεξιούς δεν τους φέρω ποτέ, δεν τους ήθελα. Δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Του μιλώ ειλικρινά. Δεν με εκφράζει κανένας. Βλέπω το χάλι μας. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να ξαναβγεί. Θα είναι καθεστώς, θα είναι καταστροφή. Η γνώμη μου είναι.
0: Ναι.
1: Λέω τη γνώμη μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, μην περιμένουν τα ψίχουλα σαν το σκύλο που περιμένει κάτω να του δώσει το κόκαλο ή το κρεατάκι. Δεν είμαστε σκυλιά, είμαστε ανθρώποι. Εκείνο το τραγούδι που έβαλε στο προηγούμενο που έλεγε θέλω να φύγω από τους ανθρώπους, να πάω στο βουνό σε μια σπηλιά. Τι τραγούδι ήταν αυτό?
0: Σας άρεσε?
1: Μ' άρεσε και η μουσική του απαλό γαλήνεψα λιγάκι. Γαλήνεψε η ψυχή μου. Αυτά Μανώλη μου, αγόρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά παλικάρι.
0: Να είστε καλά κυρία Ελένη, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό επίσης, αγόρι μου, επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπέρισω και τον κύριο Δημήτρη. Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος μου λέει εδώ για τον τα στοιχεία για τον, να τα ψάξω. Εντάξει, τσογάρει πολύ, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, παίζει πολύ τσόγος, υπάρχει. Να ξέρετε πάντως ότι στον τζόγο συνήθως πέφτει ο κόσμος που δεν έχει χρήματα. Αυτός που έχει χρήματα δεν έχει λόγο να τα τζογάρει. Αυτός που δεν έχει πέφτει στην προσπάθειά του να κερδίσει. Έτσι, και όλες αυτές οι γραμμές που υπάρχουν για τη βοήθεια και η απώλεια περιουσίας κτλ. Είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχουν γίνει τυχαία, θέλω να πω. Αλλά είναι πάντα αυτό η ελπίδα του κόσμου, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Και δυστυχώς, όσο οι άνθρωποι όσο παίζουν και χάνουν, όταν κερδίζουν, συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν περισσότερα, με αποτέλεσμα να χάνουν τελικά. Και όταν χάνουν, συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν και αυτά που έχουν χάσει. Δηλαδή, διέξοδος από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σπάνια κάποιος θα κερδίσει και θα τραβηχτεί. Λοιπόν, οπότε, τι να σας πω τώρα. Έχετε δίκιο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Πολύ μεγάλη προσοχή. Στην κυρία Γιώτα άρεσε πολύ το τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Λοιπόν, παρά 2:20, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Είπα, λέει, περισσότερη αλλοδαπή, μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης. Και όταν λέει, τους ρωτάω στο φανάρι, γιατί το πήρες αυτό το όχημα. Μου λένε, επειδή μου πήρε η αστυνομία το δίπλωμα, με αυτό δεν χρειάζεται δίπλωμα και πάνε άνετα με 50 χιλιόμετρα. Και πού τα βρίσκουν τα λεφτά, κύριε Δημήτρη? Ενώ το πρωτόκολλο λέει ανώτατη ταχύτητα χωρίς δίπλωμα 25 χιλιόμετρα. Αν περάσει, λέει, με κόκκινο οτιδήποτε άλλο, δεν κινδυνεύει να του πάρουν το δίπλωμα. 2 μέτρα και 2 σταθμά με 2 λόγια. Κύριε Δημήτρη, έχετε. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που λέτε. Που δεν θέλει δίπλωμα και πάει και με 50 χιλιόμετρα. Αν είχατε μια φωτογραφία, θα ήθελα να καταλάβω ποιο εννοείται. Γιατί μπήκα τώρα και έψαχνα λίγο. Και αυτά που βλέπω εγώ θέλουν δίπλωμα. Και είναι και ηλεκτρικά, έχουν και κάτι επιδοτήσεις. Εντάξει. Είναι βέβαια πιο ακριβά αυτά, είναι στο 5.000. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.

46 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Άκης μου γράφει: χάνουμε πολλά λεφτά οι Έλληνες στο τζόγο. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί και να αποδίδουν στον παίκτη μερίσματα εφόρου ζωής. Ματώνει ο Κοσμάκης. Στο σύνολο, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι κανείς το σκέφτεται έτσι συνολικά και δεν ξέρω και πού θα μπορούσε να τα επενδύσει. Έχετε δίκιο. Δεν έψαξες, λέει, σωστά. Τι είναι αυτό? Ηλεκτρικά σκούτερ χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Από 900 ευρώ μέχρι 2.190 βλέπω το πιο ακριβό. Και όλα αυτά είναι χωρίς δίπλωμα? Τι λες, ρε παιδί μου? Μπαταρίες, ιστορίες, εδώ έχει και με οροφή. Μπράβο, και τρίτροχα. Και τετράτροχο, ηλεκτρικό τετράκυκλο, λέει. Κινητήρας 1000 βατ, χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστώ, Πάνο μου, να είσαι καλά. Και ο κύριος Δημήτρης μου, φίλε, θα τα δω, θα τα μελετήσω. Αυτό, λέει, που δεν θέλει δίπλωμα και με 50 χιλιόμετρα είναι το πατίνι που μπορεί να είναι και πειραγμένο. Ναι, το πατίνι, ναι, κύριε Δημήτρη, σωστά. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα ο κύριος Πάνος με άλλο link, τα προωθώ όλα για να τα δω. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Το θέμα, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, είναι που βρίσκουν, έτερος Δημήτρης, όχι από το Εγάλαιο, που βρίσκουν, μου λέει, τα λεφτά για να αγοράσουν ένα τέτοιο. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν αυτά. Ένα μεγαλύτερο πίδα είδα ότι έχει επιδότηση. 7, αλλά θα μου πείτε, αν έχει 3-3,5 χιλιάρικα και έχει επιδότηση 700 ευρώ και με κάτι κατηγορίες, κάτι αμαία, κάτι πολύτεχνη, κόβει κι άλλο. Και δεν ξέρω και τι, βλέπω ότι κάνουν και κάτι δόσεις εκτός τραπέζης. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, τι κόλπα είναι. Το να πιστέψεις, λέει, στο οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα είναι σαν να πιστέψεις το άνοιξε θεία απ' τη ΔΕΗ, είμαστε ξανά και ξανά. Γιάννη, δεν το έχω δει, τι να σου πω. Είπα ότι τώρα επιστρέφοντας θα κάτσω να δω τι έχει πει. Έχω διαβάσει διάφορα, αλλά θέλω να ακούσω τι λέει. Δεν μπορώ τώρα να κρίνω ένα πρόγραμμα με βάση ούτε τα μηνύματα ούτε αυτά που διαβάζω. Έτσι κι αν θέλουμε να είμαστε ελαχίστο σοβαροί, εντάξει, στο οικονομικό πρόγραμμα ενός κόμματος κάθεσαι και το παρακολουθείς. Βλέπεις τι λέει. Τι έχει βάση, τι δεν έχει. Τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Ακούς και την κριτική, γιατί διάβασα και την κριτική και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Αλλά λογικό είναι αυτό, να η κριτική να υπάρχει. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να ακούσω τι δήλωσε ο Τσίπρας και μετά να κατανοήσω και πού πάει η κριτική. Και από τα λίγα που ξέρω, ο καθένας μας καταλαβαίνει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Προφανώς. Όλοι, μου λέει εδώ ο κύριος Κώστας, θα ασχολούνται αύριο με το... Σιγά μην ασχολούνται αύριο με το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Σίγουρα θα καταλάβει χώρο της δημοσιότητας. Προφανώς και θα καταλάβει. Τι είπε, κατώτατος μισθός... Πυροβολισμούς έχει στη Μινεάπολη με πολλά θύματα ανάμεσα τους δύο αστυνομικοί. Είδηση που βγήκε εδώ και 3 λεπτά. Αλλά είναι ακόμα συγκεχημένες οι πληροφορίες. Ποια είναι, λέει, η Κυβέλη Μάρδα που προλόγησε τον Τσίπρα στην παρουσίαση? Αλλά κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 27, μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1%. Όχι, όχι. Έτσι δεν μπορώ να πω κάτι. Λυπάμαι που σας το λέω, αν δεν παρακολουθήσω δεν έχει κανένα νόημα. Αύριο, πολύ ευχαρίστως, θα το συζητήσουμε.
Τα πατίνια λέει τα πουλάνε όσο στις αγγελίες. Πήρε ένας φίλος μου για να κινείται στο χωριό του και να πηγαίνει στα κτήματα. Ναι, εντάξει. Ιδίως μετά την απαγόρευση χρήσης από ανηλικούς, η αλήθεια είναι ότι τα πουλάνε όντως όσος. Και σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί άμα είσαι κοντά στην τιμή αγοράς, ο άλλος θα πάει να το πάρει με την εγγύηση. Γιατί το πάρει από σένα. Εξαρτάται βέβαια τώρα τι έχει ο καθένας, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πόσο έχουμε, 1-2 λεπτά, 1,5. Εντάξει. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 Σεπτεμβρίου πια. Πέμπτη. Και εμείς σιγά σιγά ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο Θεός, για τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στον Real FM στους 97,8. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

κόσμο σε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε μου λες

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Real Night στους 97,8.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη. Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη όλης της Ελλάδας. Πέντε χρόνια χωρίς τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Βασικά ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ μέσα από τις μουσικές του, εννοώ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ο Μίκης Θεοδωράκης. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ έβαλε και αυτό το τραγούδι που το λατρεύω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μελωδία, είναι μουσική, είναι... Τι να πεις, είναι... Αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανυπέρβλητο πραγματικά.
0: Ένα κομμάτι Ελλάδας. Αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σήμερα λοιπόν, έτσι σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης, η εκπομπή θα είναι γεμάτη και από τα τραγούδια, από τις μελωδίες του, αλλά και από τα λόγια του. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνεις τη Χερούλα?
1: Τη Χερούλα εγώ γιατί?
0: Χερούλα εσύ είσαι μια τυχερούλα.
1: Εγώ. Γιατί το λέει, ξέρεις κάτι?
0: Ξέρω εγώ τι λέω παιδιά. Quiz νωρίς από την αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
1: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Τη Χερούλα.
1: Σου εγώ είμαι.
0: Χερούλα. Να μας θυμηθείς τώρα, είναι τη βασιλεία σου όμως, να μην μας ξεχάσεις.
1: Είμαι εγώ Κρίσος.
0: Δεν ξέρω, εγώ έβαλα το quiz, θα μας πούνε οι ακροατές.
1: Δεν θα ξέρει κάτι που δεν ξέρω.
0: Μήπως
1: δουλεύω τσάμπα από χόμπι και δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω, πάει και κοιτάξτε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς.
0: Θα στα πω όλα, τη Χερούλα, θα στα αποκαλύψω.
1: Α, γι' αυτό πρωί με ρωτά μου έλεγες αυτή.
0: Εγώ την ξεκίνησα από νωρίς, παιδιά, από την ώρα που ήρθε με το καφεδάκι στα χέρια. Μπαίνει μέσα, τη λέω τη Χερούλα. Μπα, τι έγινε μου, τη Χερούλα, τη λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Ας τα αυτά, της λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ, έρχονται.
1: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα και...
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα, έχω να πω. Εγώ πολύ ο δύσκολος χειμώνας θα είναι αυτός, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία, δηλαδή το ακούω αυτό με το δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα... Και αυτά που γίνονται είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω δεν είναι.
0: Μερικά σου λόγια.
1: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή.
0: Μπλοκάρει λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση. Την οποία άκουσα χθες από αναλυτή. Οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
1: Μας. Πραγματικά περαστικά.
0: Οπότε
1: μας.
0: Καταλάβατε και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι και οι άλλοι δύσκολοι. Ήτανε όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι. Αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
2: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
1: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι όταν χειμώνα. Όσο νούπο δηλαδή, περιμένει να δεις.
0: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
1: Αλλά εγώ θα είμαι Κρίσος και δεν θα έχω ανάγκη από όλα αυτά.
0: Εσύ,
1: θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο Λειψία στις αρχές του Αυγούστου και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο Κόμβος, το οποίο τέθηκε χθες σε λειτουργία. Βγήκε χθες σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
1: Το περιμένω, ρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο Κόμβος, αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθες έτσι έγινε, γινόταν χαμός στους δρόμους το πρωί.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθές πέτυχα πολλή κίνηση.
1: Μετά το μεσημέρι
0: στην κάθοδο τη Κηφισία, χθες το πρωί κατέβηκα μια χαρά.
1: Δεν ήταν ο Κόμβος.
0: Αέρα.
1: Ο Κόμβος, λες,
0: δεν ξέρω.
1: Μπράβο αν ήταν ο Κόμβος.
0: Δεν το γνωρίζω. Πάντως χθες, τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά την εκπομπή, η κάθοδος της Κηφισίας ήταν μια χαρά.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ Κόμβος λέω. Κόμβος θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δις ευρώ. 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια ή θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται. Γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και τον μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
1: καλά,
0: τον Αντώνη Σαμάρα.
1: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
0: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
1: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμάρας και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
0: Και τι είπε ο κύριος Σαμάρας?
1: Ότι η κυβέρνηση προωθεί τη γουκατσέτα.
0: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό. Λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον στο Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω, έτσι,
0: τα
1: μαχαίρια.
0: Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
1: Και την κυρία Κουφονικολάκου που
0: σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Την κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
0: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
1: Δεν ασχολούμαστε, λέει.
0: Και εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αξιωτικά το είπε αυτό, λέω, ότι εμείς έχουμε το αντιπολίτευμα είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί σου λέει το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Ναι. Αντί να κάνει, λέει, ναι, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Του κόμματος δηλαδή, και όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και αυτή την ιστορική στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής. Εκεί όπου βρέθηκε προεδρεύουσα η κυρία Σοφία Βούλτευση.
1: Ναι.
0: Και
1: όλα
0: είχε μια κόντρα ιστορική με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Απόσπασμα της οποίας κόντρας θα ακούσουμε στη συνέχεια για να την απολαύσουμε όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο.
1: Να το απολαύσουμε.
0: Γιατί είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένος.
1: Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης βέβαια να δούμε τι γίνεται με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άδειξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάδειξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Η επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση, και έτσι είναι, και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακούς τώρα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου, είχε το κάνεις επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες.
0: Τα έκλεισα εγώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα στα Μελίσια. Να είσαι καλά, Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ, βλέπετε μειώσεις.
1: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών, εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερμαρκετάδες, με μηχανούς κτλ., να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
0: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
1: Αυτό είναι ντροπή αυτό πράγμα.
0: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
1: Το Πασόκ νομίζω δεν είναι.
0: Το Πασόκ τουλάχιστον αυτό ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί, αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, ρε παιδί μου, συμφωνία για μείωση τιμών, και πριν άρχισε να εφαρμοστεί το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσκροκέρδια, έτσι θα κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Οι πολίτες που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
3: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
4: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
5: Καμία.
6: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
7: Δεν υπάρχουν καινούργια που να λένε.
6: Όχι.
8: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
9: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις. Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
10: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν τα πελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάτω στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενος, εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια. Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά, αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια. Δηλαδή, ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αλλιώς είναι ακρίβεια στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Είναι όντως θετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
1: Ναι.
0: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είχαν αυξηθεί τιμές Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές λέει, μιλάμε? Ακριβώς τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά, λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
1: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, άμα ανεβάσεις κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανες μείωση.
0: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3, 4, 5 χρόνια. Όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα, ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
1: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίζετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είναι, δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σου λέει εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι για την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο. Υπάρχουν λίγα ταμπελάκια, ελάχιστα. Που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανόητο αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
1: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
0: Εκεί δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
1: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ψαρίφορα Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
1: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίζετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είναι, δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σου λέει εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι με την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο. Υπάρχουν λίγα ταμπελάκια, ελάχιστα. Που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανόητο αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
1: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
0: Εκεί δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
1: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική και πάρα πολλοί μπαίνουν

0: Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης? Σου λέει, εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο πόσο κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι με την πρωτοβουλία.
1: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο. Υπάρχουν και ταμπελάκια, ελάχιστα, που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανοητό αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
0: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
1: Εκεί δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
0: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι και η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην ψαρή φορά Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι, τώρα ξεκίνησε.
1: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, όπως ο Νικηφόρος. Νωρίτερα ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Εντάξει. Εκεί όπου οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2,089 εδώ στην Κηφισίας.
0: Είναι κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλοι ταχώς για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent, είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί υποδομές, γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε, εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διοχετευόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη? Εγώ την έβαλα χθες 2,03. Κάτι τέτοιο την έβαλα. 2,04. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι μιλώντας με παράγοντες της αγοράς, τι μου έλεγαν? Ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το πέραμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι το 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί? Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργεια πλήττεται από αυτόν τον πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1,09.
1: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Λέω, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
2: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότερη στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας, δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10. Μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
0: ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι οι φόροι, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι. Τι θα γινόταν και που θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξησαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, με το ενεργειακό κόστος στο Θεό δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να επιληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ.
1: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πραγματικά λατρεύω την ποιήση, η οποία τώρα είναι ακατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον και τηλεοράσεις, να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγέλαμε με ποιήση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποιήση να πάει στο στόμα των Ιταλίνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίηση.
2: Πώς αντίδρουσαν σε αυτό οι ελίτες,
1: σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του τον Πιθικότσι. Αλλά πάνω στο ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγαινε κλπ. Αργότερα είπε ότι μα αυτή είναι η δόξα. Το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν. Άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως. Ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά.

0: Νίκης Θεοδωράκης. Και όπως ακούσαμε στο ηχητικό, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη εξομολόγηση, εκεί αναφέρθηκε λοιπόν στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή και πώς ολοκληρώθηκε? Ξεκίνησε με τον Επιτάφιο. Όταν ο Ρίτσος έστειλε τον Επιτάφιο στον Θεοδωράκη που βρισκόταν στο Παρίσι, εκείνος πήρε την απόφαση να μελοποιήσει άμεσα το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά όπου η ποίηση συναντούσε τη λαϊκή μουσική τόσο δυνατά. Μια συμφωνική ορχήστρα με μπουζούκι, κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Και βέβαια η δωρική φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, Αμαλία, θα ακούσουμε και για τη συνεργασία πέρα από τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, και με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιώργο Σεφέρη. Είναι αυτό που λέμε. Ο Θεοδωράκης έβαλε την ποίηση στο στόμα κάθε Έλληνα. Τη μετέφερε σε κάθε ελληνικό σπίτι.
1: Αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω και τα νέα παιδιά αυτές τις μουσικές να τις ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ακούν, αλλά είναι. Δεν ξέρω και το χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ήταν, δεν ξέρω, είχε ένα θεϊκό χάρισμα, αυτό θα πω μόνο.
0: 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα φυσικά και για το θέμα των τιμών και στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις τιμές των καυσίμων. Και σιγά σιγά έρχονται και αυτές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί και εκεί θα δούμε αυξήσεις, Αμαλία, το επόμενο διάστημα. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ακριβώς το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και μου και δεν ακούω και δεν παρακολουθήσω τον Ιώσιφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή στη χονδρομπορική, τιμή του ρεύματος και περιμέναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και έκανε την έκπληξη. Απορρόφησε τις αυξήσεις στη χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε τη χρέωση στο πράσινο σταθερό τιμολόγιο. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Έβγαλε τιμολόγιο με 11,5.
1: 11,5, ναι. 11,5. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, ότι δημιουργεί και άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ή κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι όχι. Πάντως, το να μειώνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει ανέβει πολύ η χονδρομπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη χρέωση στο σταθερό τιμολόγιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια κίνηση μάτα από τη ΔΕΗ. Και για το πράσινο τιμολόγιο, η αύξηση ήταν μόλις 7%. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήκωσε το βάρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρομπορικής του ρεύματος και έκανε τη διαφορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και είναι σημαντικό. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν σταθερό τιμολόγιο μπλε, το μπλε είναι το σταθερό, στη ΔΕΗ, θα δουν την τιμή της χρέωσης της κιλοβατόρας στα 11,5 ευρώ και όχι στα 13, 14, 15, 16 και 17. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση, πάρα πολύ σημαντική.
0: Πάμε τώρα και στο σχέδιο κόμβο. Θα επανέλθουμε στα θέματα της ακρίβειας στη δεύτερη ώρα, αλλά χθες, όπως σας λέγαμε, είχαμε την πρεμιέρα.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα Κόμβος να επιχειρεί στους δρόμους της Αθήνας σε 54 σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Στον Κηφισό τι έγινε?
0: Στον Κηφισό, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
3: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Για να λύσεις ακριβώς.
3: Εξαφανίσει.
4: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
1: Κύριε Χρυσοχοίδη μου, πώς να περιμένουμε? Δεν μπορώ αυτό το Κηφισό. Δηλαδή, κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Τι να σου πω, κάτι όμως.
1: Πριν να
0: είσαι
1: μάγος.
0: Ειλικρινής τουλάχιστον.
1: Όχι, είχε δίκιο.
0: Είναι ειλικρινής, δηλαδή σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να κάνω, μάγος είμαι.
0: Δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Μόνο όταν γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Ο περιφερειακό από τη Θήβα αυτό.
0: Ακριβώς,
1: έτσι. Ναι, αλλά αυτό πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τότε τι δεν τραβάνε στον Κεφισό.
0: Γιατί
1: τραβάνε.
0: Λέει, τώρα χρειάζεται
1: υπομονή.
0: Μόνο ένα θαύμα.
1: Ένα θαύμα.
0: Μόνο με ένα θαύμα έτσι θα μπορούσαμε να δούμε μια διαφορά δηλαδή στον Κεφισό.
2: Θαύμα! Θαύμα!
0: Δεν έχει γίνει ακόμα
1: αυτό,
0: το θαύμα.
1: Αυτό έτσι θα φωνάζουμε όλοι μόλις γίνει το θαύμα στο Κεφισό.
0: Το περιμένουμε. Περιμένουμε κι εμείς να βρούμε κάποιον θαυματουργό. Λοιπόν,
1: έτσι,
0: ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα του Κεφισού.
5: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργός.
6: Αν είμαι, λέει. Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
5: Συνάδελφος δηλαδή.
0: Ούτως ο συνάδελφος.
1: Εγώ πάντως ως medium δεν μπορώ να σας πω πότε θα ηρεμήσει η κατάσταση στο Κεφισό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Παρόλο που έχω. Ξέρεις τώρα, έχεις καταλάβει. Το έχω με έτσι. Το έχω με αυτό δηλαδή. Βλέπω ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου λύσω κάποια θέματα. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
0: Ούτε
1: ως medium.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν, ειλικρινής ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έχει βγει η ομάδα Κόμβος από χθες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το ποτηλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Κεφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Γιατί τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες.
1: Λοιπόν, και μια και λέμε για την κίνηση και για τον Κεφισό, έχουμε μαζί μας, όπως κάθε πρωί, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται σήμερα, γιατί χθες δεν μας τα έλεγες καλά, δεν μας τα είπες καλά.
7: Ούτε σήμερα θα τα πω καλά, επειδή
1: ωραία.
7: Θαύματα δεν γίνονται. Θα ξεκινήσω από τον Κεφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτων.
0: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
7: Μέσα πέσατε. Είπαμε medium η αμαλία.
1: Medium.
7: Και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι το ποτηλιάρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Στιβών ανά τμήματα από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με τον Κεφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η άνοδος των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Αρδυτού αλλά και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στην άνδο της Αλίμου Κατεχάκη σημειώνονται καθυστερήσεις από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
1: Δεν θα σταματήσει.
0: Ναι, το εκπομπή.
7: Το καθιερώνουμε ένα πενταλεπτάκι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, την ταλαιπωρία εκεί. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάνε να αποχαιρετήσουν Μουζακίτη και Ροντινέη.
0: Μουζακίτη πήρε μεταγραφή το παιδί στη Χαλ. Πάει στην Αγγλία να συναντήσει το Τζολάκι. Καλή επιτυχία και στα δύο τα παιδιά. Και μπράβο του, συγχαρητήρια.
7: Τα λέω γιατί εκτός στούντιο είχαμε κάποιες.
0: Καλά, άσε τα εκτός.
1: Μην τα πεις, μην τα πεις αυτά που λέει εκτός.
0: Για πες τώρα και τα υπόλοιπα.
7: Δεν υπάρχουν άλλα. Δεν έμεινε
1: καλά.
7: Και τίποτα βασικά.
1: Δεν έμεινε
0: οπότε,
1: ακριβώς.
0: Αμαλία, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη για τον Κεφισό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο ένα θαύμα. Και μετά από αυτό που είπε τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος που μας ανέλησε την κίνηση, μία είναι η ατάκα η οποία ταιριάζει.
8: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
0: Καμία ελπίδα.
1: Καμία ελπίδα.
0: Καμία.
1: Και λέει η Αγγελική, καλημέρα. Έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγάζουμε τα πόδια κάτω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε σαν τους Flintstones. Πολύ επιτυχημένο. Έτσι, η Αγγελική μου εκεί μας βλέπω.
0: Και ο Ανδρέας λέει: εγώ θα μπορούσα να κάνω τηλεργασία, αλλά αναγκάζομαι, λέει, να φεύγω από την Καλυθέα για να ανέβω στη μεταμόρφωση. Οπότε λογικά πηγαίνει και από το ποτάμι.
1: Ο άνθρωπος τι τραβάει να λες.
0: Κουράγιο, αγαπητέ φίλε, κουράγιο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Κόμβος λέει είναι η μονάδα μέτρησης ταχύτητας και για πλεούμενα και όλοι ξέρουμε πόσο γρήγορα πάνε τα πλεούμενα. Έμεσα λέει μας λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καλή σου ημέρα Μπάμπη. Και ο Στέφανος το πρόβλημα λέει στον Κηφισό θα το λύσει η επέκταση του μετρό στο Μαρούσι που πάει ο κόσμος στις δουλειές του και η βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού με air condition για αυτούς που κατεβαίνουν Πειραιά και από Πειραιά μέχρι Κηφισιά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο λες με τα air condition, αν και έχουν αρχίσει και έρχονται καινούργιοι σειρμοί, πρέπει να πούμε, γίνεται αντικατάσταση και μακάρι να ολοκληρωθεί και να μην κάνουν οι άνθρωποι η σάουνα καθημερινά μετακινούμενοι. Τώρα τι έγινε, γυρίσαμε πάλι πίσω στη δουλειά, ε. Τι να πούνε όμως παιδιά και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο.
1: Ωραία. Πολύ καλό.
0: Και
1: πολύ
0: πρώτο καλό καφέ από Coffee Island. Και πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και 50 ευρώ κουπόνι κοτσόβολο. Ναι. Και η χαμηλότερη χρέωση για το φοιτητικό σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, παιδιά. Μπείτε για περισσότερα στο dei.gr.

0: Ωραία, Λάσκαρη, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Γιατί με ρωτάει για τη Μυρτιά.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε η Μυρτιά. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Μίκης Θεοδωράκης συνήθισε να πίνει το καφεδάκι του μαζί με τον επιστήθιο φίλο του, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο. Τη τριάδα, στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως στο Λουμίδι, έπιναν τον καφέ τους. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρούσα και η Μυρτό, η σύντροφος του Μίκη Θεοδωράκη. Γοητευμένος ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν από τη Μυρτό, φεύγοντας μετά από αυτή τη συνάντηση, μετά από αυτό το καφεδάκι, έγραψε τη Μυρτιά.
1: Μάλιστα.

Εκεί λοιπόν σε ένα τέτοιο καφέ στο Λουμίδι έγινε και η συνάντηση με τον Ελίτη και με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Σήμερα είναι μέρα μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη. Συμπληρώνονται 5 χρόνια που είναι μακριά μας.

0: Αμαλία μου, πολύ καλά κάνεις και τραγουδάς τη Μυρτιά. Την έχει συγκινήσει εδώ πέρα και το τραγούδι αυτό και τα άλλα του Θεοδωράκη. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Το Σάββατο έχει την ομιλία στο Βελίδιο και εκεί περιμένουμε το οικονομικό πακέτο. Πάρα πολλές πια οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εχθές είπαμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα θα πούμε για τους συνταξιούχους. Για τους ανθρώπους αυτούς που εν μέσω της κρίσης των μνημονίων τους έκοψαν τα δώρα και αυτό φυσικά είναι όχι απλώς αδικία και δεν έχουν επιστρέψει και όλα στα δώρα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επίδομα 300 ευρώ. Είναι μια ενίσχυση, δεν έλεγα τα 300 ευρώ, δεν τα παίρνουν όλοι όμως, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί το ποσό. Δεν ξέρω αν πάει 350 ή 400 ή 450 ή 446 στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Πιστεύω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δεν θα πάει αμέσως στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, στα 446 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει
0: σταδιακά.
1: Μπορεί τα 300 να γίνουν 350-400 και μετά σταδιακά να φτάσουν στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Όμως, όπως και να έχει, είναι θετικό το ότι οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο, κάθε Νοέμβριο, παίρνουν αυτή την ενίσχυση που θα είναι αυξημένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το ηλικιακό όριο. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν και αυτά.
1: Βεβαίως,
0: αλλά
1: σωστά.
0: Υπάρχει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Αυτό θα αλλάξει?
1: Μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν φαίνεται να αλλάζει και αν αλλάξει θα μεταβληθεί ελάχιστα. Και εδώ είναι μια αδικία. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε είμαι 63 και δεν το παίρνω. Είμαι 64 και δεν το παίρνω. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση, γιατί αυτό το όριο το ηλικιακό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει ένα ηλικιακό όριο. Ας μην μπει τώρα στα 65. Τώρα δεν είμαι εγώ κυβέρνηση να πω που θα μπει. Όμως ότι πετάει εκτός της ενίσχυσης πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αλήθεια. Όμως, παρόλα αυτά είναι θετικό ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί.
0: Και παίζουμε και κάτι άλλο, γιατί λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που έχεις για τους συνταξιούχους, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι έξαλλοι με αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι αυτό το μέτρο, ξέρεις, είναι άδικο γιατί προπληρώνεις για χρήματα που δεν ξέρεις αν τα βγάλεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και η προκαταβολή φόρου κάποια στιγμή ήταν, πού ήταν, στο 100% ναι, σε κάποιους.
1: Βέβαια, ήτανε, βέβαια είναι μέτρο χρόνων. Έτσι,
0: μνημονιακό.
1: Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει, ναι, γιατί μου το στείλαν και εμένα τότε που το έλεγα, πριν από τα μνημόνια, όμως στα μνημόνια έγινε 100%.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα μειωθεί σημαντικά. Από το 55% θα πάει στο 30%, στο 40%, στο 30% σίγουρα για κάποιες κατηγορίες. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί το μέτρο, δεν είναι εύκολο να καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, όμως αυτό θα είναι ένα μέτρο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και περιμένουμε και μέτρο έκπληξη που υπάρχει συγγήνη χθείος από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα απολύτως και νομίζω ότι αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ. Σαν οικογένεια, λέει, αποφασίσαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε το σούπερ μάρκετ. Ξεκινήσαμε, λέει, διατροφή κρέας από κτηνοτρόφους, μαναβική από παραγωγούς, απίστευτες γεύσεις και τιμές. Χαρτικά, λέει, απορρυπαντικά από το χονδρεμπόριο. Καλημέρα, Γιάννη, στην πανέμορφη ΚΟ. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την τυχερούλα εδώ, κυρία Κάτζου. Τυχερούλα, Κάτζου.
1: Άντε πάλι, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πες κάτι.
0: Εγώ είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, ποια μπορεί να είναι? Πού πάει το μυαλό σας? Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, studio3fm.gr ή η απάντηση μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Γνήσια ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Real Night στους 97,8.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Με πλησίασε ο Ηλίτης, μου είπε ότι είχε ακούσει τα έργα αυτά και του άρεσαν πολύ και ότι έχει τελειώσει μια σύνθεση ποιητική την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Λέω βεβαίως, του έδωσα τη διάθεσή μου, πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα, σε μια εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το αξιονιστή. Το ρούφιξα και το τελείωσα. Ο Ηλίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάζαμε. Μία λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μία, όπως το Βυζάντιο, μία λαϊκή λειτουργία. Και όταν τελείωσε πλέον, είχα και τελευταία κριάδα, διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το πήγε σε έναν κύκλο τέλος πάντων διανομμένων κλπ. Ο οποίος το απέρριψε. Λέει, μην το βγάλεις αυτό, λέει, θα γίνουμε ρεζίρι. Και επηρέασε λίγο και τον Ηλίτη, μου λέει, μήπως είναι τόσο κακό και δεν πρέπει να το βγάλουμε. Όχι, θα το βγάλουμε. Διότι είχε ατέλειες, δεν μπορούσε να βγει. Με τέτοια τα μέσα να βγει αυτό. Αλλά βγήκε η πνοή του έργου. Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε το ένα το Χελιδόνι, ήρθε ένα σχολείο. Και να δείτε το στούντιο. Και ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Μου λέει ο Καρελόπουλος, λέει, κύριε, θέλουν να πάρει τη ανάσα τους. Δηλαδή πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το ένα το Χελιδόνι, να σκεφτείτε ότι ήταν 100 παιδάκια τα οποία ανάσανε.